0: βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Μάλιστα. Σταύρος Φωτιάδης και Ρίτα πριν βεβαίως. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, λίγη τύχη νάχα. Ποιος την έχασε για να την βρω εγώ βέβαια. Φίλιππος Νικολάου. Πώς δεν με πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα. Αυτό είναι το επόμενο, το λέω Φλωρινιώτης.

Καλημέρα στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα και στα παιδιά στην Πάρνηθα που κάνουν υπηρεσία.

Και ο φίλος μας ο Ανδρέας από το Καματερό αφιερώνει στο γιο του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Χρυσοχοίδη? Αλήτης και αμαρτωλός. Last year. Μας τελείωσε αυτό.

Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ λέει στο Γιάννη Ευθυμίου που με τη ζεστή φωνή του και την αγάπη του για το λαϊκό τραγούδι μας κρατά σε ντροφιά όλη τη νύχτα από τα λαϊκά μονοπάτια. Με μεράκι, γνώση και ψυχή ταξιδεύει τις καρδιές μας στις πιο όμορφες μουσικές διαδρομές. Να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει να φωτίζει τις νύχτες μας με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας, ο οποίος κατεβαίνει στο Βοτανικό για δουλειά ο άνθρωπος, και τι έχουμε για τη συνέχεια μετά το την Αλίκη και τον Δημήτρη μου, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου, Ασημένιο Τάλιρο.

πάμε με Ρένα Κουμιώτη στο ακριβώς. Άρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν σε 2 ακόμα συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης κατά του Λευκού Οίκου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρίσκονταν σε εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών στους χώρους της προεδρικής κατοικίας. Πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, λέγοντας ότι στόχος είναι η προστασία στρατιωτών και κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών, στην Ιταλία με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα στη διάρκεια από το 2003, σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν σήμερα μια σπάνια διακοπή συνολικά 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε κατά τη διάρκεια του εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως στη συνέχεια Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας την ώρα με το Λευτέρη το Μυτιλινέο. Ποια είσαι εσύ? Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σπάτα. Αντε να περάσει η μέρα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: Για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και ο κύριος Νικολακόπουλος σε ένα τέταρτο. Όχι ρε παιδιά, μισή ώρα θα λέει ακόμα.
6: Και σκέψεις στο πάτο.

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, λέει ο αντίπας. Πώς το λένε, λέει ο Κώστας ο Καφάσης. Ενώ ο αντίπας λέει, απαγορεύεται να σ' αγαπάω.

Λοιπόν, αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι, Ρίτα Σακελαρίου βεβαίως, και μαζί με τη Ρίτα και τον Αντώνη τον Ρέμο και τον Γιάννη τον Πλούταρχο και τον Γιάννη τον Μπάριο θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό επίπεδο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πάντως, σύμφωνα με το Marine Traffic, η κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε και επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν. Προειδοποίηση αεροπορικής επιτροπής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες απόψε, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Στη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή μετά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ, ανοίγοντας δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μετά τον Brexit. Επικρατέστερος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Την ίδια ώρα, ο Ντάιτζελ Φάρατζ ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία, λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στη διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που ο αγώνας παγκοσμίου κυπέλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε και η Γαλλία επικράτησε με 3-0 του Ιράκ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ. Παράλληλα, καταιγίδα ισχυρή σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ο αγώνας τελικά ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πύρη χθες σε ξενοδοχείο του Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη τη βραδιά, στις 23 Ιουνίου του 1996, που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο θάνατός του, σε ηλικία 77 ετών, ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας και σήμανε το τέλος μιας πολιτικής σταδιοδρομίας, η οποία σημάδεψε για περισσότερο από 2 δεκαετίες το δημόσιο βίο της χώρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην οσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Μετά την πτώση της Χούντας και την επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το 1974. Το νέο κόμμα εισήγαγε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό λόγο επικεντρωμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση λαϊκής κυριαρχίας. Το 1981 το Πασόκ επικράτησε στις εθνικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και ο Παπανδρέου ανέλαβε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης, το 1981-1989, προώθησε μια σειρά θεσμικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μεταρρυθμίση του οικογενειακού δίκαιου, ίδρυση του εθνικού συστήματος υγείας, αύξηση των κοινωνικών δαπανών και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η εξωτερική πολιτική του κινήθηκε σε γραμμή σχετικής αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με έμφαση στην αυτοδύναμη εθνική στρατηγική και στενότερες σχέσεις με χώρες του Τρίτου Κόσμου και του κινήματος των αδεσμεύτων. Η πολιτική του διαδρομή βεβαίως δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Η οικονομική του πολιτική οδήγησε σε διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος και αύξηση του κρατικού χρέους. Κατά τη δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, 1985-1989, η κυβέρνησή του βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών σκανδάλων, με κυριότερη την υπόθεση Κοσκοτά, αλλά και έντονης πολιτικής πόλωσης. Το 1989 το Πασόκ έχασε την εξουσία, ο Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη, από την οποία τελικώς απαλλάχθηκε. Το 1993 επανήλθε στην εξουσία μετά τη νέα εκλογική του νίκη, τη νέα εκλογική νίκη που έκανε το Πασόκ. Ωστόσο, η επιδείνωση της υγείας του περιόρισε αισθητά την ενεργό παρουσία του. Οι τελευταίοι μήνες της διακυβέρνησής του χαρακτηρίστηκαν από παρατεταμένη νοσηλεία και σενάρια περί διαδοχής που οδήγησαν τελικώς στην παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1996 και στην ανάληψη πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σιμίτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς της χώρας και η πολιτική του κληρονομιά εξακολουθεί να συζητείται έντονα. Υπήρξε ιδρυτής θεσμών, διαμορφωτής κοινωνικών μεταρρυθμίσεων αλλά και αντικείμενο έντονης πολιτικής κριτικής. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεταπολιτευτική πορεία της Ελλάδας και την προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους υπό όρους κοινωνικής εκπροσώπησης και εθνικής αυτονομίας. 30 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα, τρίτη από το πέρασμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο πάνθεο της πολιτικής ιστορίας, και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει κάτι μοναδικό στα πολιτικά πράγματα. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, το όνομά του εξακολουθεί να μνημονεύεται από συντρόφους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν θεωρείται το γεγονός ότι ήταν ο πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, ο οποίος άφησε πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα. Σήμερα, ανήμερα της επετείου του θανάτου, θα γίνει το πολιτικό του μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ενώ αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Καλέτζι Αχαΐας, τη γενέτειρα του Παπανδρέου. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ιδρύτη του κινήματος, ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος ήταν ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν μάλιστα το ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε κάνει γραμματέα του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο θα δώσει το παρόν, αλλά θα λάβει και το λόγο, όπου μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι εκείνος που δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα αφήσει αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από τη Χαριλάου Τρικούπη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός καπηλεύεται τη μνήμη του, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του ως τον πολιτικό εκείνο που έδωσε το περιεχόμενο στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη λαϊκή συμμετοχή και την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σήμερα και αύριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα καιρικά, εμείς παραμένουμε με υψηλότερες θερμοκρασίες από το αναμενόμενο για την εποχή, αλλά μακριά από τον καύσωνα που έχει κάνει φούρνο την Ευρώπη.
καθώς πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης με θερμοκρασίες που πλησιάζουν και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο έχει σημάνει συνέγερμο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι αρχές προχωρούν σε προειδοποιήσεις και καταγράφονται προβλήματα στις μετακινήσεις και κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Η έντονη ζέστη που εκδηλώνεται από τις αρχές του καλοκαιριού με την 23η Ιουνίου να σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή της πιο θερμής περίοδου του έτους. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν την ανησυχία ότι πρόκειται για πρώιμο και ενδεχομένως παρατεταμένο επεισόδιο ακραίων θερμοκρασιών. Η άνοδος της θερμοκρασίας τώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αποδίδεται σε μια μεγάλη μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το συγκεκριμένο φαινόμενο δημιουργεί ένα λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τη θερμοκρασία να αυξάνεται σταδιακά μέρα με την ημέρα. Στην Ιταλία ήδη υπάρχει κόκκινο συναγερμό. Αρκετές πόλεις, η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο, το Τωρίνο, έχουν θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και στις Βαλεριάδες νήσους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τα μέσα της εβδομάδας. Τα ίδια και στη Γαλλία. Η ζέστη έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στους σιδηροδρόμους και υπάρχουν ακυρώσεις δρομολογίων. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 38 βαθμούς και οι αρχές προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει προκαλέσει καταιγίδα, κακοκαιρία δηλαδή, διακοπές σε υπαίθριες εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα. Και βέβαια οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους. Κέντρα περίθαλψης αγρίων ζώων αναφέρουν αυξημένα περιστατικά θερμικής καταπώνησης, κυρίως σε νοσούς που εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να αποφύγουν την υπερβολική ζέστη. Τώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια οι καύσωνες στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση, μια τάση που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Για σήμερα πάντως, στην Ελλάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στις υπηρετικές περιοχές από την κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο μέχρι τις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι άκρος καλοκαιρινός με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, κυρίως στις ανατολικές ορεινές περιοχές του νομού, και δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και η Ολυμπιακή ημέρα. Και σαν σήμερα το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας, στην Ελλάδα. Είναι 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Ενώ το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Η Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τις υπεύθυνες εταιρείες να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για το μετά το αύριο, το οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του, σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Ιδοϊράνι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ενώ το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο Μιλουλάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοια μέρα, το 1908, γεννήθηκε ο Μανώλης Καραγκάτσης, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε το Γιούγκερμαν και το Συντάγμα Τάρχη Λιάπκιν.
το 1912. Γεννιέται επίσης ο Αλάν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής, με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Και το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την πολιτική δράση στην περίοδο της μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από τις τάξεις του Ένωσης Κέντρου, το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ που έμενε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1996 υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια παρά 15 ημέρες, γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους Έλληνες πρωθυπουργούς πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ένα από τα τραγούδια που ο αστικός μύθος λέει ότι τα χόρευε στο περιβόλι του ουρανού και ήταν από τα αγαπημένα του συνοδεία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, των υπουργών τότε, των πρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Να περάσουμε στην αθλητική κίνηση. Είχαμε το recordman Messi, ο οποίος χάρισε την νίκη για την πρόκριση στους 32 στην ομάδα της Αργεντινής. Είχε και το ρεκόρ, είχε και την ουσία λοιπόν ο Messi, ο οποίος χάρισε την νίκη για την πρόκριση στους 32 στην ομάδα της Αργεντινής. Είχε και το ρεκόρ, είχε και την

ήταν σε μια πολύ μεγάλη μέρα. Το γκολ όμως δεν άρχισε να έρθει. Στο 38 ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά. Ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει κατά τα πόδια και ο Μέση με αριστερό πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Ο σούπερ στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι πλέον ο πρώτος σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ με 18 τέρματα, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου μετά το Ζις Φοντέν το 1958 και το Ζαϊτζίνιο το 1970. Τώρα πίσω έρχεται ένας άλλος σούπερ στάρ, ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 16 τέρματα, έφτασε το Μίροσλαβ Κλόζε και βοήθησε τη Γαλλία να εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης σε ένα μάτς που είχε επεισοδιακό χαρακτήρα καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και τελικά έληξε με 3-0 και έρισε η Γαλλία 3-0 το Ιράκ. Λοιπόν, επεισόδια όμως δεν είχαμε μόνο έτσι, επεισοδιακή εξέλιξη, δεν είχαμε μόνο στους αγώνες του Μουντιάλ. Είχαμε και σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο κατά της εγκατάστασης της δομής μεταναστών. Στους αθανάτους στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σε μια μακρά συνεδρίαση που συνοδεύτηκε με υψηλούς τόνους, ολιγόλεπτες διακοπές και παρουσία πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προειδοποίηση του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος έδεσε το ενδεχόμενο πάυση λειτουργίας της προσωρινής εγκατάστασης στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι για μια πιθανή ανεξέλεγκτη κατάσταση, εάν δεν βρεθεί ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και φιλοδοξενίας αλλοδαπών, επισύοντας τους συνακόλουθους κινδύνους κοινωνικής έκρηξης. Βρισκόμαστε σε μια μεταβολή συνθηκών και όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε, ανέφερε απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους πολίτες. Ο αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γιαλιτάκης, τοποθετούμενος επί των ανησυχιών που έθεσαν οι κάτοικοι, δεσμεύτηκε ότι σήμερα ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις ή αφαιρεσίες, θα γίνουν όλα τα προβλεπόμενα. Πήρατε δύναμη από όλη αυτή τη συζήτηση να απαιτήσετε να μην γίνει δομή στους αθανάτους, ήταν η έκκληση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Βεβαίως το πρόβλημα παραμένει. Ουσιαστικά η χώρα πλέον δέχεται τους περισσότερους μετανάστες από τα νότια σύνορά της και πρέπει να βρεθεί λύση για την περιοχή του Ηρακλείου. Η μεγάλη είδηση της ημέρας θες ήταν το ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου, Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος, ο οποίος επανέλαβε την παλαιότερη δήλωσή του ότι τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ του Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του. Ξαναζέστανα λοιπόν οι βελγικές αρχές τα περί ανάμειξης του πρώην Επιτρόπου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο Qatar Gate, μέσω της συμμετοχής του στην ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος θεωρεί το εγκέφαλο σκανδάλου, το οποίο πάντως λιμνάζει ως προς τη δικαστική διερεύνησή του. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη του Αβραμόπουλου και η Ελληνική Βουλή θα κληθεί τώρα να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλά για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου. Και σε ό,τι αφορά το ένταλμα σύλληψής του από τη βελγική δικαιοσύνη, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Μια ακόμη είδηση που προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τελειώνουν τα δωρεάν πακέτα από πλατφόρμες όπως είναι το Temu και το Shein. Οι εποχές λοιπόν των πάθινων αγορών μέσω του διαδικτύου για τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές τελειώνουν με νέο κανονισμό τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή θα εφαρμόζεται από την ερχόμενη Τετάρτη καθολικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα αλλάζει ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελωνιακά έξοδα, μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρηση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που

Κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη από αγορές, από τρίτες χώρες και από τις πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παρέμβαση αγγίζει των μικρών online παραγγελελιών, ιδιαίτερα αυτών που διακινούνται με μορφή μικρών μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένας πολλαπλασιαστής κόστους που δημιουργεί βεβαίως, θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν δηλαδή σε ένα πακέτο περιλαμβάνει μια μεταξωτή μπλούζα, δύο μάλινες μπλούζες, τότε θα υπάρχει ένας δασμός 6 ευρώ συν 3, 9 ευρώ συνολικά. Όλο αυτό γίνεται γιατί στοχεύουν οι νέοι τολωνιακοί κανόνες στα εξαποστάσεως πωλήσεις πακέτων μικρής αξίας και στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η κατάσταση. Η αλλαγή αυτή κυοφορεί το τουλάχιστον ένα χρόνο και είναι μια απόφαση που κλείδωσε στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών το ECOFIN το περασμένο Νοέμβριο, όπου ο Κυριάκος Πιερακάκης πήρε σαφή και ενεργή θέση υπέρ της κατάργησης του ορίου των 150 ευρώ και της επίσπευσης των εφαρμογής των μέτρων ήδη από το 2026. Η επιβολή του δασμού του ύψους των 3 ευρώ minimum είναι ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο. Η συγκεκριμένη επιβάρηση θα ισχύσει για ένα έτος μέχρι το 2028. Ύστερα θα αντικατασταθεί από νέα απόφαση και νέα ρύθμιση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Πάντως από την απόφαση δεν εξαιρούνται ούτε μεγαλύτερες χώρες, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες τρίτες χώρες, ούτε πλατφόρμες όπως είναι η Amazon, η Asos ή η eBay. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο εκτελεστικός κανονισμός δεν μιλά για 3 ευρώ ανά δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος που περιέχεται στο δέμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια αποστολή, αν περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, η χρέωση θα πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τα δηλωμένα είδη. Στόχος είναι λοιπόν ότι ακόμη και το πιο φθηνό προϊόν, με ένα πακέτο αξίας 10 έως 20 ευρώ, να αυξηθεί η τιμή του κατά 15 έως 30%. Ακόμα δηλαδή και αν παραγγείλει κάποιος ένα ευρώ με ένα προϊόν με ένα αξίας ενός ευρώ από μια πλατφόρμα, τότε θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ και το κόστος ανεβαίνει στα 4 ευρώ πριν το ΦΠΑ. Το ίδιο γίνεται και αν είναι αξίας 5 ευρώ, 20 ευρώ ή 25. Όλα αυτά για να αποθαρρυνθεί όλη αυτή η καταιγίδα των πακέτων που έρχεται στην Ευρώπη. Και μια και είμαστε στην οικονομία, στους φόρους και στα πακέτα, έχουμε τις τελευταίες ημέρες μια καταιγίδα εξαγγελιών από στελέχη κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που αναφέρονται σε διάφορους φόρους που θα ήθελαν να βάλουν αν και εφόσον σε επόμενες εκλογές γίνει κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι θέλουν την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Σε ερώτηση που έγινε από τους δημοσιογράφους, πού θα βρείτε τα λεφτά, απάντησε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25 έως 30%. Μόνο της η καταπόλεμηση διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση. Μίλησε για τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτέλ, για την κυβέρνηση που έχει δεσμευτεί με πλεονάσματα και 2% και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε κουπόνια και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και φορολόγηση, όχι, δεν θα πρέπει να γίνεται φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, αλλά ούτε της ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, κυρία Κουφονικολάτου, που εξήγησε αναλυτικά τις προτάσεις, επισημαίνοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν, για παράδειγμα, από περιπτώσεις όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου το πρόστιμο φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι οι επιπλέον πόροι που θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με κύρια στόχευση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης. Βεβαίως ακούω στα πάνελ που απαντούν στα στελέχη του κόμματος ότι για τη μεσαία τάξη δεν ενδιαφέρθηκε την προηγούμενη φορά και πάρα πολύ όταν ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι προτάσεις οι οποίες δεν ήταν έτσι κωδικοποιημένες, να το πω, και συζητήθηκαν αρκετά και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις προηγούμενες ημέρες στα διάφορα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, μάλλον προκάλεσαν άσχημη εντύπωση.
Τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, χθες μου έλεγε ένα από τα στελέχη από αυτά τα οποία έχουν καθημερινή παρουσία στους τηλεοπτικούς δέκτες, ότι υπήρξε μια απόφαση να μαζευτούν όλες αυτές οι εξαγγελίες, να γίνουν τις επόμενες ημέρες όταν θα υπάρξει η ισχυώδης κυβέρνηση, όταν θα υπάρξουν οι τομεάρχες και κάθε τομεάρχης θα έχει και την απόλυτη γνώση του προγράμματος, του τμήματος αυτού του προγράμματος, το οποίο θα ανακοινώνεται κατά κομμάτια. Το αμαζεύουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από την Ελλάς, θα περιμένουν να γίνουν πιο κωδικοποιημένες οι εξαγγελίες μέσω των τομεαρχών, που δεν θα αργήσει, σε 2-3 μέρες θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, να το πω έτσι, του νέου κόμματος, και εκεί θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό αυτής της σκιώδης κυβέρνησης θα είναι ότι έχει πάρα πολλά νέα στελέχη, σχεδόν άγνωστους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, δεν έχουν σχέση κατά βάση με την προηγούμενη θητεία του επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος με τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα είναι μόνο ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει το μεάρχης εργασίας. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνς Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκρινε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για εκλογική συντριβή, καθώς η Ελλάς του Τσίπρα το μόνο που ονειρεύεται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Αυτά έλεγε χθες, σχολιάζοντας λίγο τις εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις. Θεωρεί ότι ο λόγος που έχει κακή δημοσκοπική εικόνα το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχασε μια συγκλονιστική ευκαιρία που του έδωσε ιστορία 2 χρόνια με το να κυνηγάει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12-13. Το έκανε με πολύ άγαρμπο τρόπο, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ξεχνώντας τους ψηφοφόρους που έμειναν στο κόμμα την ίδια περίοδο. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, είπε, πήγε να το παίξει ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ντεμοντέ με την έλευση του Τσίπρα. Μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας στο χώρο του λαϊκισμού και το χώρο των αεννοησιών της αριστεράς είναι καλύτερος. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και πηγαίνει προς τη συντριβή. Το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς μια εκλογική συντριβή, δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερο, είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα, σχετικά με τις εξαγγελίες που λέγαμε προηγουμένως και την διάθεση να φορολογηθεί υπερπολυτελής διαβίωση και ο πλούτος, ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε να τους βγάζουν στα κανάλια, γιατί μιλάνε 10 ημέρες μόνο για φόρους. Όλη την ημέρα ασχολούνται με ποιους θα φορολογήσουν. Έχετε ακούσει πρόταση πώς η Ελλάδα θα αυξήσει τον πλούτο της? Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί το όριο δαπανών. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς από αυτούς είναι ότι η Ελλάδα έχει όριο δαπανών. Αν εισπράττεις παραπάνω λεφτά, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μειώνεις το χρέος. Δεν έχει σημασία αν θα εισπράξεις περισσότερο, σημασία έχει από πού θα κόψεις. Τι άλλο μας είπε που έχει ενδιαφέρον ο Υπουργός Υγείας είναι ότι δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό, ότι δεν δίνει καμία πιθανότητα για εκλογές στο φθινόπωρο, καθώς ο Πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο για εκλογές το 2027. Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και το έχει αποδείξει. Και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά τις αρχές του 2023. Το πολύ πολύ λέει να είναι 1-1,5 μονάδα πιο κάτω. Δημοσκοπικά είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Το αν θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία θα το αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο λαός. Αν κάτι από εφικτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε αν όλοι οι υπουργοί κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για μία ακόμη φορά. Έχει μια παρουσία που κερδίζει το ενδιαφέρον όσον αφορά βεβαίως τα σχόλια και για τα υπόλοιπα κόμματα και για τους πρωταγωνιστές της αντιπολίτευσης.

Ραγδαίες ήταν η εξέλιξη στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να οριστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Φαβορή για τη θέση θεωρείται ο 55χρονος Άντι Μπερνάμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο οποίος πρόσφατα εξελέγει βουλευτής και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, που ανακοίνωσε την παραίτησή του, κατά κάποιο τρόπο φίλο, αποδίδοντας την πτώση του σε επιλογές του προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. Είναι πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω, κατά κάποιο τρόπο φίλος, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των εργατικών. Τώρα είναι συμπαθητικός, προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο συμπαθητικός. Δεν ήταν καλός μας μαζί μας το ΝΑΤΟ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνηση κακία την απόφαση του κυρίου Στάρμερ να μην υποστηρίξει την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Είχε δύο προβλήματα, την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτό πυροβολήθηκε στο πόδι, επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, μετά την παραίτηση Στάρμερ, τι μπορεί να γίνει? Δύο είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Downing Street και πώς θα αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό. Θα επιλεγεί λοιπόν ο επόμενος ηγέτης μέσα από μια εσωκομματική αναμέτρηση. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Downing Street, το οποίο αφήνει δύο επιλογές για τη διαδικασία της αντικατάστασής του. Η πρώτη είναι η πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση. Σε αυτό το σενάριο θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο και στην Πρωθυπουργία. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Χρειάζεται ένας υποψήφιος τη στήριξη 81 βουλευτών των εργατικών, καθώς και ενός μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος, συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους εργατικούς. Φαβορεί για αυτή τη διαδικασία είναι ο Άντι Μπέρναμ, πολιτικός των εργατικών, πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε την κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή. Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Κάρνς, ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρόσωπο που θεωρείταν πιθανότερο να μπει στη κούρσα, ο Στρίντινγκ, ο πρώην υπουργός υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας. Τώρα, αν αυτά όλα εξελιχθούν κανονικά, πριν το Σεπτέμβριο, μάλλον το Σεπτέμβριο, θα έχουμε τον νέο πρωθυπουργό. Αν ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο, θα κερδίσει αυτομάτως και θα εξασφαλίσει τη θέση του ηγέτη των εργατικών κάποια στιγμή μεταξύ του μέσου και του τέλους του Ιουλίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή από τα ανάκτορα του Μπάκιαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός, και ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί τον βασιλιά και θα σχηματίσει κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον Στάρμερ σε μια τυπική διαδικασία για να τον επιβεβαιώσει το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας. Λοιπόν, η πιο αστεία είδηση που μας ήρθε χθες από τα διεθνή είναι ότι Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ, προσήχθησαν στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, διότι η γενιάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το FTP, πηγές δηλαδή από οργανώσεις αρρωγής. Τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν διότι είχαν κόψει, είχαν ξηρίσει τα γένια τους, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε το εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου. Λοιπόν, όλα αυτά, συνολικά 20 άνθρωποι προσήχθησαν. Οι Ταλιμπάν λένε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι την επόμενη μέρα, αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι από τον Αύγουστο του 2021 που κυβερνούν οι Ταλιμπάν, βάσει μια αυστηρή ερμηνεία του Ισλαμικού νόμου, απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν πυκνά γένια. Λοιπόν, βεβαίως τοπικοί αξιωματούχοι λένε ότι ακόμη 5 παραμένουν, έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα συνολικά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικής παροχής, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμέρι στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή πήρε πιστοποίηση το τμήμα του Γιόρκ.
Το καταργεί το ένταλμα και απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Πάμε στα νέα. Διπλό χτύπημα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Νίκο Θεοδωρόπουλο, Μένιο Κορομιλά για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα του Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργό, τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει πρωθυπουργό Βρετανία. Λίγη προθεσμία για την δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα σανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Και 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εκφρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, οι προκηρύξεις, ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης, γιατί το Brexit έριξε και εκ τον Πρωθυπουργό, παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Λοιπόν, Μητσοτάκης θωρακίζει τη χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο με το δένδυ στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον ΠΑΟ, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Λέιονελ Μέση, ο κορυφαίος κόρος του Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, καταργεί 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Με άθρο του τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Και Μουντιάλ Παγκόσμια Υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Δημοκρατία, βαριές σκιές κατά Αβραμόπουλου, για Αβραμόπουλο, συγγνώμη, ένταλμα σύλληψη από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ του Παντσέρη με στόχο να ξεπλένει τα χρήματα των Εμμύριδων που προοριζόταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρη. Θεώνικου Φωνικολάκου, επανίδυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, σε πύρινο κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. One Voice Business and Politics, ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Η κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Είναι αυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη της περίοδου 2010-13. 5 ετής, αν μη υποβολή δήλωση αφορά την περίοδο 2014-17. Και 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωση αφορά τα έτη 18 και μετά.

Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο News Radio 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαζιδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τις εξελίξεις στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ισοκομματικές διεργασίες με αντικρουόμενα μηνύματα. Βρίσκεται σε αντίέξοδο ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετά από τα στελέχη του κόμματος ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν κανένα κείμενο που θα τους εμφανίζει να κάνουν αντιπαραθετικές κινήσεις στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό, καθώς ουδής γνωρίζει αν οι σχετισμοί παραμένουν έτσι όπως ήταν πριν από 2-3 εβδομάδες που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, ή έχουν αλλάξει ή έχει ακόμη την πλειοψηφία ο Σωκράτης Φάμελος. Πάντως κάποιοι λένε ότι κάποια στελέχη άλλα επιμένουν ότι οι υπογραφές για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή έχουν βρεθεί. Τα ερωτηματικά πάντως έχει πολλά ερωτηματικά, έχει δημιουργήσει και η τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος απαντώντας σε συνέντευξη με ποιο τρόπο μπορούν να συμπαραταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις, επεσήμανε ότι αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαρροών ή δημόσιων ερμηνεών. Την απάντηση αυτή οφείλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όποια και αν είναι, όχι ερμηνείες, όχι διαρροές, όχι τρίτη. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε. Βεβαίως αυτή η άποψη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από όσα λέει και όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει πάρει την πρωτοβουλία για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη κάνει το κόμμα της Κουμουντούρου να εμφανίζεται να πιέζει τον πρώην πρωθυπουργό να απαντήσει το θέμα των συνεργασιών. Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, δεν ήταν θετικός στη συνεργασία μεταξύ κομμάτων, αλλά μόνο μεταξύ κάποιων προσώπων που θα ερχόντουσαν χωρίς προαπαιτήσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε αρκετές από τις πρώτες εκδηλώσεις, και θυμάστε τότε που υπήρξε και η ιστορία στο κέντρο της Αθήνας με τον περίφημο εξώστη, ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με τα άλλα κόμματα, καθώς το μοντέλο αυτό απέτυχε. Ο κύριος Γιάννουλης πάντως είπε ότι πάλευει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κόσμο και όχι για τις καρέκλες. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τις μεγάλες ανισότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Και είπε ότι είναι ευθύνη όλων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε και ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος περίπου είπε ότι ήταν αστικός μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί ο διοικητής της τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα προφανώς ο κ. Δραγασάκης δεν έχει ακούσει δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τους δήλωναν ότι στόχος ήταν να φύγει η χώρα από το ευρώ, και μάλιστα δεν το δηλώνουν μόνο τα στελέχη, το δήλωνε και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα ο κ. Δραγασάκης και νομίζω θα απασχολήσουν λίγο τους δημοσιογράφους, θα απασχολήσουν λίγο την δημόσια συζήτηση που γίνεται όσον αφορά το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα να αποχωρήσει η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούς παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα και με δεδομένα της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από τα στενά. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Ταχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Χαλιμπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν μέχρι πριν τον πόλεμο. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει σήμερα στις 11 το πρωί σε ανοιχτή συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Earth News Απόστολο Μαγκυριάδη στο Οδείο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας. Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνς και πυράβλους στο Χάρκοβο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν απόψε διακοπή για 2 ώρες και 10 λεπτά στον αγώνα του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθήκων στην διοργάνωση και η πρώτη φορά εδώ και αρκετές δεκαετίες που αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου διακόπηκε λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από τον βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά. Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες σε ξενοδοχείο στο Μόντρεαλ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, προτού οι αρχές ασφαλείας ανταποδώσουν τα πυρά και τον εξουδετερώσουν. Νεκρός είναι και ένας πολίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρομές ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι ανέμοιος 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, την εφαρμογή το GR ή το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου μετά από μέρες πολλές. Μας έλειψες Γιάννη, μας έλειψες. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και εσείς στη συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 23 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στις συννεφιασμένες αίρες. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μόρφο. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε η Κυριακή από την Καλαμάτα. Κάθε πρωί τέτοια ώρα, 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Το έκανε και η Φωτεινή, η οποία άκουγε πριν από εμάς, άκουγε τον Αργυρό. Τι ώρα ξυπνά, ρε Φωτεινή. Νωρίς δηλαδή, αξιμέρωτα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως τα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί και το βράδυ, κυρίως το βράδυ, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Να ξέρετε, στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά, ε! Χθες μου λέγανε ότι στη Λάρισα έπιασε 40 διάρια, 43 άρια, όσο είχε και στην Ιταλία και σε κάποιες πλευρές, κάποιες περιοχές της μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Η Γαλλία λέει σχεδόν το 90% της έκτασης της Γαλλίας επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα από την επηρεάτη. Βεβαίως, ο κύριος όγκος, ας πούμε, αυτού του κύματος έπεσε στα νότια, όπου στα νότια είχαμε και απώλειες και τα λοιπά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, μ' άρεσε αυτό εδώ, έχει έτσι ένα εξωτικό ρωμαϊκό. Η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά στο Βάρβαρο. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Όχι 8 Μαρτίου που είναι της γυναίκας, είναι των γυναικών μηχανικών σήμερα, 23 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα, okay, και έχει εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την παραμονή του Αϊγιανιού. Είναι τώρα αυτό το κλείδωνα που βάζουν φωτιές και περνάνε από πάνω από τις φωτιές και τέτοια. Μπορεί. Είναι η μέρα της νίκης στην Εσθονία. Τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Και είναι η μέρα του πατέρα, αλλά ειδικά στην Πολωνία, την Νικαράγουα και την Ουγκάντα. Στον υπόλοιπο κόσμο ήταν την περασμένη Κυριακή. Ναι, στην Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα είναι σήμερα. Η Φωτεινή πανηγυρίζει γιατί γιορτάζει. Επειδή είναι γιορτή της γυναίκας μηχανικού σήμερα, γιορτάζει και χαίρεται. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε, Φωτεινή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, είναι ηχητικό, θα το ακούσουμε μετά, στο διάλειμμα της εκπομπής. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στην διαδρομή Σάπες. Όχι, είναι στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης με 17 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ εκεί, Σάπες. Είχα ένα φίλο εκεί πέρα από τα φοιτητικά μου χρόνια που ήταν Νομίζω δήμαρχος για χρόνια στις Άμπες. Νομίζω. Ο Ντίνος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά.
0: Με το νέο ημερολόγιο αυτό έγινε στις 5 Ιουλίου. Με το παλιό έγινε σαν σήμερα.
1: Τι, γιατί
0: το 23 με το παλιό Ιουνίου. Το όχι, το γράφει σε παρένθεση. Σε παρένθεση με το νέο ημερολόγιο 5 Ιουλίου. Με το παλιό, τα σήμερα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν και η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jellinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Κρατάει, αλήθεια είναι, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1902 γίνανε αυτά. Κάτι ήξερε.
0: Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ωραία λίμνη.
1: Έχεις πάει.
0: Σε Δοϊράνη, ναι, έχω πάει.
1: Ναι. Ωραία, ε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πίεσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήση του Κυπριακού. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Αμέ.
1: Βγήκανε δηλαδή και είπαν μετά μας πίεσαν αλλά εμείς αντισταθήκαμε.
0: Φαντάζομαι κύκλοι. Διαρροές
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Αυτό, ναι.
0: Φαντάζομαι. Ναι, γιατί δεν είχε τέτοια, νομίζεις τότε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είχε.
0: Παιδί μου, είχε κύκλους από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
1: Όχι, βρε παιδί
0: τον
1: μου.
0: Οποίο έληξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγα χρόνια.
1: Άστο.
0: Ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα πούμε μετά.
1: Άστο.
0: Τι άστο.
1: Ναι, μετά.
0: Αυτός τον έληξε τον πόλεμο.
1: Μετά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω. Το συζητήσανε. Έπρεπε να το πούνε και.
0: Πέρασε όμως την ιστορία,
1: είδες. Όχι. Ήθελα να δείξω ότι αντιστέκεται.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και επικοινωνιακό ήταν.
0: Α, επικοινωνιακό ήταν.
1: Ναι, για επικοινωνιακό.
0: Δεν έκανε επικοινωνιακά ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σοβαρά.
0: Το 1997, σαν σήμερα, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, παρακαλώ, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Καλά, έτσι πώς είχε γίνει τότε.
0: Γιατί τι είχε γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μην είσαι body shaming.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Πώς είχε γίνει, μια χαρά ήταν αυτό.
1: Θυμόνται όλοι στα τελειώματα. Άσε τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο Μάρλον Μπράντο.
1: Πού το βλέπει.
0: Το λέει τώρα που πήγε και παρακολούθησε προχθές μια συναυλία ενός 74χρονου, 76χρονου.
1: Ο David Bowie δεν είναι η πρώτη φορά που έρθει στην Ελλάδα. Συγγνώμη.
0: Ο Μάρλον Μπράντο, πώς ξέρεις πόσες φορές είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Δεν είχε έρθει
0: πριν από αυτό.
1: Να μιλήσει, δεν είχε έρθει.
0: Εγώ ξέρω ότι πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους Rolling Stones και τους Beatles.
1: Ο Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι, και το Leonard Cohen.
1: Μας είχαν καλέσει ποτέ. Γι' αυτό τα κρατάω.
0: Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Έκανε το Γιούνκερμαν, το Συνταγματάρχη Λιάπκη και λοιπά. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγορίθμους. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1936 γεννιόταν σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης.
1: Συγκυκλοπαίδια, ρε παιδί.
0: Διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Θυμάσαι πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα θυμάμαι, κάποια.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Τζόνα Σόλκ το 1995, Αμερικανό βιολόγο, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, θα άκουσε τότε κι αυτός. Το 2005 τον Εμμανώλη Αναγνωστάκη, το σπουδαίο Έλληνα ποιητή. Και το 1996, σαν σήμερα, έφευγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα κάνουν στο Καλέτζι μια εκδήλωση.
0: Θα κάνουν μια εκδήλωση, θα πάνε να μιλήσουν.
1: Έτσι θα μουγκά στο Καλέτζι, ας πούμε.
0: Στη γενέτειρα πάνε.
1: Τι πάνε να πιστεί, αυτό το κάνουν.
0: Τι εννοεί τα μουγκά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, να βάλουν ντουντούκες.
1: Μια μεγάλη εκδήλωση, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Ναι, να κάνουν.
1: Κάτι.
0: Θα κάνουν, ξέρω εγώ. Φιλοδοξούν, από ό,τι καταλαβαίνω. Με όλους όσους θα πάνε στο Καλέτζι, φιλοδοξούν να είναι μεγάλη εκδήλωση. Γενικώς και να είναι στη γενέτειρα. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς. Το Καλέτζι για όλη την οικογένεια. Εν γέννη. Η οικογένεια του Παπανδρέου.
1: Ναι, από εκεί είναι οι
0: άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Διαβάζω.
1: Γιατί έρχονται κάτι τύποι και μιλάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άσε με τώρα για την πρωί.
0: Συγγνώμη, έρχονται άλλοι και μιλάνε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και άλλοι μιλάνε για τον. Ξέρω εγώ τι. Ο καθένας θέλει να πάρει λίγο από την έγκλη ή από τη σοφία αυτών των άνθρωπων.
1: Όχι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου να ολοκληρώσω. Ναι. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαράξει την ιστορία του τόπου, ας πούμε, δεν είναι μονοκομματικοί, είναι εθνικοί, δηλαδή ανήκουν σε όλους. Γιατί αμφισβητείς, ας πούμε, κάποιον πολιτικό αρχηγό που μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί έτσι το πάνε.
1: Γιατί όταν φτάνεις να μιμήσεις τη φωνή κάποιου, υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό.
0: Απλά ήθελα,
1: πόσες μιμήσεις μπορώ να σου κάνω.
0: Απλά ήθελα να το εκμεύσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Συγγνώμη.
0: Απλά ήθελα να το πεις εσύ.
1: Εντάξει, δεν θα δούμε.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι το κύριο θέμα αυτό. Τα κύρια θέματα της ημέρας χθες ήταν, επειδή είμαστε, πάμε 6-21, ήταν ότι δεν ήταν καθόλου καλή μέρα χθες για το κυβερνό κόμμα.
1: Δεν μας πήρε και ώρα.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή μέρα για το κυβερνό κόμμα. Ήταν η απόφαση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου με τη διαρροή των emails. Ναι. Ήταν η ιστορία με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ο οποίος αρνείται ότι έχει καμιά οποιαδήποτε σχέση και ότι είναι λυμένη υπόθεση και θα πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη. Ακούστηκε χθες ότι βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Δεν βγήκε ένταλμα σύλληψής του. Ναι, δεν είναι ένταλμα σύλληψη από ό,τι κατάλαβα. Είναι αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό δεν είναι?
1: Όχι,
0: είναι ένταλμα σύλληψη.
1: Είναι.
0: Επειδή είχα ένα μπλέξιμο στο νομικό σκέλος.
1: Αυτό ναι. Είναι τυπικό όμως. Δηλαδή ναι. Δεν είναι, έρχεται από τις βελγικές αρχές.
0: Ναι.
1: Προς τις ελληνικές. Ναι. Οι ελληνικές το διαβάζουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρεται ή δεν έρεται η ασυλία.
0: Ναι. Ο ίδιος λέει: εγώ ζητώ να έρθει. Γιατί ναι. Θέλω να πάω στη δικαιοσύνη και μόνος μου.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ και μια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Πίσω. Που υποτίθεται ότι είχε λυθεί.
0: Αφού λέει έχει σχέση με το Qatar Gate. Τώρα που είπα
1: κατά. Ναι, υποτίθεται ότι είχε λυθεί το θέμα.
0: Με το που άκουσα αυτή την είδηση, εμένα μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πρώτον, τι κάνει η κυρία Καϊλή?
1: Καλά.
0: Είναι ακόμα σε δίκη?
1: Εδώ είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, η υπόθεση έχει εκδικαστεί, έχει καταδικαστεί, ας πούμε. Και εγώ νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επειδή λέμε διάφορα. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Εσύ θυμόσουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Φυσικά και.
0: Εγώ πάλι όχι. Μόλις άκουσα ότι η ασυλία και αυτό και τα λοιπά. Θα πω, ρώτησα.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι βουλευτής?
1: Το θυμόμουν και μάλιστα και πρόσφατα διάβαζα στα δημοσιεύματα των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενδεχομένως να μετακινούνταν στο επικρατείας γιατί στην Ηλία κατέβηκε.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν τίποτα από αυτά.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Καλημέρα. Η απόρριψη του εξαιρετικά ευνοϊκού σχεδίου Άτσεσον από τον Γιώργο Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν ολέθρια και προπομπός όσων καταστροφικών ακολούθησαν στο Κυπριακό εννοεί. Ακατανόητη απόφαση έχει μείνει ιστορική η οργή του Τζόνσον. Τιμή στη μνήμη του καλύτερου πρωθυπουργού στην περίοδο μετά τον πόλεμο, Κώστα Σιμίτη. Προσθέτει. Επειδή σήμερα είναι και γενέθλια του Κώστα Σιμίτη και θάνατος Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Παύλος λέει ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν Σιμίτης.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πάνθεον, ρε παιδί μου, στον καθένα μας.
0: Πάνθεον?
1: Ένα πρωθυπουργών, ηγετών.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα σου ένα. Τους βάζεις το πάνθεον.
0: Α, πώς τους αξιολογεί ο καθένας.
1: Πώς τους αξιολογεί, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υπεράνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι πιστεύεις.
1: Αντικειμενικά το λέω. Μην αρχίσουμε πρέπει.
0: Αντικειμενικά. Ναι.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην ποθητή, στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη. Ωραία είναι η Σαντορίνη. Ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραία Σαντορίνη.
1: Τώρα τι να λέω.
0: Αλλά τώρα το κάθε σπίτι να έχει μια γκούρνα και να λέει έχουμε πισίνα. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, σήκωσε και μια γκούρνα σε μας τώρα.
0: Ναι, ρε, ωραία θέα. Από τη γκούρνα. Ωραία θέα.
1: Εγώ σκεφτόμουν.
0: Θυμάσαι τώρα γκούρνα. Είπα γούρνα και θυμήθηκα το εξοχικό του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες που τους είχε πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα. Που είχε μια στέρνα, λέγανε. Άλλοι λέγανε ήταν πισίνα, άλλοι λέγανε ήταν εντάξει, παιδιά, είχε κάνει μια αγιώτρηση κτλ.
1: Εμείς στέρνα λέμε στο χωριό,
0: ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Ναι.
1: Στέρνα λέμε σαν το πηγάδι, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο έλεγε ότι έχει.
1: Αφού ήταν ρηχό αυτό.
0: Ναι, γιατί το φράξανε ενδεχομένως για να κάνουν. Αφήσανε μία λίγο να βγαίνει, να αναβλύζει το νερό για να, κάνει, να έχει φυσικό νερό να κάνει ποδόλουτρο. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ, παιδάκι μου. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τόσο διαφορετικά. Ο οποίος κύριος Κασελάκης χθες ήταν σε μία συνέντευξη, εκδήλωση,
1: έχει
0: κάτι,
1: εκπομπή,
0: συνομιλία. Ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Συνέντευξη, εκδήλωση. Έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Εκπομπή, εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάνει εκπομπή δική του.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εδώ
0: δεν ήξερα ότι ήταν ο Αβραμόπουλος βουλευτής. Ναι.
1: Ναι. Είδε σημαντήρι δίπλα μου.
0: Είδε, ναι, πολλά πράγματα μαθαίνω, ρε παιδί μου. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 22 βαθμούς. Στο ύψος Βόλου. Στο ύψος Βόλου. Και ο ήλιος ξεπροβάλλει σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: γιατί τι κάνετε. Όχι, τι κάνει στο Βόλο, αφού είναι στις Σέρες.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Το επαρχιωτάκι από ένα χωριό των Σερών κατεφαίνει στην μεγάλη πόλη την Αθήνα οδικός.
1: Oh.
0: Έχω να έρθω στην Αθήνα πάνω από 10 χρόνια. Για να δω τι έχετε εκεί κάτω.
1: Θα τρομάξετε.
0: Γυρίστε πίσω.
1: Ναι, ναι, γυρίστε πίσω.
0: Όπως είστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είστε. Στην πρώτη διασταύρωση κάντε αναστροφή.
1: Ναι.
0: Γύριστε προς τα πάνω. Ωραία είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα θα σας πάμε στα Παρίσια.
0: Πού θα πάμε.
1: Στα Παρίσια.
0: Ναι.
1: Τι ξαναρωτάς.
0: Ναι.
1: Τι πού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Που...
0: Όχι να δείξω έκπληξη για
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρε.
0: Επειδή μαθαίνω
1: το
0: πολλά δίπλα σου.
1: Ναι. Του, ναι.
0: Για πες.
1: Ναι. Αυτό, αυτό δεν το μάθεις από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως.
1: Εκτός από τον καύσωνα.
0: Τι άλλα πράγματα γίνονται.
1: Αυτό δεν το μάθεις από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πάμε εκεί όπου γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Όπως.
1: Εκτός από τον καύσωνα.

0: Είναι διαφορετικό είδος και τι ωραία. Και κάπου πάνε και βάζουν και λουκέτα. Γιατί είναι η αγαπημένη. Και...
1: Τη Βύση στο ΆΚΑ.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Όχι, έχει σημασία. Α, 26 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα έχουν κοπάσει ζέστες. Γιατί είναι.
0: Ζεσταίνει, βλέπω... γιατί έχει μάρμαρο. Είναι το μόνο.
1: Πυρώνει.
0: Το μόνο στάδιο το οποίο είναι από μάρμαρο. Ολόκληρο.
1: Μωρέ, πυρώνει. Καταλαβαίνω. Και αυτό ναι. Και το ηρώδιο.
0: Τέλος πάντων, θα βγούμε τώρα από το στούντιο ή.
1: Εσύ τι λες.
0: Αφού έχει πιάσει πορολογία.
1: Εσένας έχει πιάσει.
0: Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του βραδινού αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ.
1: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες έχουμε πει. Εντάξει. Άμα δεν μας ακούτε από το 105,8, μην λέτε τι λένε αυτοί. Αυτό είναι η κεντρική μας συχνότητα. Αλλά δεν είναι η μόνη.
0: Εντάξει, να τα λέμε σε αυτά. Σε κάθε περιοχή πιάνει διαφορετικά.
1: Α, για σου, πες τα.
0: Εντάξει, δεδόμενο.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι. Για πες. Τι νέα.
0: Τι να σου πω, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Άκουσα. Ότι απόψε έχει αγώνα δρόμου.
1: Ναι, και γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν γελάω. Γελάω από την τρέλα που με έχει πιάσει.
1: Γιατί σε έχει πιάσει τρέλα?
0: Γιατί, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν είναι καλό να γίνονται αγώνες δρόμου.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ας κάναμε έναν αγώνα δρόμου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αγώνας δρόμου να ήταν. Στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
1: Εγώ έχω την απορία.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Τα στάδια γιατί τα κάνουμε, ναι, άμα είναι να τρέχουμε στους δρόμους.
0: Στο ΆΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από τις 8 το βράδυ.
1: Και έρχεται και ο Παναγιώτης από τις Σέρες.
0: Δηλαδή
1: κατάλαβες. Θα έχουμε μουσαφίριδες, ας πούμε. Και σου λέει, όχι, δεν θα κυκλοφορεί στην Αθήνα.
0: Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι τρελή.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή. Και εκπροσωπώ άλλα τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Που ζουν εδώ, 5.
1: Γιατί ρε παιδί?
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ είμαι υπέρ των αγώνων.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Γιατί δεν γίνονται στα γήπεδα?
0: Μπράβο.
1: Να γίνεται μια φορά.
0: Εγώ
1: να γίνει το μαραθώνιο ο κλασικός, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Μα, το ένας, το καταπίνω.
1: Ένας μαραθώνιος.
0: Έναν ημι μαραθώνιο,
1: ναι,
0: θα
1: από το μαραθώνα αυτό. Να φτάσει, ναι, εκεί που είναι να φτάσει, μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Οι υπόλοιποι αγώνες που γίνονται, μία ποδήλατο, μία γυμνό ποδήλατο, μία ορθοπεταλιά ποδήλατο, μία ξέρω εγώ τι.
0: Συγγνώμη.
1: Μία ρόδα. Σούζα.
0: Είναι Τρίτη. Σωστά. Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη και 23.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Τρίτη και 13, ευτυχώς.
0: Αυτό η ώρα το βράδυ,
1: ναι,
0: που ο κόσμος γυρνάει από τη δουλειά του ή ετοιμάζεται να γυρίσει.
1: 8 η ώρα γυρνάει από τη δουλειά. Τι ώρα δουλεύει, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: 9 κλείνουν τα μαγαζιά, ρε Διονύση.
1: 9 κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα θα είμαστε τρελανεί. Λοιπόν. Πραγματικά τώρα, εσείς που το σκεφτήκατε,
1: ναι,
0: θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι κάτω το Νιάρχος. Γιατί το διοργανώνουν από το Νιάρχος και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τα αγαπάμε τον Νιάρχος.
1: Πολύ.
0: Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Επίσης θα μπορούσαν να τρέχουν μέσα στο Νιάρχος.
1: Μπράβο. Εκεί στη Λιμνούλα.
0: Τους έχω δει που τρέχουν.
1: Στη Λιμνούλα δίπλα ή στο εκεί που έχει τα συντριβάνια που χορεύουν.
0: Αλλά ρε παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ότι θα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι κλειστή. Δηλαδή το τι. Δηλαδή οι κατάρες μόνο. Οι κατάρες που θα πέφτουν το βράδυ. Από νωρί, πιο νωρί τώρα.
1: Επίσης, γιατί... κάποιος. Τρίτη φορά θέτω το ίδιο ερώτημα. Τα στάδια γιατί τα κάνουμε? Πάει να τρέχουμε απ' έξω.
0: Night run, σου λέει. Night run. Και καλά, πόσοι είναι fit σε αυτή την πόλη, δηλαδή.
1: Night run.
0: Ναι, δηλαδή okay. Πόσοι είναι. Α, και τα Santa run.
1: Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό.
0: Τα το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, την του χρόνου να το ξανασκεφτούμε λίγο.
1: Ναι. Σήμερα ας γίνει.
0: Ας
1: πάει και το παλιάμπελο.
0: Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα.
1: Σήμερα ας γίνει. Α, το καταπιούμε.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά από τον χρόνο, παιδιά, λίγο να το ξανασκεφτούμε.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά για όνομα του Θεού.
1: Του χρόνου. Του χρόνου. Μόλις καβαλήσει ο χρόνος, ξέρω εγώ τι, θα έχουμε και προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε.
0: Πότε, μωρέ, του χρόνου το.
1: Όχι το χρόνο το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ανάλογα,
0: θα
1: που θα γίνουν εκλογές.
0: Πού
1: γίνονται,
0: πού
1: γίνονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, στους δρόμους δεν θα γίνονται.
0: Προεκλογική συγκέντρωση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν εντάξει. Είναι και αυτές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι και τέτοιες.
1: Τέτοιες συγκεντρώσεις δεν έχω.
0: Ναι, δεν
1: όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα σήμερα που ερχόμουν. 1,829.
0: Μπράβο.
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, πόσο έχει πέσει τόσο πολύ και σε εσάς, ή εγώ είδα κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι λίγο.
0: Όχι, και εγώ είδα. Και εγώ είδα...
1: 1,829 είδα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν 1,865.
0: Με έχεις βάλει και κοιτάω.
1: Στο ίδιο ήταν 1,865. Σήμερα 1,829.
0: Ναι.
1: Πείτε μας λίγο τι γίνεται και στις δικές σας περιοχές, ας πούμε, αν έχει πέσει η βενζίνη τόσο. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα γιατί βλέπω εδώ πέρα πάλι. Πάλι δηλώσεις νυχτερινές του Τραμπ, αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, που λένε τελείως διαφορετικά πράγματα για το Ορμούζ.
0: Μα ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει πάρει με, το, με τους ΝΑΤΟ τώρα.
1: Τα έχει πάρει με όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολύ, έχει πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Και με τη Μελώνη πάλι.
1: Με τη, ναι, εντάξει, δεν το απαντάει η Μελώνη. Όμως
0: είπε. Όχι.
1: Μία και τέλος. Εγώ δε, μια φορά θα τα πω και τέλος.
0: Κάνει δε, λίγο ναι. την Κινέζα.
1: Κάνει άρνηση. Ναι. Αλλά πώς το λένε. Έχει σημασία τι θα αποφασιστεί για τα στενά του Ορμούς. Οι μεν λένε θα είναι την υποπτία, μου και, υποπτία μας και άρα θα πληρώνουν κάτι της ένα το μεταξύ λες στο Σουέζ πληρώνουν τέλη. Ναι, αλλά στο Σουέζ έγινε ολόκληρη κατασκευή. Στο Ορμούς δεν έχει γίνει καμιά κατασκευή. Φυσικό πέρασμα είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια επένδυση την οποία θέλουν να βγάλουν ας ναι, πούμε ναι. Οι Ιρανοί, οι Ομανέζοι. Ομανέζοι είναι αυτοί οι Ομανοί. Από το Αμάν.
0: Από το Αμάν ή από το
1: Ομάν. Όχι από το Αμάν, από το Ομάν. Ομάν είναι η χώρα ή απέναντι. Από το Ιράν.
0: Δεν ξέρω που είναι, αλλά
1: δεν είπες
0: Αμάν.
1: Λοιπόν, όχι δεν είπα Αμάν. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα για να θέλουν. Γκανιώτα, περνάς, πλήρωνε. Καταλαβες.
0: Εγώ λέω να πάμε παλού.
1: Από πού άλλου να πάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: 1,85 στη Νέα Ιωνία έβαλε χθες ο φίλος μας, ο Πέτρος. 1,85. Μια χαρά είναι 1,85.
0: Καλά, δεν είναι μια χαρά, κι άλλο να πέσει.
1: Όχι, να πέσει κι άλλο. Να πάει 1,68.
0: Ναι, θέλουμε εμείς. Να πάει,
1: ναι, όσο ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Να πάει.
1: 1,68 δεν ήταν κάπου εκεί πέρα.
0: Θα πάει, αλλά θέλει ημέρες.
1: Θέλει, ναι. Θέλει κάμποσο.
0: Αυτό που δεν θέλει.
1: Όχι, πέφτει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Όχι. Πέφτει πάντα πιο αργά από ό,τι όταν.
1: Όχι. Από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, πέφτει γρηγορότερα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μας έλεγε, δεν θα δείτε τη τιμή κάτω από το 1,90 ή, εν πάση περιπτώσει, αρκετά κάτω, ας πούμε, και θα περάσουν μήνες για να φτάσει στην προηγούμενη. Φαίνεται ότι έχει λίγο ελεύθερη πτώση, ας πούμε. Ναι, λίγο.
0: Μην το λες ελεύθερη πτώση.
1: Λίγο. Μου. Σχετικά.
0: Πέφτει.
1: Πέριν πότε ήταν 2,19. Πριν από δύο εβδομάδες, ας πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν τρεις εβδομάδες.
1: Ένα,
0: πόσο θες να
1: περιμένεις. Τρεις εβδομάδες από το 2,19 στο 1,820 είναι μεγάλη διαφορά. Τα, τι να λέμε τώρα.
0: Κι άλλο θέλουμε.
1: Κι άλλο θέλουμε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: καλό θα ήταν να πάει στο 1.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 1.
0: Για εσάς που είσαστε πρωινοί, γιατί μπορεί να μας ακούσετε μετά, γιατί πάντα στις παρατέταρτο τα λέμε τα αγωνιστικά του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε δύο ώρες, γιατί έριχνε τουλούμια. Τουλούμια όμως. Είναι, λέει, η πρώτη φορά σε αγώνα Μουντιάλ που διακόπτεται αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό το πράγμα.
1: Κέρδισε 3-0 η Γαλλία. Πες και το αποτέλεσμα στον
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Εντάξει, θα κέρδισε, ναι. Θα έκανε το Ιράκ.
1: Γιατί να μην το κέρδισε.
0: Γιατί.
1: Εδώ η Βραζιλία.
0: Γιατί η φούστα μου κοντήρισε.
1: Η Βραζιλία με ποιον έπαιζε και έφερε 0-0, ας πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: σιγά. Η Βραζιλία που υποτίθεται είναι.
0: Άλλο 0-0. Τώρα εντάξει, κέρδισε 3-0 φυσικά. Αλλά θέλω να πω.
1: Η Αγγλία δεν έπαιζε κανένα.
0: Περίμενε, ρε παιδί. Θέλω να πω. Μην πειδά από τώρα θέμα στα άλλο. Βλέπουμε γιατί Γαλλία.
1: Στο Μουντιάλ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ της ταλαιπώριας αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ταλαιπωρούνται ρε εσύ οι άνθρωποι.
1: Α, για τους παίκτες.
0: Διακοπές, κοντραδιακοπές, τώρα διακοπή λόγω κακοκαιρίας, ταξίδια χιλιάδες χιλιόμετρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο, κύριε Φαντινό. Δηλαδή, όταν σου είπαν, ας πούμε, ρε εσύ να κάναμε σε τρεις χώρες, ας πούμε, το Μουντιάλ. Ωραία ιδέα! Θα τους πατήσω κάτω τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες και τα επιτελεία. Θα τους αλλάξω τον αδόξαστο. Δηλαδή. Είμαι φορτωμένη.
1: Ναι, το φαίνεται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 1,93 στη Μυτιλίνη η βενζίνη, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Νίνα. Θυμάστε που σας έλεγα για την κατάσταση εδώ στη Δυτική Μακεδονία με τα εργοστασιακά. Το πλιάτσικο που γίνεται είναι απίστευτο. 4.500 κόσμος, ιδιώτες, οδηγοί, χειριστές, συνεργεία, άνεργοι όλοι. Καμία μετάβαση, έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς σχέδιο. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτή που πάντα να ανοίξετε με το τι θα γίνει εκεί πέρα. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω δει και κάτι σχέδια, να έχω και κάτι γνωστούς που κάνουν εκεί πέρα κάτι επενδύσεις τρελές, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο εκεί, όχι σε μένα ή στους φίλους ακροατές μόνο. Στον κόσμο εκεί πρέπει να εξηγηθούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα μετατραπεί, αν θα μετατραπεί η περιοχή και τι θα γίνει και τι θα πρέπει να κάνουν και τι θα πρέπει να κάνουν. Μετάβαση λέγεται για χίλιους δυο λόγους. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
0: Όχι τώρα.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λιγνίτης τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ο λιγνίτης τέλος. Καλός, κακός. Άμα θέλετε, κακός. Μαζί σας. Άμα θέλετε, καλός, πάλι μαζί σας. Αλλά λιγνίτης τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Χαμούς έχει γίνει και με τη φορολογία.
1: Ποια φορολογία πάλι?
0: Πολύ φορολογία πέφτει.
1: Πού έπεσε?
0: Πέφτουνε πολύ φόροι.
1: Έχουμε κάποιο καινούριο φόρο και δεν το έχω πάρει είδηση.
0: Όχι, όχι, όχι, θα έρθουνε.
1: Ποιοι θα έρθουνε?
0: Άκουσα, ας πούμε, ναι, το τελευταίο, γιατί ρωτήσανε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Κοίτα να δεις τι κάθε ρε παιδιά και ακούει, ναι.
0: Ρίση, κάτσε, εδώ είπε, βγήκε η μάλιστα στον Τσίπρα.
1: Ότι?
0: Ε?
1: Ότι?
0: Που είχε βγει ο Τσίπρας και τι είχε πει ότι θα κάνει πάλι, θα...
1: Τι θα κάνει?
0: Θα βρει κάποια λεφτά.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Κάτι κατά. Και λέει, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν, ρε παιδί μου, ολοκληρωμένο σχέδιο. Εδώ καλά-καλά δεν έχουν όργανα. Είναι τέσσερις άνθρωποι που βλέπουμε και μέχρι εκεί. Και ένας πρώην Πασόκος που έχει πάει τώρα εκεί πέρα και λέει ότι το Πασόκ είναι τοξικό.
0: Παραπάνω από τέσσερις είναι. Αλλά τέλος πάντων, είπε η κυρία Κουφονικολάκου, εγώ στέκομαι, που είπε ότι. Γιατί ρώτησαν από πού θα βρείτε λεφτά.
1: Ναι.
0: Για όλες αυτές τις φορές, τα τέτοια που θα δώσετε, τα διάφορα. Που,
1: α, ξέρουμε, είδαμε το 2015-2019.
0: Όχι, θα δώσει 500 ευρώ.
1: Πού θα τα δώσει?
0: Στους υγειονομικούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και λέει, εντάξει, τώρα δεν έχουμε βρει ακριβώς. Εντάξει, δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα κόμματα, ειδικά στα καινούργια
0: όχι,
1: κόμματα.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είπε ότι θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι μαύρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το βρει?
1: Θα έχει κάποιον τρόπο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν τη ρωτήσανε? Πώς θα το φορολογήσετε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Όχι.
0: Δεν ρωτήσανε.
1: Τι ρωτήσανε? Ναι. Σου λέει ο άλλος θα φορολογήσει το μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
1: Όπως ρωτήσανε τον άλλον. Του λένε, που λέει διαρκώς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τα καρτέλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το είπανε. Κατονόμασέ τα.
0: Ναι.
1: Καμία κουβέντα. Τίποτα.
0: Τα μερίσματα.
1: Άλλο θέμα.
0: Τα
1: κουβέντα.
0: Μερίσματα που θα φορολογηθούν.
1: Ναι, μερίσματα. Ωραία. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι των εταιριών.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι μέτοχος.
1: Ναι.
0: Μικρομέτοχος.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να με φορολογήσουν. Ναι.
1: Τι θες τώρα?
0: Και γι' αυτό.
1: Τι θες να συζητήσουμε τώρα για τα μερίσματα, αλήθεια?
0: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί πόσοι έχουν μερίσματα?
1: Πολύ λίγοι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, λίγοι. και μερίσματα.
0: Αυτό λέω ρε μάνα μου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν δίπλα μου που να έχει μερίσματα.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα αυτό για τα μερίσματα. Έχει ξαναγίνει, έχει απαντηθεί αυτή η κουβέντα. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Γιατί αυτοί που πληρώνουν μερίσματα, αυτοί που παίρνουν μερίσματα,
0: ναι,
1: έχουν ήδη φορολογηθεί εισόδημα. Έχει φορολογηθεί η επιχείρηση ως εισόδημα.
0: Ναι.
1: Έχουν φορολογηθεί τα έμφυά της,
0: ναι,
1: και του μερισματούχου και της εταιρείας. Θέλω να πω ότι ήδη έχουν πληρώσει ένα σκασμό φόρους. Παίρνουν για τα χρήματα που επανεπενδύονται, παίρνουν ένα μέρισμα. Άμα δεν πάρουν, μπορεί να πάρουν το. Για παράδειγμα, η απόδοση. Διάβαζα χθες μια ανάλυση. Γιατί με βάζεις να διαβάζω τέτοια.
0: Αφού ξέρω ότι λοιπόν, διαβάζεις τέτοια.
1: Όποιος, εν πάση περιπτώσει, κάνει επένδυση,
0: ναι,
1: στην Βουλγαρία, παίρνει πίσω το 80% με βάση τη φορολογία. Στην Ιρλανδία παίρνει παραπάνω. Στην Ελλάδα παίρνει το 65%. Άμα θέλεις και του βάλεις κι άλλο στο μέρισμα, απλά παίρνει το κεφάλαιο και πάει παραδίπλα. Έχει γίνει δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει η ελευθερία κεφαλαίων.
0: Α, θα φύγουν.
1: Άμα θέλουν, φεύγουν. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, το παράδειγμα με την Νέα Υόρκη. Που έλεγε ο Μαμτάνη, θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωραία. Άρεσε αυτό στον κόσμο. Και καλά έκανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκαν οι εταιρείες οι περισσότερες και σηκώθηκαν και φύγαν. Ναι, άλλες πήγαν,
0: ναι,
1: στο Σιάτλ, άλλες πήγαν στην Καλιφόρνια, άλλες πήγαν, ξέρω εγώ, τις έδρες
0: στην Καλιφόρνια.
1: Ωραία. Εσύ. Και στο Σιάτλ είναι ωραία, είχε έναν ωραίο πύργο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Το βλέπω εγώ από τον Grey's Anatomy.
1: Ο βασικά λόγος να γίνεται. Καλημέρα. Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος, η βιομηχανία που εργάζομαι στη Φλόρινα, ψάχνει εργαζόμενους και από την Πτολεμαϊδα και από το Αμύντιο και δεν βρίσκει. Μας λέει η φίλη μας κυρία Ελένη,
0: ναι,
1: που μας στέλνει μήνυμα αυτή την ώρα.
0: Έχει πέσει ανεργία γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, το παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ στην Μακεδονία κλείνει ο Λιγνίτης, τα Σκόπια λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια. Παιδιά, είναι άλλο το καθεστώς των Σκοπίων, άλλο το καθεστώς το δικό μας. Δεν έχουμε. Βόρεια Μακεδονία τη λένε τη χώρα. Είναι άλλο το καθεστώς της μιας χώρας, άλλο το άλλο. Άλλες συνθήκες έχει υπογράψει η δική μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει του σκληρού πυρήνα της. Άμα θέλετε να συζητήσουμε γιατί είναι στο σκληρό πυρήνα και αν κάνει καλά που είναι στο σκληρό πυρήνα και διάφορα τέτοια πράγματα. Καλημέρα και στην κυρία Έφη. Το Μουντιάλ και η Μέγαν και η ηρωνία για τον Τσίπρα είναι το πιο σημαντικό από τη μετάβαση. Θα ήθελα να ξέρω ένα όνομα γνωστού σου για τις τραλές επενδύσεις.
0: Ποιο?
1: Η Κατερίνα δεν έχει κανέναν.
0: Δεν έχω
1: κανέναν γνωστό που να παίρνει μέρισμα.
0: Αυτό λέω, δεν έχω.
1: Εγώ έχω δύο. Εγώ έχω δύο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Α, όχι, θέλει να ξέρει τον γνωστό μου που κάνει τις επενδύσεις.
0: Α, τώρα, του Διονύση.
1: Ναι, δεν μπορώ, είναι προσωπικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε. Δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Αν με είχε εξουσιοδοτήσει, θα το έκανα. Συσσωρευτές κάνει εκεί πάνω. Ξέρετε τι είναι συσσωρευτές, οι μπαταρίες για την αποθήκευση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας.
0: Ναι. Γιατί πάει χαημένη.
1: Δεν ξέρετε, φαντάζομαι, ποιοι άλλοι είναι εκεί σε αυτό το παιχνίδι κτλ. Ενδεχομένως. Δεν το επικοινωνούν κιόλας οι άνθρωποι, κακώς, κατά τη γνώμη μου. Κακώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, αυτοί που κάνουν, ρε παιδί μου, επενδύσεις σε αυτό, ναι, σε αυτό το τομέα τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, προσλαμβάνουν κόσμο.
1: Ναι. Ποιοι?
0: Αυτή.
1: Νομίζω.
0: Φαντάζομαι.
1: Νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι κι, ναι, εγώ. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ο κόσμος εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Βλέπετε γύρω μας τι, ναι, γίνεται. Ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και καθώς αλλάζουν, πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς.
1: Εμείς.
0: Και όχι εσύ κι εγώ.
1: Α, όχι εγώ. Ναι.
0: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Δείτε στο δικό μας τον τομέα.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας το χώρο, με την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, όπως και σε άλλους χώρους, αν δεν ακολουθήσεις. Αν δεν αρχίζεις να μαθαίνεις αυτό το αντικείμενο και αυτή την τεχνολογία,
1: ναι,
0: θα μείνεις πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι εξελίσσονται, δεν μένουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, θα κουβαλάγαμε ακόμα νερό με τα τέτοια. Με τα. Πώς το λένε, αυτά που τα κουβαλάγαμε, ναι, το νερό. Και τα σπάγαμε πέτρες.
1: 10 χιλιόμετρα πιο πέρα, τόσο διαφορετικό το καθεστώς. Δεν είναι διαφορετικό το καθεστώς τώρα, παιδιά. Τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Της Βόρειας Μακεδονίας με το δικό μας το καθεστώς δεν είναι το ίδιο. Η Βόρεια Μακεδονία ακόμα δεν έχει υπογράψει, ας πούμε, τα περί πράσινης μετάβασης, για παράδειγμα. Σας λέω, είναι πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες τις έχουμε συνυπογράψει ως χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό το πράγμα. Γίνεται και σε άλλες χώρες που είχαν τα ίδια. Το ίδιο καθεστώς με εμάς. Τώρα, αν γίνεται κακός να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά αυτό είναι δεδομένο όμως ότι γίνεται. Δηλαδή, η απολιγνητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Με τον έναν ή με τον άλλο βαθμό, ανάλογα με το πού συμμετέχεις και τι έχεις υπογράψει. Είναι και κάποιες χώρες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν άλλη τακτική. Εδώ, σε άλλες χώρες, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα με το λιγνίτη, για παράδειγμα, γιατί αυτό είχαμε και καλά κάνουμε, και από αυτό ζούσε μια ολόκληρη περιοχή. Το πώς ζούσε είναι μια άλλη ιστορία, επίσης, άμα θέλετε, τη συζητάμε. Αλλού συζητάνε για την πυρηνική ενέργεια. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαν πυρηνική ενέργεια, την καταστρέψανε και τώρα ξανασυζητάνε, μήπως κάναμε λάθος. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως, επίσης, μια ειδοποιώς διαφορά,
1: ναι,
0: και εκεί τελειώνει η κουβέντα, είναι, ναι, ότι εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτό το λέω, και αν έχουμε 10 χιλιόμετρα διαφορά,
0: είναι
1: μερικές φορές τα 10 χιλιόμετρα είναι μια χαοτική διαφορά. Όχι, είναι.
0: Δεν έχει να κάνει με τις αποστάσεις αυτό, παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Και η Κάλλη και η Κηφισιά και τέτοια είναι 15 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το ίδιο είμαστε εμείς που μένουμε αλλού.
1: Γιατί τι έχει στην Κάλλη?
0: Ποια είναι πιο ακριβά.
1: Α, πιο ακριβά.
0: Μένουνε πλουσίου.
1: Ναι. Παλιά ήταν αυτά τώρα. Έχουν αλλάξει αυτά.
0: Δεν μένουνε πλουσίου τώρα. Φτωχάνες μένουν. Έλα, ρε Διονύση τώρα. Εντάξει.
1: Η κυρία Ελένη λέει: το κακό με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ότι εμείς καταπίνουμε τους ρήπους τους.
0: Εμείς δεν ρηπαίνουμε τίποτα.
1: Παιδιά τώρα.
0: Πώς το λένε.
1: Έχουμε πει σε άλλη κουβέντα τώρα. Πάντως τους φόρους, ας πούμε, τα τέλη για τις ρηπογόνες βιομηχανίες, όλη η χώρα τους πληρώνει. Άρα και όλοι οι φορολογούμενοι. Όπου και αν βρίσκονται. Ακόμα και σε ένα νησάκι το οποίο είναι αυτάρκες από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Έτσι. Και αυτό πληρώνει. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες πληρώνουν τις αποζημιώσεις, ας πούμε, για τη χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Το ισοζύγιο και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πλατιά αυτή η κουβέντα και ώρες-ώρες είναι και καταλαβίστικη. Εγώ θεωρώ ότι την έχουν κάνει καταλαβίστικη σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, έχετε καταλάβει, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτόν τον αλγόριθμο η τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε?
0: Όχι.
1: Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν. Είναι το μείγμα που το φυσικό αέριο και λίγο και τα υδροηλεκτρικά και βάλει και λίγο αιωλική. Αυτά τα κάνανε δύσκολο για να μην τα καταλαβαίνουμε. Για να βγάζουν αυτοί που πρέπει να βγάζουν κτλ. Πολλά είναι έτσι. Πολλά είναι έτσι πολύπλοκα και μπερδεμένα.
0: Ναι. Σε άλλα
1: αυτό.
0: Νέα τώρα.
1: Για πες άλλα νέα.
0: Ο Τραμπ έπεσε μέσα.
1: Πού έπεσε μέσα?
0: Παραιτήθηκε στο Άρπερ.
1: Μα εντάξει τώρα.
0: Αυτό που αυτό παιδιά στη Βρετανία πραγματικά μου τρυπάει το μυαλό όμως. Ναι. Το σύστημα που έχουν. Ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται. Ναι. Να του λέει: κοιτάξτε, θα μείνω.
1: Ναι.
0: Για λίγο, μέχρι να βρούμε τον επόμενο, που τον έχουν βρει δηλαδή τον επόμενο. Δηλαδή έχει αυτοπροταθεί αυτό το πράγμα. Που αυτός, που ο κάθε πρωθυπουργός από τους 7 που έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια, έρχεται, τον εκλέγει ένα συνέδριο κόμματος και γίνεται πρωθυπουργός χωρίς να τον έχει ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι, το λαό έχει ψηφίσει το κόμμα όμως.
0: Τι πάει να πει, ρε Διονύση.
1: Έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τους εργατικούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι, έχουν άλλο σύστημα εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Εκεί το σύστημά τους είναι. Δεν ψηφίζω πρόσωπο. Εντάξει, παίζει ρόλο ο αρχηγός του κόμματος, αλλά ψηφίζω το κόμμα.
0: Μεταξύ μας τώρα.
1: Και τους τοπικούς βουλευτές κτλ. Οι οποίοι οι τοπικοί βουλευτές επιλέγουν συν τη άλλη τον αρχηγό.
0: Μήπως να το άλλαζα, δεν πάει καλά.
1: Το γεγονός ότι έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει.
1: 7 πρωθυπουργούς σε
0: 10
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σε 10 χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον Τζόνσον.
0: Δεν προχωράει το πράγμα.
1: Όχι, πριν από τον Τζόνσον ήταν εκεί που έγινε το.
0: Ο
1: Κάμερον που έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit. Και από εκεί και πέρα πήρε σόι το βασίλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κάμερον, η Τρας. Το Τερεζουλίνι,
0: η Τερέζα Μέι.
1: Ναι, έτσι τη λέγανε. Χαϊδευτικά η Βρετανία, δεν την έλεγα εγώ. Ποιο είμαι εγώ για να πω χαϊδευτικά, α πούμε, μια Βρετανή πρωθυπουργό, δεν την ξέρω καν. Ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ, Αντώνα.
0: Το μπρόκολο.
1: Όχι, το λάχανο ήταν, δεν ήταν μπρόκολο. Που είχαν βάλει μια φωτογραφία τη Μέι, ήταν τη Τρας. Μια φωτογραφία τη Τρας και μια φωτογραφία και δίπλα ένα κεφάλι από λάχανο.
0: Ένα
1: και
0: λάχανο.
1: Λέγανε, ναι, κεφάλι. Ποιο θα χαλά. Κεφάλι, έτσι το λένε.
0: Ένα λάχανο λένε, ρε μάνα μου.
1: Κεφάλι, λάχανο, ρε παιδί μου, το λένε. Λοιπόν, και λέγανε, ποιο θα χαλέσει πιο γρήγορα. Θα παραιτηθεί αυτή ή θα χαλάσει το λάχανο. Και παραιτήθηκε πιο γρήγορα από ότι χάλασε το λάχανο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτό.
0: Χάχανα και χάχανα. Ναι.
1: Χάχανα και μάχανα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν προβλήματα που λέτε και στη Βρετανία. Και έχουν
1: μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν εξεταστεί.
0: Καλό Σεπτέμβρη, παιδί μου.
1: Μέχρι τον Ιούλιο είναι οι υποψηφιότητες για να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι για να εκλεγούν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έχουν ένα περίεργο σύστημα. Είναι και από τις επιτροπές του κόμματος, αλλά και από τους βουλευτές. Είναι ένα μπερδεμένο το πώς βγαίνει ο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικά σώματα που τους εκλέγουν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως λένε, είπε ο Στάρμερ χθες, ότι θα μείνει ο πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο αντικαταστάτης μου και δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: μέχρι το Σεπτέμβριο που ξαναξεκινάει η κοινοβουλευτική περίοδος, θα έχουμε καταλήξει.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Έτσι είπε και ο προηγούμενος. Έτσι, δηλαδή. Και αυτός που θα έρθει τώρα δεν είναι τι, ο Μπέρναμ, ας πούμε. Τι είναι ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Στο Μάντσεστερ, δεν είναι.
0: Ναι. Μάντσεστερ, ναι. Και μόλις έμαθε ότι παραιτείται ο Κάμερον.
1: Από πριν το
0: Στάρμερ.
1: Από πριν το
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Πήρε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πήρε το αυτοκίνητο και πήγε να ορκιστεί. Εν τω μεταξύ αυτό πάλι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν πήγε να. Παιδί μου, είχαν εκλογές στο Σαββατοκύριακο. Βγήκε βουλευτής. Βουλευτής βγήκε και πήγε να ορκιστεί βουλευτής.
0: Ναι. Τι περίμενε δηλαδή.
1: Τι δεν περίμενε.
0: Γιατί δεν πήγε να ορκιστεί, ξέρω εγώ, την Κυριακή.
1: Παιδί μου, την Κυριακή βγήκε σήμερα, Δευτέρα πήγε να ορκιστεί. Δηλαδή πότε θα έβγαινε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί θες να τον κακολογεί τον άνθρωπο που ακόμα δεν τον έχουμε δει, ας πούμε.
0: Ο καθένας πάει και ορκίζεται όποτε θέλει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα από τι ορίζει το πρωτοκολλό του.
0: Αυτό σου λέω, άντε μωρέ τώρα σύστημα.
1: Ο Κυριακή βγήκε Δευτέρα, πήγε να ορκιστεί και τον ξέγει τον άνθρωπο.
0: Πάμε, γιατί πάει 7 η ώρα. Πέθανε η Βασίλισσα και έχουν γίνει όλα ίσωμα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Πες και για την κυρία Μέγκαν να ταραχτεί η κυρία Έφη. Πάμε, βγαίνουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναστάτωση τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 μικρά παιδιά. Πάνω από 1.000 εισαγωγές τα επίγοντα στην Ιταλία, σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς. Στη Μαδρίτη, σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Οι δρόμοι ξεκινούν από το Παναθηναϊκό στάδιο και τερματίζουν στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στην Αττική, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάλι.
1: Γούμακ και Γούμακ. Υπέροχοι. Υπέροχοι. Τι ωραίο.
0: Ο Γούμακ και η Γούμακ.
1: Η Γούμακ και Γούμακ, ναι.
0: Ναι.
1: Άντρας και γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω,
0: πολύ ωραία. Να σας πούμε τώρα ότι έχει γίνει ένα σεισμουλάκος στο Προκόπη Ευβοίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λίγο που είχε γίνει ο προηγούμενος. Είναι της τάξης των 4 Ρίχτερ.
1: Η προηγούμενη. Ναι.
0: Να ξέρετε. Η προηγούμενη ήταν μεγαλύτερη. Ήταν 5,2. Ναι. Ήταν 5,3. Πόσο ήταν μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Και η περιοχή αυτή δίνει μέχρι 5,5-5,6 κάπου εκεί. Διαβάζω κάποια σε μια εφαρμογή στο κινητό για σεισμούς και διαβάζω ότι έχει γίνει αισθητός και εδώ στην Αττική. Έγινε αισθητός για παράδειγμα στην Νέα Χαλκιδόνα, έγινε στο Μπαπάγου, έγινε στο Παλαιό Φάληρο, στις Αχάρνες, φυσικά στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα σχόλια λένε ότι ήταν ένα στιγμιαίο, ένα μικρό
1: τσίκ.
0: Κούνημα, ένα 2 δευτερολέπτων, δεν κράτησε παραπάνω. Οι περισσότεροι γράφουν μάλιστα ήμασταν στο κρεβάτι ίσα που τον καταλάβαμε. Ένας φίλος, μια φίλη στο Μαρούσι, ας πούμε, λέει, είμαι στον 4ο όροφο, δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έγινε σεισμός. Αισθάνθηκαν κάτι, αλλά δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έγινε σεισμός. Δηλαδή, αυτό. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Ήταν μικρό το εστιακό βάθος. Ήταν 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Να ξέρετε. Είναι 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας αυτός ο σεισμός. Εντάξει. 4 Ρίχτερ.
1: Εντάξει. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Διαρκώς. Ναι, διαρκώς θα σας ενημερώνουμε.
0: Διαρκώς θα ενημερώνουμε. Τι θα ενημερώνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στο Παρίσι.
0: Πήγαινε.
1: Όπου
0: δεν
1: ζέστη.
0: Με πας για καλό όμως.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Η Θωμαή ξύπνησε πρωί-πρωί. Όχι για μας, σιγά.
0: Την έχουμε ταράξει. Ξυπνάει, την έχουμε ταράξει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξυπνάμε πρωί-πρωί. Αλλά υποτίθεται ότι το πρωί έχει πιο πολύ δροσιά. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Θα μας πει η Θωμαή. Θωμαή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχει καθόλου δροσιά τουλάχιστον τώρα τις πρωινές ώρες, πριν το μεσημέρι.
2: Η δροσιά είναι, να σας πω, δείχνει το θερμόμετρο 36 βαθμούς μέσα
1: τώρα.
2: Στο σπίτι και περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, αλλά έπεται χειρότερη σήμερα το βράδυ γιατί σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες απόλυτα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας. Σας το λέω σαν να είναι κάτι τρομακτικό, γιατί μάλλον φαίνεται να είναι τρομακτικό όσον αφορά ορισμένες περιοχές που άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Το Μπογδό έφτασε στους 41. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Παρίσι με 39 χτες, 38 χτες. Σήμερα αναμένεται 40.
0: Μα διάβαζα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ζέστη και δεν ξέρουν και τη διάρκεια, πόσο θα κρατήσει. Και λέει επηρεάζεται το 90% της Γαλλίας. Είναι αλήθεια?
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και το πίσω αυτό είναι ότι δεν επηρεάζεται τη Μεσόγειος. Δηλαδή έχετε ακριβώς τη ίδια θερμοκρασία στην Ελλάδα με την που εμείς έχουμε εδώ πέρα στη Μασσαλία, στη Νίκαια, στη Σαντίμπ, στο Μονακό. Είναι ίδιες θερμοκρασίες. Είσαστε χαλάρα να το πω έτσι, αλλά Θεσσαλονίκη.
1: Για μας είναι κανονικό αυτό τώρα το πράγμα.
2: Αλλά εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα απίστευτο φαινόμενο ενός θερμικού θόλου, όπου πλέον η διαφορά με τον προηγούμενο καύσωνα, που ήταν όντως πρώιμος και πραγματικά μας εξέπληξε. Αυτός ο καύσωνας, που και αυτός είναι περίεργος, γιατί είναι πολύ πρώιμος, είναι για τη Γαλλία Ιούνιο μήνα να έχουμε τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχε στο παρελθόν απόδειξη ιστορικά ρεκόρ. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο θερμικός θόλος από μέσα έχει μια τρομερή υγρασία πια. Και αυτή η υγρασία είναι που κάνει την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν οι αρχές να λένε προσοχή, δεν πρέπει να βγαίνετε στο δρόμο και να περπατάτε υπό τις ώρες της μεγαλύτερης έκθεσης του ήλιου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λιποθυμίας.
1: Τις θερμές ώρες σήμερα.
2: Ναι. Είναι τραγικό ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαμε 13 πνιγμούς, γιατί χάσαμε πλέον και τα νούμερα. 13 πνιγμούς από κυρίως νεαρών ατόμων. Είχαμε 3 θερμοπληξίες ηλικιωμένων και χτες το απόγευμα μια τραγική, απίστευτα τραγική ιστορία με 2 παιδάκια, 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα άφησε στο αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια και είπανε, και μάλιστα όταν βγήκαν μίλησαν οι γιατροί, λένε χρειάζονται ελάχιστα λεπτά για να υποφέρουν τα μωρά από υπερθερμία. να χάσουν τις αισθήσεις τους. Και όντως είχαν ανακοπή καρδιάς και χάσανε τα δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο που είναι σαν κατσαρόλα που βράζει, όπως και σήμερα το βράδυ γι' αυτό λένε.
0: Θάλαμος αερίων, είναι θάλαμος αερίων στην κυριολεξία αυτοκίνητο, ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Μα το σκεφτόμουν χτες όταν μάθαμε αυτή την τραγική είδηση για τα παιδάκια. Μετά από λίγο μπήκα στο αυτοκίνητο που ήταν απόγευμα εδώ και μάλιστα είναι και στη σκιά, ας πούμε, κάποιες ώρες της ημέρας στο αυτοκίνητο. Και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και έβραζε. Και λέω, για όνομα του Θεού, αφήσανε μωρά παιδιά, γιατί μωρά τώρα είναι, μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και για λίγα λεπτά. Θα μου πεις.
0: Μπορεί για αυτούς να είναι φυσιολογικό να είναι φυσιολογικό.
2: Αυτό,
0: αυτό ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν κάνουν στην καθημερινότητά τους. Απλά δεν έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες, γιατί είναι πρωτόγνωρες για αυτούς αυτές τις συνθήκες.
2: Αυτό. Τα αντανακλαστικά. Δεν έχουμε τα αντανακλαστικά. Ακόμα τα μαθαίνουμε τα αντανακλαστικά, όπως τα έμαθαν και στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Όπως το επόμενο μάθημα που λάβαμε είναι ότι όλοι από το Σεπτέμβριο θα εξοπλιστούμε κλιματιστικά για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
2: Ήδη εξαντλήθηκαν όλοι οι ανεμιστήρες. Προσπαθώ να βρω κι εγώ ανεμιστήρια, γιατί ήταν ίσως πιο δροσερό το σπίτι μου μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορώ να βρω. Έχω κάνει ένα γύρο, έχω πάρει τηλέφωνο, δεν μπορώ να βρω ανεμιστήρα. Θα κάνουμε σε λίγο. Θα γίνουμε μαυραγωρίτες με ανεμιστήρες άμα συνεχίσουμε έτσι στη Γαλλία. Πρέπει να μάθουμε, επανώς χάρη, υπάρχει επίγουσα κατάσταση όσοι ζουν στον 6ο και 7ο όροφο, δηλαδή εκεί που η σκεπή των σπιτιών των πολυκατοικιών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, που είναι ιστορικές πόλεις με οσμανικά κτίρια. Υπάρχουν, η σκεπή είναι μέταλλο.
0: Ναι, πυρακτώνεται βέβαια.
2: Μάλιστα μια κοπελιά έλεγε, έφτασε τη θερμοκρασία 38 βαθμούς μέσα στο σπίτι μου, να κάνω τι μέσα στο διαμέρισμά μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβαζα ότι το 2003 υπήρχε ένας παρατεταμένος καύσωνας και υπήρχαν 15.000 νεκροί.
2: Ναι,
0: δεν το θυμόμουν, δηλαδή ίσως το είχα σβήσει ή το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τραγωδία, έτσι.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που χτυπήθηκε η Γαλλία από καύσωνα που τώρα πλέον έχουν γίνει συνήθεις εδώ σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί οι ηλικιωμένοι, μεγαλύτερος πληθυσμός που υπέφερε ήταν οι ηλικιωμένοι με θερμοπληξίες. Γιατί ξέρετε, υπενθυμίζουμε σε όλους μας να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας με μια ηλικία και μετά δεν αισθάνονται τη δίψα. Ναι, δεν αισθάνονται την υγρασία, κυρίως το ξηρό περιβάλλον, δεν το αισθάνονται πολύ καλά πάνω στην επιδερμίδα και ξεχνούν να πίνουν. Οι ηλικιωμένοι εκείνη την εποχή έθαναν οι περισσότεροι από θερμοπληξίες και από άλλες παθήσεις λόγω του υπερβολικού καύσωνα. Τώρα, εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα για να τους προστατεύσει και όντως προς το παρόν δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα μαζικά όπως.
1: Έχουν ανοίξει οι δήμοι κλιματιζόμενους χώρους, έχουν τέτοια όπως
2: φυσικά,
1: γίνεται και εδώ.
2: Φυσικά. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο που είχα δει παλιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμπορικά κέντρα εδώ που πλέον έχουν γίνει τα κέντρα κλιματιστικών κλιματισμού στην Γαλλία. Ο κόσμος πάει και δουλεύει όταν έχει τηλεργασία, γιατί πλέον οι επιχειρήσεις ζητούν να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι. Λογικό, πάνε στα εμπορικά κέντρα για να δουλέψουν από τα εμπορικά κέντρα οι άνθρωποι.
0: Με τηλεργασία.
2: Να κοιμηθούν εκεί πέρα λίγο, να αναπαυτούν για να περάσουν οι σκληρές ώρες της ημέρας που είναι αφόρητες.
0: Και υπάρχει και το άλλο βέβαια, γιατί διάβασα ότι υπήρχαν και το Σαββατοκύριακο 15 πνιγμοί, δηλαδή πέφτουν για να δροσιστούν στη θάλασσα, αλλά έχουμε και αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι όλα μαζί.
2: Ακριβώς, πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά, είναι ότι πρέπει να συνηθίσει. Έχει δίνες στα ποτάμια, στις λίμνες και σε περιοχές και σε θάλασσα που δεν επιβλέπονται στη Γαλλία τουλάχιστον, γιατί έχουμε πάρα πολλά ποτάμια, πάρα πολλές λίμνες και κυρίως οι παραλίες ορισμένες. Πρέπει να υπάρχει παρατηρητής να βλέπει τι γίνεται και λόγω αυτού κυρίως νεαρά παιδιά μέσω ενθουσιασμού τους, μέσα στο παιχνίδι, όλο αυτό δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμούς και προειδοποιούν συνέχεια. Μάλιστα γίνονται συνέχεια επανωτά οι συνεδριασμοί. συνεδριάσεις της κυβέρνησης, γιατί παίρνουν συνέχεια νέα μέτρα για να προσαρμόζονται στην πραγματική κατάσταση που ζούμε. Το άλλο φαινόμενο επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε σχολεία εμείς εδώ. Η σχολική χρονιά δεν τελειώνει. Τελειώνει αρχές Ιουλίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης έχουμε μια μεγάλη εξεταστική περίοδος που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Το προηγούμενο ήταν το γυμνάσιο. Φέτος τώρα είναι πλέον το απολυτήριο του Λυκείου. Και το περίφημο μπακαλαιοαρία. Πολύ μπακαλαιοαρία δεν έχει επόμενες σπουδές. Και είναι 4,5 ώρες διάρκειας αυτές οι εξετάσεις μέσα σε τέτοιες αίθουσες που δεν κλιματίζονται. Θα πεθάνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και η Βαλερή Πεκρές, που είναι η νομάρχης της περιοχής του Παρισιού, μιλάμε για πληθυσμό 10 εκατομμύρια, είπε ότι θα δίνω κατευθείαν 1 εκατομμύριο ευρώ να τα χειριστούν απευθείας τα σχολεία και όλοι οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με υποδοχή κοινού, και να μου δώσουν τις αποδείξεις από τις αγορές ανεμιστήρων, από τις αγορές ψυγείων ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ελάφρυνση κατά κάποιο τρόπο της ατμόσφαιρας. Αλλά δυστυχώς είναι μέτρα που σωστά τώρα για να γλιτώσουμε χειρότερα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον.
0: Είναι βαλωματικές λύσεις αυτές. Είναι
2: να φτάσει επίσημα 40 βαθμούς σχεδόν στο Παρίσι, 42-43 τοπικά σε ορισμένες περιοχές που είναι ό,τι έχει να κάνει με τον Ατλαντικό ωκεανό. Όλη από το βορρά μέχρι τον νότο του Ατλαντικού ωκεανού θα χτυπήσει 43 σε ορισμένα σημεία. 41 έγινε χτες σε κάποια στιγμή στο Μπορδό, μπορεί και 42 σήμερα. 45 σε κατατόπους σε άλλα σημεία της Γαλλίας. Φτάνουμε δηλαδή θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα που δεν μπορούσαν, δεν υπήρξε περίπτωση να παρατηρηθούν
0: πριν από λίγα χρόνια, βέβαια.
2: Θέλω να πω ότι από τους μετεωρολόγους μας έλεγαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα υπολογισμών, το 2050, που είναι 25 χρόνια από τώρα, η Γαλλία θα παρουσιάζει καλοκαίρια με 50 βαθμούς.
0: Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας είναι αυτά. Εδώ είναι στην Αλγερία και στην Τινησία.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά μόνο τη Γαλλία πλέον, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η Ήπειρος που θα θερμαθεί περισσότερο πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες, για το λόγο ότι είναι ο Βόρειος Πόλος, τα συστήματα, το οικοσύστημα που δένει την Ευρώπη με το Βόρειο Πόλο δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για να δημιουργηθεί, να υπάρξει τελείως αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και μάλιστα χθες μιλούσαν για το φαινόμενο σεσουάρ. Το φαινόμενο σεσουάρ, αυτό που για τα μαλλιά,
0: που στεγνώναμε τα μαλλιά παλιά.
2: Ότι ακριβώς είναι για τις αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω αυτού του θερμικού θόλου, ο κόσμος έχει σπείρει, οι αγρότες έχουν σπείρει, αλλά το θέμα είναι ότι λόγω της αυτή η θερμότητα, η υγρασία δημιουργεί να ξηραίνονται από τη ρίζα. Να ξηραίνεται το φυτό από τη ρίζα.
0: Είναι για την πλήρη καταστροφή.
2: Ακριβώς Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, που θα αρχίσουν τις οδιές, ίσως να μην έχουμε αρκετά για τον πληθυσμό. Δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα ότι θα έχουμε προβλήματα και φυσικά οι τιμές θα αυξηθούν όπως και στην Ισπανία.
0: Βέβαια.
2: Είναι λογικό. Για μας το βαξές της Γαλλίας, να το πω έτσι, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή εμφανίζει θερμοκρασίες ανάλογες με τη Γαλλία. Οπότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και φέτος έβρεξε ευτυχώς, δεν έχει πρόβλημα προς το παρόν με το νερό. Αλλά άμα συνεχίσουμε 40-45
1: να ενυδατώνεσαι εσύ, Θωμαΐς. Να ενυδατώνεσαι πολλά υγρά και πες το και τους ρωστούς επίσης, επειδή ξέρουμε εμείς από αυτά. Τα ζούμε κάθε βράδυ.
0: Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα σε ευχαριστούμε θερμά, ξέρεις, καταλαβαίνεις μεταφορικά. Όχι θερμά, όχι πάρτε. Το παίρνω πίσω. Ναι, συγγνώμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα σου πω κάτι. Καλημέρα. Εμείς καλά είμαστε εδώ.
0: Εμείς καλά είμαστε, παιδί μου. Δεν μου στέλνουν τώρα και ο κύριο τιμολέοντα από τα βαλσαμάτα. 17 βαθμού. Καταλαβέ.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Και το χειρότερο.
0: Του κύριο Κώστα του άρεσε πολύ η συνομιλία μα με την.
1: Παιδιά, η Θωμαΐδα είναι πολύ.
0: Εμεί τρελαινόμαστε με τη Θωμαΐδα.
1: Είναι περιγραφική, μα τα λέει όλα έτσι. Όπω επίση το ίδιο πράγμα
0: Είναι η φίλη μας η Άννα, η Βλάχο Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί εμείς έχουμε κενά.
1: Τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας μπερδεμένα.
0: Τι έγινε με τον κύριο Αβραμόπουλο? Τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε χθες? Ένταλμα σύλληψης είναι, ένταλμα άρσης ασυλίας? Τι είναι ακριβώς? Ναι, σύλληψη είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, το κατάλαβα πλέον, το έχω μπεδώσει. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρόσμηση. Υπό την έννοια ότι αυτή την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση του Qatar Gate, την είχαμε ξεχασμένη,
1: αλήθεια,
2: νομίζω όλοι.
1: Αλήθεια.
2: Την υπόθεση του 2022. Και μας την αναθύμισε χθες ο κύριος Αβραμόπουλος. Καθώς το ένταλμα σύλληψής του αφορά, από ό,τι φαίνεται, στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
0: Να το κάνουμε λίγο για να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα για το οποίο ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Ο κύριος Αβραμόπουλος, από περίπου τις αρχές του 20 έως το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της Fight Impunity, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της διαφθοράς, την οποία είχε ιδρύσει ο Αντώνιο Πανταχαρίδη.
1: Ανά, επειδή κάνει διακοπές, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με διακοπές και με...
0: Χάνουμε κάποια πράγματα.
1: Και όχι, δεν είναι καλό για τους ακροατές μας. Λοιπόν, θα ξανακαλέσουμε την Άννα και θα με...
0: Για να δούμε για αυτό το θέμα. Το περίφημο θέμα.
1: Για το οποίο έχει δει πολύ μελάνη και εδώ, σε αυτή
0: τη... Θυμόμαστε όλη την υπόθεση, αλλά επειδή τα προσωποποιούμε όλα, το θυμόμαστε, δεν ξέρουμε καν, γι' αυτό είπα να το κάνει για να... Τι είναι η υπόθεση αυτή του Qatar Gate? Όλοι θυμόμαστε την Εύα Καϊλή, για παράδειγμα, ή τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι αν είναι και σύζυγός της. Εν πάση περιπτώσει, ο οποίος επίσης διώκονταν και είχε τις βαρύτερες κατηγορίες. Είπαμε ότι δικαστικά η υπόθεση δεν έχει ακόμη λήξει. Είναι, νομίζω, σε εξέλιξη.
1: Ναι, δεν έχει λήξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Ναι, πάμε στην Άννα.
0: Έχουμε μείνει ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την οποία συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Αβραμόπουλος. Πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος υπήρχε μέχρι το 22 που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Τότε παραιτήθηκε και κατηγορείται τώρα ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την έννοια ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι έλαβε χρήματα από τους Καταριανούς και από άλλα αραβικά κράτη, προκειμένου...
0: Για να προωθήσει συμφέροντά τους.
2: Ακριβώς. Να λαμβάνει αποφάσεις υπέρ των αραβικών συμφερόντων. Και καλείται ο κ. Αβραμόπουλος να δώσει εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές από τις βελγικές αρχές προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις και για άγνωστο λόγο που δεν γνωρίζουμε εμείς δεν το έχει πράξει. Μένει να φανεί αυτό. Εξού και το ένταλμα σύλληψης, λένε οι βελγικές αρχές, καθότι έχουν καλέσει ήδη δύο φορές τον πρώην Ευρωπαϊκό Επίτροπο να δώσει εξηγήσεις και δεν έχει προσέλθει.
0: Η συνέχεια ποια είναι τώρα? Η συνέχεια είναι Βουλή.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επίτροπος, ότι είχε μπει τυπικά ως επίτιμο μέλος σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, είχε λάβει και τη σχετική άδεια

0: την
1: οποία είχε πάρει, ήταν έγγραφο που έλεγε ότι...
0: Την είχε πάρει, ναι. Την είχε πάρει κανονικά. Λέει λοιπόν ότι είχε λάβει συνολική αμοιβή περίπου 75.000 ευρώ για την συνεργασία του με αυτή την κυβερνητική οργάνωση, ότι ήταν όλα δηλωμένα από τις θέσεις του, ότι είχε φορολογηθεί και για αυτά τα χρήματα και ότι δεν έκανε τίποτα εκτό. Ότι είναι στη διάθεση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής.
2: Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του καν για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί είναι. Ναι, ο οποίος
3: είπε.
2: Ότι θα προσφύγω κι εγώ, αν και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την υπόθεση.
0: Από εδώ και πέρα το πράγμα το έχουμε ως εξής. Το φάκελος με το ένταλμα σύλληψης έχει ήδη φτάσει από το Σαββατοκύριακο στην Εισαγγελία Αθηνών. Ήδη χθες ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του φακέλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, μαζί με τον δικηγόρο του. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα το ένταλμα σύλληψης. Θα πρέπει προηγουμένως να έρθει η βουλευτική του ασυλία. Είναι ήδη στον Αριοπαγό ο σχετικός φάκελος. Από εκεί θα φύγει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φύγει
2: στη
0: Βουλή για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν αρθεί, φανταζόμαστε ότι θα αρθεί και με βάση τα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου η βουλευτική του ασυλία, επιστρέφει στην Εισαγγελία Αφετών της Αθήνας με ερώτημα προς τον κ. Αβραμόπουλο αν συνεννοεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενέσει, επικυρώνεται από τον πρόεδρο Εφετών της Αθήνας. Εάν για κάποιο λόγο δεν συνενέσει, τότε τον κυρικό λόγο έχει το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας.
2: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη προαναγγείλει ο κυρικό λόγο ότι θα συνενέσει.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε καλημερίζουμε.
1: Πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ λόγω του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του Nostos Run 2026. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα.

0: μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

0: Ζητούμε συγγνώμη από τους Imagine Dragons που τους διακόπτουμε. Επίσης θέλω να πω πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας το εξής πράγμα, Διονύση, ότι δεν μπορώ, έχω πήξει το άγχος εσύ.
1: Ποιο άγχος?
0: Λέω τώρα, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και θα κοιτάς γύρω σου περιεργά.
1: Τι θα κοιτάς?
0: Μην δεις ένα λαγοκέφαλο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Ναι.
0: Τι, θα μπεις άνετος και χαλαρός όπως πέρσι? Δεν θα μπεις.
1: Θα μπω.
0: Άσες, Διονύση.
1: Σου λέω θα μπω.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα πω. Απλά θεωρώ ότι γίνεται παραπάνω φασαρία από ό,τι πρέπει.
0: Μεγαλοποιούμε
1: με τα πράγματα. Εδώ και μια δεκαετία έχει πολλούς.
0: Όχι, δεν έχει τόσους πολλούς. Δεν μπορεί. Για δεν έγινε και πέρσι.
1: Έχει λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, γιατί πέρσι είχαμε άλλες ασχολίες.
0: Είχαμε τις μέδουσες.
1: Είχαμε, δεν είχαμε τις μέδουσες.
0: Έχουμε και αυτές.
1: Ναι, έχουμε και τις μέδουσες. Τις μέδουσες πάντα τις κοιτούσαν.
0: Α, μπράβο.
1: Το λαγοπόδαρο, το λαγοκέφαλο δεν θα το δω. Λαγοπόδαρο. Το λαγοκέφαλο δεν νομίζω θα ρίξω καμιά. Κύριε Πάνο, μπορεί να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές που είχε κάποιες διακοπές ή συνομιλία με την άνετη Βλαχοπαναγιώτη πριν. Ήταν προφανώς θέμα.
0: Ένα θέμα της γραμμής.
1: Ο κύριος Πέτρος, α πούμε, από το Ηράκλειο λέει πάρε τις καινούριο κινητό. Να τις πάρουμε. Γιατί όχι?
0: Παιδιά.
1: Να πάρουμε.
0: Χαλαρώστε λίγο, ναι. Πάρτε μια ανάσα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί να μην
0: συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές συνδέσεις.
1: Ναι, για καλό το λέει ο άνθρωπος, να τις πάρουμε καινούριο κινητό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από εσάς και τα παιδιά σας. Γιατί έληξαν εντάξει, κάτι ειδικά μαθήματα, νομίζω. Δίνουν γαλλικά, νομίζω, σήμερα.
1: Ναι, 26 του μηνός βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μεθαύριο,
0: ναι,
1: Πέμπτη, βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι βάσεις κτλ.
0: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Η κοπιώδης διαδικασία, ναι, να βάλω μια τελεία. Η κοπιώδης διαδικασία του να φτιάξω μηχανογραφικό.
0: Αυτό, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, το φτιάχναμε από πριν.
1: Το φτιάχναμε από πριν. Και ξέραμε και τα επαγγέλματα τώρα, δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις κάτι ειδικότητες και δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτά. Βέβαια, εμείς δεν τα ξέρουμε. Οι νέοι όμως τα ξέρουν. Και οφείλουν να τα ξέρουν. Και για όσους δεν τα ξέρουν ή για όσους γονείς δεν τα ξέρουν, θα μας βοηθήσει ο κύριος Χρήστος Ταουζάνης. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για τις βαθμολογίες και για τα μηχανογραφικά τον καλέσαμε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις δεξιότητες και τις ανάγκες του μέλλοντος. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά στην επιστήμη και στην εργασία τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ταουζάνης τα μελετά αυτά τα πράγματα. Κύριε Ταουζάνη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Και θα κρατήσω κατευθείαν δύο πράγματα που είπατε. Το ένα είναι ότι είναι πολλά και ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν τα ξέρουν. Και το δεύτερο, ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις και στην εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που το μηχανογραφικό πλέον γίνεται ένας γρίφος. Οπότε καλημέρα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Να το λύσουμε.
1: Τι είναι κάτι, αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος με το που βγει στις. Θέλει να σχηματίσει το μηχανογραφικό, να το συμπληρώσει. Τι βάζει πρώτο? Βάζει αυτό που πιστεύει ότι θα πετύχει, αυτό που θέλει να πετύχει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να σημειώσει πρώτο και τι δεν θα πρέπει να παραλείψει?
2: Κοιτάξτε, όπως λέμε πάντοτε, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο, το μηχανογραφικό είναι δήλωση επιθυμίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τη σχολή που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να περάσουμε ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Και το λέω αυτό γιατί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, εγκλήματα θα το πω, που γίνονται στο μηχανογραφικό, είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε μια σειρά με βάση τα περσινά μόρια τις σχολές που έχουμε και με βάση και τη βαθμολογία που βλέπουμε. Αυτό είναι λάθος και θα εξηγήσω για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί το λέω αυτό. Οι βάσεις είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Έχουμε δει στο πέρασμα των πανελλαδικών τις σχολές να πέφτουν 5.000 μόρια, να ανεβαίνουν 3.000 μόρια. Οπότε, αν βγάλουμε μια γκάμα σχολών όπως οι ιατρικές, οι νομικές, που δεν έχουν τόσο μεγάλες αυξομοιώσεις, από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες σχολές δεν είναι παράδοξο μια σχολή που την είδαμε φέτος, που την είδαμε πέρυσι να είναι στα 16.000 μόρια, φέτος να πέσει στα 13. Οπότε, αν εκφράσουμε στο μηχανογραφικό και βάλουμε στη σειρά τα θέλω μας, διασφαλίζουμε ότι με οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων εμείς έχουμε κάνει αυτό που θέλαμε. Άρα το πρώτο και σημαντικό είναι να δούμε τι θέλουμε και πώς αυτό θα το αποτυπώσουμε στο μηχανογραφικό. Το δεύτερο και επίσης...
1: Δηλαδή, για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, δηλαδή βάζω και μια σχολή που θεωρώ ότι είναι άπιαστη για μένα και με βάση τα περσινά δεδομένα και με βάση αυτά που έχω γράψει, παρόλα αυτά την βάζω?
2: Ναι, πώς τη βάζω. Γιατί, γιατί βάζω και είναι πολύ καλή ερώτηση και κλασική ερώτηση αυτή που λέτε. Γιατί έτσι διασφαλίζω πως οποιαδήποτε κινητικότητα των βάσεων, εμένα το σύστημα, η μηχανοργάνωση, θα με ψάξει πρώτα αυτή τη σχολή. Ναι, και να το πω και αντίστροφα. Δεν χάνω κάτι αν τη βάλω. Αυτό που κάνω είναι ότι κοιτάει το σύστημα πρώτα την επιθυμία μου. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη.
0: Καλύπτω τέλος πάντων από την αρχή, εξ αρχής με κάποια πιθανότητα να...
2: Σωστά, σωστά, να... σωστά, σωστά, σωστά. Την ευχάριστη έκπληξη, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα...
2: Από εκεί και πέρα. Οποιαδήποτε σχολή επιλέγω να βάλω λοιπόν σε αυτή τη σειρά, πρέπει να έχω εξετάσει προσεκτικά τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βάζουν τμήματα μόνο και μόνο με τον τίτλο ή επειδή κάπου ακούσαν ότι είναι καλή σχολή ή ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από το να ακούσω ότι μια σχολή είναι καλή και ότι έχει σίγουρα επαγγελματική αποκατάσταση και να πάω μέσα στην ίδια τη σχολή και να συναντήσω μαθήματα τα οποία και δεν μου αρέσανε και ενδεχομένως είναι και πολύ μακριά και από αυτά τα οποία περιέγραφε η σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πω ένα παράδειγμα. Αν το ας πούμε πάω για παράδειγμα να σπουδάσω πληροφορική σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο, είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκεί θα κάνω και έναν αριθμό οικονομικών μαθημάτων. Γιατί σπουδάζω πληροφορική σε οικονομικό πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό έχω και στην ουσία την επαγγελματική ιδιότητα του πληροφορικού οικονομολόγου.
0: Ναι.
2: Αν εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω οικονομικά μαθήματα και πάω μέσα στο αμφιθέατρο και πάω στην γραμματεία και μου πούνε ότι θα κάνεις και αυτά τα μαθήματα, προφανώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι μακριά από την αρχική μου εντύπωση. Το τρίτο στοιχείο. Οι δυνατότητες και η διεπιστημονικότητα. Ξέρετε, έχουμε μια τεράστια ευελιξία πλέον που δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά και οι γονείς, όπου με το βασικό πτυχίο μπορούμε να κινηθούμε διεπιστημονικά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με επαγγελματικό προσανατολισμό, προσπαθώ να αναδείξω στα παιδιά και στους γονείς ότι πλέον δεν είναι μονόδρομος σήμερα. Πήρα ένα πτυχίο μαθηματικού. Α, ωραία, θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, είτε θα δώσω ΑΣΕΠ, είτε θα πάω σε ένα σχολείο. Με το πτυχίο του μαθηματικού κάνεις ένα πρώτο βήμα κατακτώντας αυτές τις βασικές γνώσεις. Τώρα, αν θα γίνεις αναλυτής δεδομένων, αν θα ασχοληθείς με την επιχειρηματική ευφυΐα, αν θα γίνεις βιοστατιστικός, αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε επόμενη
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω να λέτε τώρα για ειδικότητες ή κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις, τα παιδιά που, που τελειώσαν την τρίτη ηλικία, που δώσαν γενικές εξετάσεις, τις ξέρουν αυτές τις κατευθύνσεις που μας λέτε? Το ρωτώ αυτό γιατί εμένα μου ακούγονται σαν σκριτικά, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δεν τις ξέρουν, δεν τις ξέρουν. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από 2-3 δεδομένα. Το πρώτο θα σας πω εμπειρικά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά και τους γονείς και τους λέμε αυτές τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες, μας κοιτάνε απορριμμένοι.
1: Ναι.
2: Και όμως σήμερα, αν ψάξουμε ακόμα για την ελληνική αγορά εργασίας, θα δούμε αυτές οι ειδικότητες να αναζητώνται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και ειδικότητες που ζητάει και η ελληνική αγορά εργασίας. Και φυσικά να κρατήσουμε και κάτι. Και η αυριανή αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα έχει μέλλον.
2: Μα βέβαια, ξέρετε.
1: Μπορούμε να προβλέψουμε τι θα έχει μέλλον. Γιατί όπως είπαμε στην εισαγωγικά, όλα ανατρέπονται. Όλα πηγαίνουν με αλματώδη βήματα. Όχι με...
2: Δεν μπορούμε, κανένας δεν μπορεί. Και εμείς, σαν αναλυτές και σαν ερευνητές, εξετάζουμε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε πολλές φορές και μιλάμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα σας πω το πιο απλό. Η χώρα μας γερνά ταχύτατα, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Οι ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, είτε αυτή είναι η ειδικότητα του εργοθεραπευτή, είναι αυτή του νοσηλευτή, είτε είναι αυτή του γιατρού, σαφώς και δίνουν καλύτερη απασχολησιμότητα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα από το γεγονός που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ποιος υπολόγιζε, ας πούμε, την πανδημία ότι θα αλλάξει πάρα πολλούς κλάδους, θα δυσκολέψει πάρα πολλούς τομείς και θα κλείσει ίσως και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά ναι, μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις. Μπορούμε να δούμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά αντέχει, ένας κλάδος που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, αυτοί οι πυλώνες έχουν άμεση σύνδεση με πάρα πολλές σχολές.
0: Πρέπει να σου αρέσει όμως να έχεις και μια κλίση προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: δεν πηγαίνεις μόνο με το πρακτικό, γιατί μπορεί είναι όντως πραγματικά να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να είσαι εργοθεραπευτής, αλλά να μην το έχεις μέσα.
1: Να μην το έχεις μέσα σου, ναι. Να είσαι σε άλλο μήκος κύματος, παιδί μου.
2: Έχετε σε αυτό, λέτε ίσως την πιο σοφή κουβέντα, επιτρέπετε μου να πω, γιατί ο πιο απαράβατος κανόνας, η καλύτερη σταθερά είναι τα θέλω του παιδιού. Mm. Εκεί μπορεί να παλέψει και να πάει ακόμα και σε κορεσμένα επαγγέλματα και να μπορέσει να αναδειχθεί, μπορεί να ανταπεξέλθει σε αντικσότητες και φυσικά και το σημαντικότερο να γίνει αύριο μεθαύριο και ένας καλός επαγγελματίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που πήγαν υποθετικά σε καλές σχολές που είχαν προοπτικές και είτε δεν βγάλαν τη σχολή, είτε και όταν βγάλαν τη σχολή γίνανε δυστυχισμένοι επαγγελματίες. Να πούμε την πραγματικότητα, έτσι. Το ξέρουμε και το βλέπουμε και όλοι μας γύρω. Οπότε, κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις συνυπολογίζουμε, αλλά πάντοτε έχοντας ως κριτήριο ότι ναι, αν ο εργοθεραπευτής δείχνει καλύτερη απασχολησιμότητα, όπως είπατε, να μου αρέσει κι εγώ να γίνω εργοθεραπευτής, όχι μόνο να κοιτάξω τις προοπτικές. Μια άλλη παράμετρος που πολλές φορές δεν υπολογίζει στο μηχανογραφικό και φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις είναι οι μεταγραφές. Mm. Οι μεταγραφές γίνονται τον Οκτώβριο, αλλά από εκεί και πέρα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για να πετύχω τη μεταγραφή πρέπει να συνυπολογιστούν στο μηχανογραφικό. Και το λέω αυτό γιατί και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη που είναι οι τρεις μεγάλες πόλεις ενδιαφέροντος για τους μαθητές υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ένα παιδί που θα περάσει την περιφέρεια ή που μπορεί να δηλώσει την περιφέρεια και να την πιάσει και έχει τη δυνατότητα, είτε επειδή έχει χαμηλά οικονομικά δεδομένα, είτε επειδή έχει κοινωνικά κριτήρια όπως πολίτεκνος, είτε έχει αδερφό-αδερφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, που είναι τα βασικά κριτήρια, τώρα θα πρέπει να κάνει έξυπνες κινήσεις. Να βάλει κάποια σχολή που είναι αντίστοιχη, να ξέρει ποια κατηγορία ανήκει, πόσες πιθανότητες έχει, γιατί είναι και δύσκολο να συντηρήσει και η ελληνική οικογένεια.
0: Βέβαια.
2: Και σπίτι εκτός της μόνιμης κατοικίας ή να συντηρήσει και τρία σπίτια.
1: Κύριε Ταγουσάνη, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας ζητούσα, αν δεν είχατε διαφορετική γνώμη κι εσείς, να μπορέσουμε να τα πούμε και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε και γιατί ερωτήματα και από τους ακροατές.
1: Έχουμε ερωτήματα και από τους ακροατές, ήδη για παράδειγμα από τους γονείς. Ήδη μας ρωτάνε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο. Πώς το λένε, επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάτι που κάποιο site που να αποτανθούν κτλ. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και αν αποτύχω από το πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε η ζωή μου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι, αυτό ήταν μια εισαγωγή.
1: Πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν δεν είχατε αντίρρηση, να τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Που θα έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα.
2: Και εμείς, επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή είναι ένα βιβλίο που ούτως ή άλλως το προμηθεύονται όλοι στην Ελλάδα και είναι χαρά μας και τιμή μας στο σχολές, σπουδές και πανελλαδικές, εμείς καταγράφουμε και για τις τάσεις προοπτικές και τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν εκεί πέρα να ανατρέξουν οι γονείς. Το έχουμε κάνει και πολλές δωρεές και σε βιβλιοθήκες και υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Πατάκη φυσικά. Αλλά είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που όντως δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε και μεγάλη χαρά την Παρασκευή γιατί θα είναι και τα
1: υπόλοιπα. Δεδομένα, θα έχουμε άλλα, ναι, ναι, ναι, άλλα δεδομένα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ουσιαστικά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι ώρα Μουντιάλ, αλλά λέγουν ώρα Αντετοκούμπο τώρα.
1: Η βόμβα είναι από τον Αντετοκούμπο, δεν είναι από το Μουντιάλ.
0: Τώρα τα έχει επισκιάσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
0: Τι έγινε, πάμε Μαϊάμι τώρα.
3: Ήταν εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, όχι θα πάει έξω στο Μαϊάμι, ότι θα φύγει από τους Μιλγόκι, ναι, ναι. Οπότε από χειμώνα σε καλοκαίρι, από καλοκαίρι σε χειμώνα, φτάσαμε.
0: Πρέπει να αλλάξουμε φανέλες τώρα, καταλαβες.
1: Πάνω που είχαμε εκείνα με τα ελάφια και με τα πράσινα, ας πούμε, άντε πάλι.
0: Μ' αρέσει πιο πολύ το Μαϊάμι.
3: 13 χρόνια έμεινε το παιδί εκεί.
0: Έμεινε πολύ, πολύ, πολύ.
3: 13 χρόνια και γενικότερα, επειδή υπάρχουν ωραία ντοκιματέρ, αλλά 2-3 με τα Αντετοκούμπο και είναι ένα, δεν το θυμάμαι τώρα πια απ' όλα, που είναι του ίδιου νομίζω παραγωγή, είναι πάρα πολύ ωραίο, να λέω για τον κόσμο να το δει, δείχνει έτσι πώς πέρασε έτσι από τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αθλητικό αλλά και κοινωνικό, οπότε συνιστώ όποιος δεν το έχει δει να το αναζητήσει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Του χάρισε και ένα πρωτάθλημα, παιδιά. Τι να λέμε.
3: Μιλάω, είναι κοινωνικό.
0: Ναι, λέω γενικά. Γενικά λέω. Ναι. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν φεύγει. Φεύγει από εκεί και του αφήνει παρακαταθήκη. Πώς το λένε.
3: Καλά, δεν το ζητάμε. Είναι τώρα, μην κάνουμε συγκρίσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή να ξαφνικά να υπάρξει ένας είτε μπασκετμπολίστας είτε ποδοσφαιριστής από το πουθενά και μια μικρομέτρια ομάδα να την πάρει από χεράκι και να πει εδώ θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και πήρανε πρωτάθλημα. Αυτό να συνεβαίνει και
1: είναι
3: εδώ.
1: Κάτι, είναι κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα μπορούσα τώρα, μπορεί να είναι η ιεροσιλία, αλλά επειδή δεν είμαι του αθλητικού, μπορώ να το πω. Με ό,τι έκανε ο Γκάλης με τον Άρη. Δηλαδή πριν τον Γκάλη δεν ξέραμε τον Άρη.
0: Οι
1: περισσότεροι.
3: Όχι, είχε πάρει ήδη πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά δεν τον μεταμόρφωσε, δεν τον απογείωσε.
3: Γενικότερα α πούμε τον μπάσκετ. Στην Ελλάδα, έτσι.
1: Να έχει το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέω. Καλά, πέστε να με φάτε. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα να δούμε τι έγινε με το Μουντιάλ.
0: Εγώ βέβαια προτιμούσα τους Celtics, να σου πω την αλήθεια.
3: Κάτι θα ήξερε ο ίδιος με τα χρήματα.
0: Καλά, εκείνος ξέρει καλύτερα. Αλλά
3: στο Μαϊάμι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι, έχουν τριφύλλοι, κατάλαβες, οι Celtics, γι' αυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
3: Νομίζω ήταν από τις ωραίες βραδιές του ποδοσφαίρου. Πολύ, πολύ γεμάτες, πολύ θεαματικές. Και με τον καιρό είναι αυτά που. Το λέγαμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά απ' την άλλη θα γίνει σε Μουντιάλ, ενώ για τη διακοπή τριών ωρών.
0: Έλατε.
3: Στο παιχνίδι της Γαλλίας. Αλλά έτσι είναι οι κανόνες της Αμερικής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που γίνεται σχεδόν με όλες τις συνθήκες, είτε με απόλυτο κάψωνα, είτε με χιονόπτωση. Τώρα η δυνατή βροχή ήταν για τρεις ώρες. Υπήρχε διακοπή του αγώνα. Πάλι καλά παιδιά που στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε διακοπή για cooling break. Έτσι. Εκεί θα γέλαγε όλος ο κόσμος.
1: Αλήθεια.
3: Γιατί εντάξει είπαμε ας κάνουμε πίσω. Άντε. Να μην φάνουμε και τόσο πολύ.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Το παρακάνανε πια δηλαδή.
3: Λοιπόν, είχα νωρίς είχαμε το γίγαντα Μέση να κερδίζει Μέση κόντρα στο... Στην Αυστρία 2-0, γιατί ήταν Αργεντινή, ήταν Μέση κόντρα στην Αυστρία, χωρίς να παίζει και ο ίδιος αλλά και η Αργεντινή σπουδαία μπάλα, κέρδισαν 2-0 και πήραν την πρόκριση. Ο Μέση στα 39 του, όχι απλά δηλώνει παρόν, λέει εγώ είμαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ακόμα και να μην το συμπαθείς ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ίσως όχι να είναι ο σύγχρονος κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος ποδοσφαιριστής όλης της εποχής.
0: Είναι τον Ομπράντοβιτς, καταλαβες.
3: Άλλα πράγματα τώρα. Ο δίπλας μετά θα σε σπρώξει μετά. Θα σε βγάλει εκτός από αυτό το δύο. Δεν τα λες απόδομα. Στην πορεία μετά είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ, ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο περισσότερες ασίστ, αλλά και άνθρωπος που είχε χάσει τα περισσότερα πέναλτι σε Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε και την ιστορία. Το 2018, που δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος ποδοσφαιριστής, είχε γίνει τότε το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει η Αργεντινή στους 32 εκτός από στους 16 από τη Γαλλία, στους 32 με το ζόρι πέρασε τότε την Ιγυρία. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπήρχε η συνέχεια του Μέση στην Εθνική, γιατί με την Μπαρτσελόνα ήταν τεράστιος, αλλά με την Εθνική δεν είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί πέρα, από τότε, πήρε ένα τρόπαιο στο προηγούμενο Μουντιάλ και τώρα παίρνει από το χέρι την Αργεντινή για να κάνει το, όπως το λέμε και εμείς, το back-to-back.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα κάνει.
3: Όμως, έτσι, ο Εμπαπέ έχει άλλη έτσι άποψη. Καθώς η εθνική του κέρδισε το Ιράκ 3-0, ο ίδιος και έβαλε 2 γκολ. Και αυτός δηλώνει πάρον και για την πρώτη θέση, αλλά ότι εγώ θα πάρω φέτος το Μουντιάλ. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2, άλλος μεγάλος. Λιγότερο μεγάλος από τους δύο, αλλά και αυτός μεγάλος.
1: Ο Χάλαντ,
3: ναι. Και αυτός 2 γκολ. Και η Νορβηγία προκρίθηκε και τώρα η Ορδανία-Αλγερία είναι 0-0.
1: Όχι, έχει αλλάξει και ενώ προηγούνταν η Ορδανία με 1-0, έχει 2-1, το έχει φέρει η Αλγερία 2-1.
3: Η Αλγερία το γύρισαν οι Αλγεροί.
1: Το βλέπω
3: ωραία.
1: Τώρα, ναι.
3: Ωραία, καλά κάνεις και το είπες και με διόρθωσες. Απόψε, τώρα, έχουμε και πάλι νομίζω έτσι, μεγάλη βραδιά. Να δούμε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τι θα κάνει ο Ρονάλντο,
0: ναι.
3: Άκουσε πάρα πολλά, αλλά όλη η εθνική όμως δεν ήταν ο Ρονάλντο.
0: Έχει κουράσει και ο Ρονάλντο όμως, εντάξει, ναι.
3: Ήτανε χάλια,
0: καταλαβαίνεις
3: πως εύκολα γυρίζει και από εμάς, αν πετύχει 1-2 γκολ, απέναντι στο Ουσπεκιστάν, θα λέμε εντάξει, είχε μια κακή εμφάνιση και επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις. Για μένα τουλάχιστον και για πάρα πολλούς, 11 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς. Αγγλία-Γκάνα.
0: Όχι, ο Διονύσης νομίζω ότι ήταν χτες.
1: Ξύπνησα εγώ το πρωί και έψαχνα να δω το αποτέλεσμα του αγώνα Αγγλίας-Γκάνα.
0: Λέω δεν έπαιζε μάνα μου η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Είχα αγωνία για αυτόν τον αγώνα. Ναι, γιατί είναι αγαπημένη μου η Αγγλία. Ναι, τέλος πάντων, πας φέτος, δεν έχει σημασία. Σήμερα, απόψε.
3: Αλλάξανε και ύμνο, όχι εθνικό, έτσι, ποδοσφαιρικό. Ήταν στους Oasis πλέον.
1: Το Wonderwall, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: 2 η ώρα ξημερώματα Παναμά-Κροατία, και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι νωρίς έτσι, θα έχετε ξυπνήσει. Κολομβία-Κογκό, 5 η ώρα, αυτό θα είναι F1, τα υπόλοιπα θα είναι από την F2 σπορ. Τα παιχνίδια, το τελευταίο, τα ξημερώματα Κολομβία-Κογκό θα είναι από την F1.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χαίρετο, χαίρετο.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά και με το, με το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: γιατί σας έχουμε πει, για το Μουντιάλ ενημερώνεστε αναλυτικά από το Earth News Radio 105,8 στις 8 παρατέταρτο, στα δύο μαγκαζίνα, μεσημεριανό και βραδινό, και στις 12 παρατέταρτο. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση για ό,τι έχει γίνει και για ό,τι πρόκειται να συμβεί με το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους που
0: καλά
1: το...
0: κάνεις και τα λες.
1: Να καλημερίσω τον κύριε Πέτρο. Δεν σας μαλώνουμε προς Θεού. Δεν παρεξηγούμαστε, κύριε Πέτρο. Με τίποτα. Δηλαδή δεν το έχουμε κάνει άλλες και άλλες φορές. Τώρα το κάνουμε. Ο κύριος Κυριάκος λέει: με αυτά που ακούω πριν που άκουγα από τη Θωμαίδα, ευτυχώς που έχουμε αυτό το ευεργετικό συνεχές μελτέμι, μας χαρίζει μόνο 22 βαθμούς για την ώρα στην πανέμορφη Χίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Ξεκινώ με έναν ακόμα ανουνάκι που είδα. Είχε ανοίξει το χαρτί με την μπουγάτσα μπροστά του επάνω στο ταμπλό και έτρωγε, λέει. 25 βαθμούς, ζέστη και λίγη κίνηση. Πώς έβλεπε μπροστά του, δηλαδή, άμα έχει το χαρτί μπροστά στη μούρη του, πώς βλέπει να οδηγάει.
0: Αφού είναι ανουνάκι.
1: Αφού είναι ανουνάκι, θα μου πεις, έχουν και άλλα μάτια που εμείς δεν τα ξέρουμε, λοιπόν, φίλε Γιώργο.
0: Να σας πούμε ότι κίνηση δεν έχει σήμερα ιδιαίτερη. Ακόμα και στο ποτάμι, δηλαδή, τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ άσχημα. Και να πούμε και μία είδηση, η οποία δεν πρέπει να περάσει τα ψηλά. Χτες έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Clive Davis, ήταν 94 ετών, και του χρωστάμε τους εξής: τον Bruce Springsteen, την Janis Joplin, το Santana, του Aerosmith, τη Whitney Houston, τον Barry Manilow, την Alicia Keys και την Aretha Franklin. Είπα αρκετούς. Αυτός ο άνθρωπος τους έφτιαξε και τους ανέδειξε και κατάλαβε το ταλέντο τους και μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν στους αιώνες των αιώνων.
1: Δεν είναι φοβερό που έχει αναδείξει όλους αυτούς, έτσι, και πολύ λίγοι, και γι' αυτό καλά, πολύ καλά έκανες και το είπες, πολύ λίγοι θα ξέρουν το όνομά του.
0: Εντάξει, από τον κόσμο, ναι, πολύ λίγοι. Πρέπει
1: από
0: να
1: τον κόσμο, ναι, άμα είσαι στη βιομηχανία, ναι, την μουσική, προφανώς και θα το ξέρεις, όπως ξέρεις, ξέρω εγώ, τον παραγωγό των Beatles, τον Rolling Stones, ναι, ή τον, ναι, αυτό που έκανε τη Motown και την Atlantic.
0: Αυτοί,
1: okay,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: είναι πάντα οι αφανείς ήρωες και είναι οι άνθρωποι όμως τους οποίους βλέπουν σαν το τεμ οι τραγουδιστές και οι άνθρωποι που ασχολούνται τέλος πάντων με το χώρο της τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά,
1: ναι,
0: σιγά.
1: Ναι.
0: Θα μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Με Arctic Monkeys σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, καλημέρα σε όλους. Στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια το θέμα της ΔΕΗ και μια το θέμα των αγροτών. Πυροδοτεί την κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όλα όσα αναφέρονται σε καθημερινό επίπεδο για αυτά τα δύο θέματα. Να δούμε τώρα αναλυτικά το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Επενδύσεις 24,2 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2030, επέκταση στις ΑΠΕ και είσοδο στα data centers περιλαμβάνει το νέο σχέδιο που παρουσίασε ο Γιώργος Στάσης στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ. Έχουμε κινητοποίηση αγροτών στο Αμίντεο, απεργία οικοδόμων, συγκέντρωση στο ΕΦΚΑ στην Κοζάνη αύριο, Γρεβενά, βελτίωση οδού νησί Καρπερό, Κοζάνη, ασφαλτοστρώσεις στην πόλη και σε χωριά. Και να σημειώσουμε ότι είχαμε μία επίθεση και τραυματισμό από αδέσποτο σκύλο σε γυναίκα στη Σιάτιστα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τα Γρεβενά και τον Μάκη τον Ασιάδη, να τον απελευθερώσουμε προκειμένου να πάει σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την ουσιαστικά δημοπράτηση πλέον του έργου, που ένα έργο το οποίο είναι τα πάγιο έτοιμα της σύνδεσης του νησίου με το Καρπερό. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο το νησί με το Καρπερό που ενώνεται. Ενώνεται, θα έλεγα, και η περιοχή του Τσαρσαπά. Δηλαδή, κάποιος που θα θελήσει, αφού ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος, ασφαλτοστρωθεί μάλλον αυτός ο δρόμος, γιατί η χάραξή του είναι αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν ασφαλτοστρωθεί αυτός ο δρόμος, σίγουρα κάποιος, λέω, που θα θελήσει να κινηθεί από την πλευρά, ας πούμε, της Αιανίας ή του Χρωμίου, για να πει ότι θα πάει προς Καλαμπάκα, μπορεί άνετα να φύγει από εκεί, να πάει μέσω του νησίου, να περάσει απέναντι στο Καρπέρο και αμέσως να βγει στην Εθνική Οδό, εκεί που βγαίνει Γρεβενών Τρικάλων. Πάμε λοιπόν προς δημοπράτηση αυτού του έργου. Ένα έργο το οποίο φυσικά το ζητούσαν επίμονα, και το ζητούσε μάλλον επίμονα να ασφαλτοστρωθεί και ο φυσιολογικός όμιλος Γρεβενών, εκεί μια και στα μισά περίπου του δρόμου, εκεί στη γέφυρα, λίγο πριν τη γέφυρα που περνάει από το Αλιάκμα, να περνάει ο Αλιάκμας, εκεί λοιπόν γίνονται τα γνωστά γιαγκούλια. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, υπεγράφει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη σύμβαση, έτσι ώστε να έχουμε την δημοπράτηση του έργου, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του Βουλευτή των Γρεβενών και του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και του Δημάρχου και φυσικά και μελών του Συλλόγου. Στα υπόλοιπα. Θα έχουμε αναβολή του παραδοσιακού φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Γρεβενών Γεύσης, το οποίο είχε ξεκινήσει με επιτυχία πριν από 8 χρόνια ο Εμπορικός Σύλλογος των Γρεβενών, και φέτος δεν βρήκε, θα έλεγα, βρήκε τείχους απέναντί του, δεν μπόρεσε να έχει και την στήριξη που θα ήθελε και από την πλευρά των τοπικών φορέων, αρχών, και έτσι το ανέβαλε. Και μάλιστα σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου τονίζεται ότι παρά την προσπάθεια και το σχεδιασμό δεν υπήρξε η αναγκαία, όπως λέει, στήριξη από τους τοπικούς φορείς, ώστε να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο που όλοι γνώριζαν. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι σε αυτά τα χρόνια, τα 8, πέρασαν περίπου 800 χορευτές. Ήταν και χορευτικά, ήταν και πολλά άλλα. Υπήρχε και η έκθεση τοπικών προϊόντων στην κεντρική πλατεία και φυσικά και άλλες εκδηλώσεις.
0: Πάντως, είναι κρίμα να χάνετε μια προσπάθεια, Μάγκη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: κρίμα, πραγματικά. Είναι κρίμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν και ο κόσμος το περίμενε και κινούνταν και αγορά. Το φετινό κάλεσμα, όπως είπε, του Συλλόγου για τη Στήριξη, ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Μαντίδης, και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λυσαρίδης και Τζακνάκης, και τους ευχαριστούν. Αλλά από τους υπόλοιπους φορείς δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση. Με όλα αυτά, από εκεί πέρα, κάποιες θα αναλάβουν και τις ευθύνες. Τώρα, είχαμε το Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένα τετραήμερο φεστιβάλ, ένα food truck festival, όπως ονομάστηκε, το οποίο στο Πάρκο Μανιταριών, το οποίο, ναι, προσέλκυσε, είχε αρκετούς επισκέπτες. Τέσσερις μέρες ήταν γεμάτη γεύσης, μουσική, ψυχαγωγία, και για μικρούς και μεγάλους υπήρχε έτσι μια δυνατότητα να περάσουν ξένια, σε μια και ο καιρός ήταν καλός. Όμως αυτό δημιούργησε και κάποιες γκρίνιες, γιατί συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν και από την πλευρά τους και σε αναρτήσεις που έχουν γίνει και επικεφαλής μάλιστα της Ελλάσσινος Αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Γρεβενών ο κύριος Κουψίδης, αλλά και άλλοι, είναι ότι παραχωρήθηκε ο χώρος αυτός σε συγκεκριμένη εταιρεία και συγκεκριμένους μάλλον αυτούς που κάνουν αυτό το φεστιβάλ, χωρίς κάποια ανταποδοτικά, και μάλιστα υπήρξε και η γκρίνη και από την πλευρά των συλλόγων και του, όχι των συλλόγων, μελών του Εμπορικού Συλλόγου, ότι δεν τους δόθηκε δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί. Ήταν κλειστό, θα το έλεγα, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διάσταση, θα το έλεγα εγώ, από την πλευρά και του μέλλον του Εμπορικού Συλλόγου σε σχέση με την απόφαση αυτή, το να παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα χωρίς να δοθεί κάτι από την πλευρά τους. Να πάμε στα υπόλοιπα. Πολύ γρήγορα, τα χωριά αδειάζουν. Βρέθηκα την Κυριακή στο περιβόλι των Γρεβενών, που πραγματικά θύμιζε, λες και ήσουν στο χειμώνα. Δεν θύμιζε καλοκαίρι. Γιατί Τι το λέω, γιατί περιβόλει και τα βλαχοχώρια αυτά πάνω και όχι μόνο. Και Φιλιππέη, Μεσολούρη, Δοτσικό. Είναι χωριά τα οποία γεμίζουν το καλοκαίρι με μετακινούμενους ξενοτρόφους. Αυτοί που γυρνούσαν κάποτε από τα χυμαδιά τέτοια περίοδο και νωρίτερα μέσα στο Μάιο γυρνούσαν για να πάνε στα χωριά τους. Και τώρα είναι άδεια καθώς υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης των κοπαδιών στους θερινούς αυτούς τους βοσκότοπους Σαμαρίνας, Μίξα, Βδέλας, Δοτσικού και όλων των χωριών όπως είπα. Και μάλιστα αυτό το θέμα κατατέθηκε και μία από την πλευρά της, του υποψήφιου βουλευτή, μάλλον με πρωτοβουλία του υποψήφιου βουλευτή Βασίλη Παπαδόπουλου, κατατέθηκε και από, από την Νίκη μία ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Μαργαρίτη Σκηνά, για τους περιορισμούς και, και ρωτάτε πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει άμεσα την πρόσθετη οικονομική ζημιά, γιατί εδώ να πούμε ότι μίλησα και με κτηνοτρόφους μετακινούμενους που ήταν, προσπαθούν και αυτοί να προσαρμοστούν, γιατί τα κοπάδια ήταν ελεύθερα, ήταν ελεύθερη βοσκή όταν τα φέρανε πάνω στην, στα ορεινά. Τώρα όμως αναγκάζονται να τα έχουν κλεισμένα μέσα στον κάμπο, εκεί το Θεσσαλικό κάμπο, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή πρέπει να έχουν, έχουν πρόσθετη οικονομική ζημιά, πρέπει αυτά τα, να τα ταΐσουν αυτά τα κοπάδια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν πολλές τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις. Και μάλιστα το βλέπει κανείς και στα χωριά. Πας και βλέπεις άδεια και φαίνεται ότι οι επαγγελματίες της περιοχής το βιώνουν αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρχε ένα μάρκετ στο περιβόλι, ανοιχτό, άνοιγε από το Μάιο, τώρα το βλέπεις κλειστό. Δεν υπάρχει ούτε καν ένα μάρκετ μικρό, έστω, για να πάρουν. Το ίδιο βλέπουμε και έχουμε πληροφορίες, λένε ότι γίνεται και στην Σαμαρίνα, δεν ξέρω αν καταφέρουμε να φτάσουμε και προς εκεί. Τώρα, αύριο, μια και μιλάμε στον αγροτικό τομέα, στην πρωτογενή τομέα, αύριο στις 11 το πρωί στην, στα γραφεία της ΑΔΕ, εκεί στο ισόγειο του διοικητηρίου των αγροτών, θα έχουμε τους αγρότες σε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Τονίζουν ότι βγήκαν στα μπλόκα, όμως τα προβλήματα παραμένουν, είναι απλήρωτοι όπως τονίζουν, η κυβέρνηση τους άφησε απλήρωτους και καθυστερούν αδικαιολόγητες, όπως είπε, αυτές οι πληρωμές με καρατομής. Μάλιστα αυτό το σύστημα, το σύστημα το οποίο είναι καταγραφής από το δορυφόρο, όπως λέει, αφήνει πολλές εκτάσεις λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχουν στις εκτάσεις των αγρεβενών, αφήνουν, ενώ θεωρείται ότι, όχι θεωρείται ότι είναι καλλιεργημένο, θεωρείται ότι δεν είναι καλλιεργημένο, γιατί ανάλογα με τη γωνία που θα αποτυπώσει από το δορυφόρο μια έκταση, φαίνεται αν είναι ή όχι καλλιεργήσιμο. Αυτό που ζητούν είναι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, όπως τονίζεται, που έχει επεξερθεί από τις τσέπες τα τελευταία 7 χρόνια. Και πολύ γρήγορα, το είπαμε και χθες, ότι για το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε για το ΤΕ των αγρεβενών, την διαμαρτυρία του τμήματος, του παρατήματος μάλλον, του ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας στα αγρεβενά, ότι κάποια στιγμή πήρε απόφαση ο νυν περιφερειάρχης, ο κύριος Τσακνάκης, μάλιστα, και είναι μέλος του παρατήματος αυτό, ως μηχανικός, όπως είπε, σε αυτό το γραφείο δεν άνοιξε ποτέ και μάλιστα μία φορά άνοιξε στα 2,5 χρόνια. Ζητήθηκε από τους ίδιους από τότε να γίνει μια συνάντηση, να δουν να ξεβερθεί ένας χώρος όπως να πάνε όλοι οι σύλλογοι μαζί. Δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ και επαναλέβω ότι υπάρχει ανάγκη να αξιοποιήσει το χώρο για τη στέγαση υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, καθώς όλο ένα και περισσότερο υπάρχει μια στελέχωση παραπάνω. Γι' αυτό δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν οι χώροι. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: δίπλη γραμμή τώρα. Έχουμε την Τάμη Αδάμου στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Μάριο Κωνσταντινίδη παράλληλα. Καλημέρα και στους δύο. Τάμη, ξεκινάμε από σένα.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Φλόρινα, που για 4 ημέρες η Φλόρινα θα αποτελεί το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης, καθώς θα φιλοξενήσει από τη Δετάρτη 24 Ιουνίου το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που γίνεται στη συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Στο πλαίσιο βέβαια του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί και επιστημονική προπονητική μερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, μια ημερίδα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Από την άλλη, σήμερα και στις 25 Ιούνιου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις με τη μορφή ημερίδα. Σε

0: τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, ακούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ξεκινάμε με το ζήτημα, με ένα ζήτημα που μας αγγίζει όλους. Άμεσα στην καθημερινότητά μας, καθώς σχετίζεται με την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, στους δρόμους μας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Εθνικής Μακεδονίας, σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται, βρίσκονται και συνεχίζονται με αμύωτη ένταση η εντατική τροχονομική έλεγχη στο πλαίσιο της μεγάλης εκστρατείας για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Το μήνυμα της τροχιάς προς όλους τους οδηγούς είναι σαφές, κατηγορηματικό και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Μην ξεχνάς ότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος. Το κράνος δεν είναι επιλογή, είναι απόλυτη ανάγκη, καθώς αποτελεί την ασπίδα σου απέναντι στο απρόβλεπτο. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την εβδομάδα που μας πέρασε, από 15 έως 21 Ιουνίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 243 εξειδικευμένους ελέγχους στους δρόμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι έλεγχοι αυτοί επικεντρώθηκαν βεβαίως σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων και οχημάτων τύπου ATV, τις γνωστές σε όλους μας γουρούνες, αλλά και σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια που όπως τα λέμε. Τα στοιχεία όμως πρέπει να αναφερθούν για την περιοχή μας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Φτωχίας και Σπηλιάς διενήργησαν 32 στοχευμένους ελέγχους, κατά τους οποίους διαβεβαιώθηκαν βασικά ευτυχώς μόλις μία παράβαση σε οδηγό δικύκλου για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Αυτό δείχνει μια θετική τάση συμμόρφωση των συντοπιτών μας. Για την πλήρη εικόνα στην Δυτική Μακεδονία, να αναφέρουμε ότι στην Κοζάν και στην Εορδαία είχαμε 176 ελέγχους με 6 παραβάσεις, στα Γρεβενά 22 ελέγχους και στη Φλόρδη 13 ελέγχους. Η τροχιά υπενθυμίζει ότι σε όλους μας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για την ίδια με την ίδια αυστηρότητα, ενώ τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, η μη χρήση κράνους, η μη ορθή πρόσδεσή του επιφέρει επιδεικτικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση αδείας οδήγησης 30 ημέρες. Ενώ για τον αναβάτη που δεν έχει, για τον συνεπιβάτη που δεν έχει κράνους, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Τώρα, αλλάζουμε θεματολογία και περνάμε στα ζητήματα της παιδείας και της εξοργάνωσης των σχολικών μας μονάδων ενώπιση της νέας σχολικής χρονιάς, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν θετικά όμως νέα που αφορούν τη στελέχωση και την ευρύτερη λειτουργία των υποδομών. Καθώς εγκρίθηκαν συνολικά 77 θέσεις σχολικών καθαριστήριων και καθαριστών για τις ανάγκες των σχολείων ολόκληρου του νομού Καστοριάς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς η καθημερινότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων που παίρνουν καθημερινά αμέτρητες ώρες τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί, είναι ζήτημα αδιαπραγμάτευτο για την τοπική κοινωνία. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων και τις προσλήψεις αναμένεται να τρέξουν με γρήγορους ρυθμούς το επόμενο διάστημα μέσω των αρμόδιων δήμων, έστω με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, ώστε με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, συγγνώμη να το διαστρέψω, όλα τα σχολικά κτίρια της Καστοριάς να είναι απολύτως έτοιμα, καθαρά και υγειονομικά θωρακισμένα για να φωτευτούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα, στα υπόλοιπα, Μάρια, έχουμε κάτι άλλο?
1: Παραμένοντας στον χώρο της εκπαίδευσης, Τάσα, είμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια δύσκολη και ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Και
0: αφορά και ό,τι Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο την Καστοριά.
1: Μόνο την Καστοριά, φυσικά, όχι μόνο την Καστοριά, και όλη την Ελλάδα. Πλήττει έντονα την ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα τις εκρητικές μας περιοχές, όπως προανέφερες και εσύ. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, προχωρούν αναγκαστικές αλλαγές στο σχολικό χάρτη της Καστοριάς για το νέο σχολικό έτος, λόγω της συνεχούς και δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ανακοινώθηκε επίσημα από ένα πιο συγκεκριμένο σχολείο της περιοχής, καταργείται οριστικά και ένα ακόμα υποβαθμίζεται λειτουργικά. Πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργεί πλέον με λιγότερα τμήματα, λιγότερες οργανικές θέσεις και μειωμένο προσωπικό. Είπα πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Μιλάμε φυσικά για το ρήτρο δημοτικό σχολείο Άργους Ριστικού.

0: αυτό που υποβαθμίζεται, δηλαδή γίνεται από οχταθέσιο εξαθέσιο και καταργείται το νηπιαγωγείο της Κολοκυνθούς. Αφήνουμε πίσω μας τις δράσεις διαπιστώσεις και θα προχωρήσουμε με την αλυσία της κοινωνικής προσφοράς, όπου όμως δεν σταματά, που δεν σταματά εδώ, καθώς περνά το ειδικό σχολείο, τον ειδικό νηπιαγωγείο Καστοριάς, βλέπουμε αφού αναφέραμε το νηπιαγωγείο, Κολοκυνθούς που κλείνει, το οποίο έγινε αποδέκτης μιας εξαιρετικά σημαντικής δωρεάν ενίσχυσης. Η ομάδα φωτογραφίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς απέδειξε έμπρακτα τι σημαίνει κοινωνική ευαισθησία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διοργάνωσαν στις αρχές Ιουνίου την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Εκτός προσοχής». Η προσέλευση και η στήριξη του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την πώληση των φωτογραφιών, συγκεντρώθηκε το ποσό των 305 ευρώ. Τα χρήματα αυτά μετατράπηκαν αμέσως σε πολύτιμο εξειδικευμένο εξοπλισμό εισιτηριακής υποστήριξης για τα νήπια του ειδικού νηπιαγωγείου, υλικό που προάγεται και τη συγκέντρωση και τη χαλάρωση των παιδιών. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν στην απερχόμενη προϊστάμενη κυρία Γάτσου και στην νέα προϊστάμενη κυρία Αρβανίτη μια ειδικά σχεδιασμένη κουβέρτα LED sensory, ένας φωτεινός σωλήνας LED ύψους 150 εκατοστών με εναλλαγή χρωμάτων και δυνατότητα αντίδρασης στον ήχο. Μια λάμπα LED λάμπα 9 χρωμάτων με κίνηση καθώς και κουρτίνες συσκότησης. Παράλληλα προσφέρθηκε με μια παιδική και μια παιδική φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης ως ένα συμβολικό εργαλείο και κλείνω με αυτό τάσα δημιουργικής απασχόλησης. Η εκπαιδευτική της ομάδας ευχήθηκαν δωρεάν ευχήθηκαν η δωρεά αυτή να γίνει αφορμή τάσα για ακόμη περισσότερα παιδικά χαμόγελα και καθημερινές μικρές νίκες για αυτά τα παιδιά.
1: Να είσαι καλά Μάρια, καλημέρα.

0: Πάμε στη Φωτεινή Γαλλογαύρου να δούμε από το Λεμαίδα και Κοζάνη. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Ρετάσα, κυρίες και κύριοι, οι έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κοινή υπουργική απόφαση για συγχωνεύσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων με αιχμή τις αλλαγές σε νηπιαγωγή της Κοζάνης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προωθούμενη συγχώνευση του 5ου και 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, με τους γονείς να εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις και να ζητούν τη διατήρηση της λειτουργίας τους, υποστηρίζοντας ότι το σχολείο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής. Η υπόθεση συζητήθηκε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τέθηκε το ζήτημα της συγχώνευσης και παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις πολιτών. Από τη Δημοτική Αρχή ανακοινώθηκε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με στόχο να εξεταστούν αναλυτικά όλα τα δεδομένα γύρω από τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, στο πολιτικό σκέλος του Δήμου Κοζάνης καταγράφονται εξελίξεις στην παράταξη του Λάζαρου Μαλούτα ενώτα μετά την παρέτησή του. Η κυρία Κουιμζίδων αναλαμβάνει την ηγεσία του συνδυασμού μετά από εσωτερικές διαδικασίες, ενώ ο Γρηγόρης Τσουμεριώτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την παράταξη, εξηγώντας πως η απόφασή του συνδέεται με τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές και την παρέτηση του κυρίου Μαλούτα από το συνδυασμό. Οι εξελίξεις τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο αυτοδιοικητικό πεδίο διαμορφώνουν ένα έντονο φορτισμένο κλίμα στο Δήμο Κοζάνης, με τις αποφάσεις για τα σχολεία να παραμένουν στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Πάμε τώρα και σε μια σφοδρή κριτική από το ΚΚΕ για την ανατίναξη εξκαφέων στην Μαυροπηγή. Έτσι λοιπόν, το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με ανακοίνωσή του, ασκεί έντονη κριτική στην πολιτική της πράσινης μετάβασης και της απολιγνητοποίησης με αφορμή την ανατίναξη εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής. Την ίδια ώρα, στην ανακοίνωσή του, γίνεται λόγος για καταστροφή παραγωγικών υποδομών και για τον ενεργειακό σχεδιασμό που, όπως αναφέρει το κόμμα, εξυπηρετεί τα κέρδη επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών για φθηνή ενέργεια και θέρμανση. Μένουμε στο ίδιο κλίμα. Έχουμε μία ανακοίνωση από το Σπάρτακο. Σε έντονο ύφος επανέρχεται το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΗ με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη μη απάντηση σε αίτημα συνάντησης που έχει κατατεθεί ήδη από τις 6 Μαΐου του 2026. Την ίδια ώρα το Σωματείο κάνει λόγο για απαξίωση και περιφρόνηση απέναντι στους εργαζόμενους, τους φορείς και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης ποιμαντικών σκύλων, όπου καταγγέλλονται στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, με έναν κτηνοτρόφο της Αιανής να αναφέρει ότι έχασε 3 σκυλιά από φόλες, ενώ, όπως υποστηρίζει, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην οικολογική κίνηση Κοζάνης, την ίδια ώρα που τα περιστατικά επαναλαμβάνονται, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος έχει χάσει συνολικά 20 από τα 26 τζομπανόσκυλα, που την τελευταία δεκαετία γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την προστασία των κοπαδιών και την ασφάλεια των Δήμων. Να φύγουμε όμως από εδώ, από το Δήμο Κοζάνης, και να πάμε στο Δήμο Βοΐου, όπου είχα μία επίθεση αδέσποτου σκύλου σε γυναίκα στην πόλη της Χιάτιστας, χθες κοντά στην περιοχή του πρώην Τελωνίου. Περίοικοι που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Να σημειωθεί πως οι κάτοικοι στη Θιάτιστα έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων, ακόμα και μέσα στην πόλη. Να μείνουμε σε ένα φεστιβάλ που έχει εκεί στο Δήμο Βοΐου. Το Forest Val 2026 ανοίγει τις πύλες του στις 27 και 28 Ιουνίου στο Μικρό Καστρό της Κοζάνης. Θα πούμε περισσότερα στα δελτία ειδήσεων. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Τάσα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει την εκπομπή σου.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια σε ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχει να κάνει με τη Δυτική Μακεδονία, έχει να κάνει με τον τόπο μας και μόλις χθες η Γενόπτη προχώρησε σε μία ανακοίνωση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ΔΕΗ. Δεν θέλω να διαβάσω την ανακοίνωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο της Γενόπτη, τον κύριο Ιωάννη Σπανοδημητρίου. Κύριε Σπανοδημητρίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Τάσα.
0: Δώστε μας μια εικόνα το τι ακριβώς αρχικά σημειώνεται σε αυτή την ανακοίνωση που μόλις χθες δημοσιεύσατε.
1: Ανακοινώνουμε ότι εμείς, όπως βλέπετε και στο δελτίο τύπου, εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην απαξίωση και στην αποξήλωση αυτών των καταστροφών που γίνονται στην περιοχή μας, με το να ξυλώνουμε και να τεινάζουμε τους καδοτροχούς στην περιοχή. Αυτό δεν πρέπει να γίνει κανονικά στην περιοχή.
0: Ναι. Τι πρέπει να γίνει?
1: Ό,τι το αποτέλεσμα, ναι.
0: Σας ακούμε, πέστε μας.
1: Γιατί όπως λένε και στην πράσινη μετάβαση, θεωρείται αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να έρχεται έτσι ώστε να, ναι, συμφωνούμε στις επενδύσεις, αλλά όχι και στις κατάργηση θέσεων εργασιών, που να μην έχει γίνει ούτε μία θέση εργασίας. Εδώ και 6 χρόνια έπρεπε να είχε γίνει να γίνουν οι επενδύσεις εδώ και 6 χρόνια, όχι τώρα. Και ούτε ακόμα έχουν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό το σκηνικό των τελευταίων ημερών, πώς το διαβάζει η Γενόπ ΔΕΗ, κύριε Σπανοδημητρίου, και πώς προχωράτε από εδώ και πέρα?
1: Εμείς είμαστε αντίθετοι σε όλο αυτό που γίνεται. Είμαστε αντίθετοι. Συμφωνούμε με τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια σωματεία, είτε αυτά είναι ο Σπάρτακος, η Ένωση, είτε τα εργατικά κέντρα. Συμφωνούμε με τις αποφάσεις που θα πάρουν, από ό,τι μας είπαν κιόλας, κάπου θα γίνουν κάποια συλλαλητήρια. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα.
0: Από ό,τι είπε ο κύριος Φασίδης, θα γίνει μια συνάντηση, ενδέχεται να γίνει και στην ΕΟΡΔΕΑ, προκειμένου να υπάρξει συλλαλητήριο, έτσι δεν είναι, από ό,τι εγώ διαβάσει.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει την Τρίτη, ναι. Ακόμα δεν έχουν πάρει την οριστική απόφαση. Την Τρίτη, αλλά νομίζω θα γίνει μεταξύ, ήταν Κοζάνης και Πτολεμάιδας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στην Κοζάνη, από ό,τι γνωρίζω.
0: Α, άλλαξε δηλαδή, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι πάμε για συλλαλητήρια, πάμε για κλιμακούμενες αντιδράσεις, όπως είπε ο κύριος Φασίδης, χαρακτηριστικά έτσι, στην εκπομπή μας.
1: Έτσι ακριβώς, πάμε για συλλαλητήρια, πάμε για αντιδράσεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Μπροστά σε ηλυμένες αποφάσεις, κύριε Σπανοδημητρίου, πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα? Το βλέπω λίγο δύσκολο εγώ προσωπικά.
1: Είναι δύσκολο. Είναι όχι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς, και όπως έχω ξαναπατήσει σε κάποιες ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων σας, αυτή τη στιγμή κοιτάμε να κρατήσουμε σε εφεδρεία όσο μπορέσουμε περισσότερα χρόνια την πέμπτη μονάδα. Ναι. Πρέπει να κρατηθεί η πέμπτη μονάδα. Πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Όχι μόνο οι συνάδελφοι της ΔΕΗ. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Η περιοχή μας πρέπει να ξεσηκωθεί. Πρέπει να μείνει η πέμπτη μονάδα. Αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει άλλη ενεργειακή ασφάλεια πέραν του λιγνίτη. Δεν υπάρχει.
0: Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας.
1: Βέβαια. Δεν μπορούν να μας καλύψουν αυτή τη στιγμή ούτε η ΑΠΕ, ούτε το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο. Η ΑΠΕ σήμερα έχει αέρα, αύριο δεν έχει. Δεν υπάρχει αποθήκευση. Δεν υπάρχουν μπαταρίες αποθήκευσης. Δεν υπάρχει. Όταν θα υπάρξουν, τότε συζητάμε. Αυτή τη στιγμή όμως η ενεργειακή ασφάλεια είναι ο λιγνίτης, τέλος.
0: Μάλιστα, βάζετε ένα θέμα πάνω από το ένα γενικότερο που αφορά όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Δεν αφορά μόνο εδώ την Δυτική Μακεδονία.
1: Οι κινήσεις ήταν πολύ εσπεσμένες. Δεν γίνεται να υπάρχει, να κλείνεις τα ορυχεία χωρίς να έχεις κάνει τις επενδύσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας. Μόνο χάνονται θέσεις εργασίας, ούτε μία θέση εργασίας.
0: Κύριε Σπανοδημητρίου,
1: και όπως είχα μιλήσει και σε μια συνέντευξη, και έπεται και συνέχεια. Γιατί,
0: πέστε μας, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί?
1: Γιατί υπάρχει ζήτημα ότι ξεκινάμε τώρα το Σεπτέμβριο κλείνει και η πέμπτη μονάδα με τα λεγόμενα της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει γίνει μια διαβούλευση κάτω στην Αθήνα με τη διοίκηση που παραβρισκόταν στο και η Ομοσπονδία και τα συνδικάτα, 4-5 συνδικάτα μέσα ήταν και όπου ήταν και ο Σπάρτακος. Και μας ανακοινώσαν ότι από 1η-1η του 27, από 1111 που είναι αυτή τη στιγμή σε Πτολεμαϊδα 5 και σε Λουκουδωμού, θα υπάρξει ο αριθμός των 340 θέσεων.
0: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει μείωση προσωπικού σε...
1: Βέβαια, Κάποιοι θα πάρουν θελουσία, κάποιοι θα πάνε σε κάποια ΙΕΚ που θα κάνει επιχείρηση στο παλιό το ΑΕΣ Καρδιάς, εκεί που ήταν οι σχολές, που θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει ΙΕΚ, που ήταν το ΙΕΚ της ΔΕΗ, θα πάνε για επανακατάρτιση, στην ειδικότητα των ηλεκτρολόγων. Αλλά αυτό πάλι δεν μας καλύπτει.
0: Και είναι θέσεις εργασίας που δεν αναπληρώνονται, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια, είναι 340 θέσεις μαζί με, με την Πτολεμαϊδα 5, όπου οι 40 θέσεις μας λένε θα είναι της Πτολεμαϊδας 5, 40 θα είναι για την αποξήλωση, στην ουσία θα είναι 260 θέσεις.
0: Μάλιστα, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σπανοδημητρίου. Ο κόσμος, ενώ λέτε κάποια πράγματα, επισημαίνετε κάποια πράγματα που έρχονται και θα ζήσουμε στο άμεσο μέλλον, δεν βλέπω τον κόσμο, να το πω, να στέκεται σε αυτές τις κινητοποίησεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά που προγραμματίζονται τώρα.
1: Τι να σας πω, κύριε Τάση, σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει μια απάθεια, δεν ξέρω τι, όπως θέλετε, πέστε το. Προχθές είχαμε διοικητικό συμβούλιο και στο Σπάρτακο. Πήραμε απόφαση για τις κινητοποίησεις και αυτά. Συζητήσαμε όταν έκλεισε η μελίτη, κύριε Τάση, και πήγαμε. Να πει μελίτη, και πήγαμε, κάναμε το συλλαλητήριο στη Φλόρινα.
0: Ναι.
1: Ήμασταν 15 άτομα. Σας μιλάω ειλικρινά, ήμασταν 15. Ήμασταν 15 άτομα. Ποιες κινητοποίησεις. Εδώ δεν πέραν της πολιτείας και ο κόσμος, ο δικός μας, οι εργαζόμενοι δεν εμφανίστηκαν στα συλλαλητήρια. Δεν ξέρω τι έχει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα.
0: Ενώ όλοι συζητάμε ότι έχουμε θέμα, ότι η Δυτική Μακεδονία έχει θέμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα επιβιώσει, πώς θα βρεθούν θέσεις εργασίας κτλ. Διαπιστώνω αυτό που λέτε κι εσείς, ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει. Είναι απογοητευμένος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς να μας πείτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Αυτό με τον κόσμο που γίνεται δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα. Βγήκαμε, κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητήσαμε εμείς από τον Περιφερειακό και σαν Σπάρτακος και σαν Γενόπη, ζητήσαμε να γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάναμε κατάληψη για την προς τον Άγιο Δημήτριο. Γενικά κάναμε πολλές κινητοποίησεις με υπουργούς, με βουλευτές, με περιφερειάρχες, με δημαρχείους. Τώρα θα κάνουμε και το συλλαλητήριο, το πανδημοκρατικό. Θα δούμε. Τι να σας πω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Μήπως οι κυρίες Παναδημητρίου έχουν πάρει ως δεδομένη μια κατάσταση και ότι δεν μπορεί να αλλάξει πλέον?
1: Να σας πω την αλήθεια. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτό που σας είπα προηγουμένως για την ενεργειακή ασφάλεια, πρέπει να κρατήσουμε την πέμπτη μονάδα. Πιστεύω ότι αν κινηθούμε όλοι μαζί, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον για την πέμπτη μονάδα. Είναι η πέμπτη μονάδα και μπορούμε να κρατήσουμε και ορυχείο μαζί. Γιατί για να κρατηθεί η μονάδα 5 πρέπει να κρατηθεί και ορυχείο. Έστω 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Έχετε έρθει σε επαφή πρόσφατα με τη διοίκηση της ΔΕΗ? Έχετε ανταλλάξει κάποιες απόψεις? Πώς τα είδατε τα πράγματα? Και αν στο άμεσο μέλλον πρόκειται να ξαναγίνουν κάποιες συναντήσεις, να μας πείτε.
1: Είχαμε κάνει συνάντηση, εγώ δεν παρευρισκόμουν τότε, ήταν ο Σάκης ο Μάστορας και ο Γιάννης ο Πασίλης, αν δεν κάνω λάψη, ο Παύλος Μουρατίδης. Τα οποία είχαμε συζητήσει το τι μέλη γενέστε μας είχαν πει για τις επενδύσεις και το τι θα γίνει εδώ πέρα. Ζητήσαμε τις αποκαταστάσεις και τις αντιλησιοταμιεύσεις να τις δώσουν στο δικό μας προσωπικό. Γιατί είναι εξειδικευμένο το προσωπικό. Μας είπαν ότι κατά 70% θα το έχει η ίδια η ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα μας είπαν, και όπως είναι γνωστό για τις επενδύσεις που έχονται για το data center, για την αντιλοσταμίευση, για το ΣΥΘΙΑ, για τη μονάδα την καινούργια του φυσικού αερίου και για το πράσινο υδρογόνο. Αυτά, δεν είχαμε τίποτα άλλο συζητήσει.
0: Προγραμματίζεται κάτι άλλο στο άμεσο μέλλον?
1: Ζητήσαμε την συνάντηση και από τον πρόεδρο, και από τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Στάση, και από τον κύριο Παΐζη, και έχουμε ξαναζητήσει εδώ και δεύτερη φορά τώρα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Και περιμένετε, αναμένετε.
1: Περιμένουμε.
0: Για να κλείσουμε, αυτό το συλλαλητήριο που προγραμματίζεται και οι κλιμακούμενες κινητοποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των σωματείων σας, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Μπορεί να αλλάξει μια πορεία?
1: Βέβαια μπορεί να αλλάξει μια πορεία. Αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος της περιοχής μας, Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Αυτό που σας είπα, εμένα αυτή τη στιγμή καίγομαι για την πέμπτη μονάδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κρατηθεί η πέμπτη μονάδα. Έστω και ψυχρή εφεδρεία. Ψυχρή εφεδρεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα. Ένα μπαμ να γίνει, δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα. Δεν υπάρχει. Τέλος.
0: Όταν το θέτετε αυτό το ζήτημα, τι απάντηση παίρνετε από τους αρμοδίους?
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Ναι. Αυτό που σας είπα, και οι ίδιοι βουλευτές της περιοχής το τονίζουν αυτό.
0: Ναι.
1: Και οι ίδιοι βουλευτές της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, τονίζουν και το λένε ότι δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Να το ξέρετε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο άμεσο μέλλον. Οι εξελίξεις είναι καθημερινές και από ώρα σε ώρα αλλάζουν κάποια πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.

πριν να κλείσουμε, να σας δώσουμε μια πληροφορία η οποία δημοσιεύτηκε εδώ και κάποιες μέρες. Έχουμε στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών συνολικού αριθμού 10 ατόμων. Προχωρά ο Δήμος Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών στον τομέα του τμήματος καθαριότητας. Όσοι ενδιαφέρονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του Τμήματος Καθαριότητας μέχρι και σήμερα Τρίτη στις 11 το πρωί. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να το κάνετε μέχρι σήμερα στις 11 το πρωί. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είναι 8:58 η ώρα. Πάμε σε λίγο σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα και Τρίτη σήμερα. Τρίτη 23 του μήνα. 23 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Τάσα Μποαντώνη, εδώ μαζί σας. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Από τώρα μέχρι και τις 11, πολλά σημαντικά, ενδιαφέροντα θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια. Και ό,τι νεότερο προκύψει. Και ανοιχτή γραμμή των ακροατών, η δική σας γραμμή επικοινωνίας. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί. Την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

πρωινό Τρίτης μαζί σας στην πρωινή διαδρομή, στις πρωινές διαδρομές που ξεκίνησαν και με τα νεότερα, τις εξελίξεις και όσα συμβαίνουν. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύουν κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων και οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Ιράν λένε ότι υπό ιρανική διαχείριση θα βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, και ενώ έχουμε την διαδοχή του Στάρμερ στην Βρετανία σε εξέλιξη εκεί και διεργασίες στο κόμμα των εργατικών, και ενώ έχουμε και την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία για την συμφωνία αυτή. Η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Ρωσία που καλά κρατούν με τις διενέξεις τους και τον πόλεμο που συνεχίζεται, και μια σειρά από θέματα σε διεθνές επίπεδο. Εδώ στην χώρα μας βεβαίως θα δούμε τι προκύπτει από την ειδησιογραφία και τι νεότερο έχουμε με τα θέματα που κυριαρχούν. Στην επικαιρότητα επίσης μια σειρά από θέματα που αφορούν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και θα έχουμε αρκετά για την συνέχεια. Στα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά μας θα σταθούμε όμως στις εξελίξεις σε σχέση με αυτό που ήδη προσδιορίσαμε και στην εκπομπή της Παρασκευής και χθες στην χθεσινή εκπομπή, δηλαδή του τι προβληματισμό δημιουργεί η ανατίναξη των εξκαφέων του ορυχείου της Μαυροπηγής, όπου εκεί κυριολεκτικά καταστρέφονται τα πάντα από την πλευρά της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ επικαλείται ότι όλα αυτά ουσιαστικά ήταν άχρηστα, δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την πλευρά της ΔΕΗ. Άλλοι βεβαίως επιμένουν ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα και ότι δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να καταστρέφει δημόσια περιουσία, διότι είναι δημόσια περιουσία. Μπορεί η ΔΕΗ να μην είναι δημόσια υπό την έννοια του 51%, το οποίο πριν από λίγα χρόνια παραχωρήθηκε και είναι στο 35% η συμμετοχή του δημοσίου. Ο κύριος Στάσης όμως και οι υπεύθυνοι της ΕΔΕΗ διορίζονται από την κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, αλλά δεν μπορεί να επικαλούνται ότι διορίζονται από τη μία κυβέρνηση αλλά είναι ιδιώτες. Διορίζονται από την κυβέρνηση για να εκπροσωπούν τους ιδιώτες. Δηλαδή είναι ένα ζητούμενο αυτό, ένα θέμα αυτό. Πώς προκύπτει αυτό? Διορίζονται από μια κυβέρνηση, από μια πολιτεία, από έναν υπουργό, από πρωθυπουργούς που εκλέγονται, και βεβαίως λένε μετά ότι εμείς είμαστε αυτόνομοι. Τι αυτόνομοι είναι? Τι αυτόνομοι είναι σε μια περιουσία δημόσια που καταστρέφεται, και αυτό ήδη έχει προκαλέσει. Όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν ήδη τοποθετηθεί, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τα νέα κόμματα και τα παλαιότερα κόμματα, και η εξωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση στη Βουλή και τα νέα κόμματα, και συνεχείς παρεμβάσεις έχουμε και μάλιστα και ανακοινώσεις, και το θέμα έχει αποκτήσει και πανελλαδική δημοσιότητα. Τι κάνουμε τώρα? Περιμένουμε να δούμε, να προσδιοριστεί καταρχήν μία σύσκεψη δημάρχων, φορέων και όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων στην Πτολεμαΐδα, στο Δημαρχείο Εορδέα στην Πτολεμαΐδα, και μία κινητοποίηση, λαϊκή αγωνιστική κινητοποίηση στην Κοζάνη, από που θα προέλθει βεβαίως από τη σύσκεψη η οποία αναμένεται. Η σύσκεψη αναμένεται την Πέμπτη, κινητοποίηση τις επόμενες μέρες και μέχρι τέλος Ιουνίου, και αυτό είναι το πρωτεύον θέμα σήμερα στην ειδησιογραφία μας. Βεβαίως, τι θα καταφέρουν όλα αυτά να αναδείξουν, θα το δούμε, φίλες και φίλοι. Πάντως έχει αποκτήσει πανελλαδική πλέον δημοσιότητα το θέμα σε σχέση με τις ανατινάξεις και την καταστροφή όλων των μηχανημάτων της ΔΕΗ. Ξεκίνησε από το αρχείο Μαυροπηγής, βγήκε η προκήρυξη για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και έπονται και άλλα. Εδώ μιλάμε για υποδομές δισεκατομμυρίων, για μια ΔΕΗ με δισεκατομμύρια που επενδύθηκαν από τον ελληνικό λαό με δημόσιο πλούτο, ο οποίος δεν ξέρω ποιος έχει το δικαίωμα να τον καταστρέφει και να απαγορεύει από τον επόμενο, την οποιαδήποτε επόμενη πολιτεία, κυβέρνηση και υπουργούς, να βγάλουν αποφάσεις εάν και εφόσον οι εξελίξεις είναι διαφορετικές. Τι θα γίνει δηλαδή εάν χρειαστούμε να ξαναβάλουμε μπρος το λιγνίτι, αν χρειαστεί και πρέπει να είναι σε εφεδρεία, να είναι λιγνητικές μονάδες, και μάλιστα και η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων, πραγματικά. Μπορεί να είμαστε μονότονοι να τα λέμε αυτά, αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν επιτρέπει κάτι άλλο. Επιτρέπει μια πλήρη ενημέρωση όλων των παραμέτρων σε όλα τα επίπεδα. Το ότι είναι παροπλισμένη μια περιουσία δημόσια δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να την καταστρέφει, και βεβαίως
Είναι και ερώτημα γιατί παροπλίστηκε αυτός ο εξοπλισμός από την πλευρά της ΔΕΗ. Μένουμε σε αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Επισκόπηση του τοπικού τύπου, ερωτήματα, θέματα, τα πρώτα δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή και ρεπορτάζ.

Και πάμε τώρα στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, πρωτοσέλιδα θέματα και ό,τι άλλο βεβαίως έρχεται και είναι διαθέσιμο από την πλευρά των εφημερίδων, είτε των τοπικών καθημερινών εφημερίδων, είτε και των εβδομαδιαίων εφημερίδων. Επισκόπηση του τοπικού τύπου.

Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Κλείνουν σχολεία στη Δυτική Μακεδονία το δημογραφικό αποτύπωμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια της χώρας που γερνά και συρρυκνώνεται. Τα στοιχεία της Ελστάτ από την τελευταία απογραφή του 2021 είναι γνωστά. Μείωση του πληθυσμού πάνω από το 10% σε σχέση με το 2011, μεγαλύτερη στη χώρα, χωρίς κανένα δήμο να αντιστρέφει την τάση. Το πρόβλημα μιλάει από μόνο του κυριολεκτικά με τα στοιχεία και πλέον διαγυμνού οφθαλμού διαπιστώνει κανένας μια ερημοποίηση από μείωση του πληθυσμού και δεν ξέρω αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά είναι μονότονα και τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Τι να λέμε δηλαδή, τι ωραία που είναι τα πράγματα, να το πω και αυτό γιατί έχουμε και κανένα δύο τέτοιες αντιλήψεις. Να λέμε τι ωραία που είναι τα πράγματα και τα πουλάκια που κελαϊδούν και τι ωραία που είναι η γειτονιά μας και όλα πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ έτσι. Κάποιοι το κάνουν και αυτό. Να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω αν μετά κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Μπορούν να το κοιτάξουν γιατί, εντάξει, το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικόνα από αυτές που δεν υπάρχουν και βγαίνεις έξω και βλέπεις κλειστά μαγαζιά, ερημωμένες περιοχές, πληθυσμό να φεύγει, νέες οικογένειες να έχουν φύγει, παιδιά να μην ξαναγυρίζουν πίσω, χωριά να έχουμε την κατάσταση αυτή, να πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι των χωριών και να μην βλέπεις παιδιά να συναντήσεις κάπου. Χαρακτηριστικό να πω ότι βρέθηκα σε ένα χωριό στην περιοχή του Δήμου Αμιντέου. Και μίλησαμε με τους κατοίκους εκεί. Ξέρετε τι είπανε? Κάτω από 25 χρονών δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε ένα πληθυσμό κοντά στους 600 κατοίκους. Δεν υπάρχει κανένας. Ούτε ένας, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι μια κατάσταση. Το να αρχίσουμε να τη δικαιολογούμε και να λέμε και πριν από δεκαετίες ήταν έτσι και πριν από... Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι γιατί η εικόνα ήταν διαφορετική, χωριά που έσφυζαν από ζωή, δραστηριότητες, παιδιά που επέστρεφαν, άνθρωποι που έκτιζαν σπίτια και δεν έμεναν εκεί και τώρα βλέπεις κλειστά σπίτια και μια κατάσταση μιας αναδουλειάς και μιας εικόνας που δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να την ζήσουν και δυστυχώς τη ζουν οι νεότερες γενιές. Και μας λένε τι κάνατε όλοι εσείς οι προηγούμενες, όλες εσείς οι προηγούμενες γενιές. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν, ας το πούμε, γιατί και τα κλειστά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και το δημογραφικό αποτύπωμα, καλό είναι να ρίχνουμε και παντού να διαχέουμε τις ευθύνες, αλλά ευθύνες υπάρχουν και για τα πολύ τελευταία χρόνια, όταν παρότι γνώριζαν δεν έκαναν αυτό που έπρεπε για να έρθουν πρώτα οι νέες παραγωγικές δυνατότητες και δραστηριότητες και μετά να αρχίσουν να κλείνουν. Πρώτα ανοίγεις κάτι και μετά κλείνεις κάτι άλλο. Δεν κλείνεις πρώτα και περιμένεις πότε θα ανοίξει κάτι άλλο, αν ανοίξει, και αν περάσουν 10 χρόνια και δεν έχει μείνει άνθρωπος εδώ, τι θα λέμε δηλαδή, ότι εντάξει έγιναν αυτά και δεν βρέθηκε κάτι άλλο? Οι σοβαρές χώρες και οι σοβαροί σχεδιασμοί λένε ότι ανοίγω κάτι άλλο για να κλείσω κάτι άλλο. Να θυμίσω ένα παράδειγμα μόνο, και είναι χαρακτηριστικό αυτό και νομίζω ότι αξίζει και με αφορμή και δικά σας σχόλια πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, αρχίζει να το πούμε, στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπήρχε μια περίοδος που στην Αγγλία έκλεισαν 200 τμήματα, λέει, πανεπιστημιακών σχολών. Ξέρετε τι είχε γίνει? Νωρίτερα είχαν ήδη αντικατασταθεί από άλλα τμήματα που άνοιξαν. Άνοιξε πρώτα κάτι για να κλείσει κάτι. Ή ταυτόχρονα έγινε το άνοιγμα και το κλείσιμο. Ταυτόχρονα. Εδώ δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Κλείσαμε και περιμένουμε πότε θα έρθει το φως και πότε θα έχουμε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Και εντωμεταξύ η ανεργία συνεχίζεται, οι χαμένες θέσεις εργασίας από την απολιγνητοποίηση επίσης δημιουργούν συνεχώς καινούργιες. Ο Σονούπο τέλος του μήνα τελειώνουν και άλλες εργολαβίες εδώ στην περιοχή μας και φεύγουν και αυτοί οι εργαζόμενοι και δεν θα αντικατασταθούν από άλλους. Και κάτι καινούργιο δεν έρχεται, ακούμε υποσχέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε αυτά, όχι γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε απογοήτευση, αλλά γιατί αυτή είναι η εικόνα, φίλες και φίλοι, και δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Αυτά. Εφημερίδα Χρόνος, λοιπόν, κλείνουν σχολεία στη Δυτική Μακεδονία. Η απομείωση είναι καθημερινή και βλέπουμε το τι γίνεται. Η απολιγνητοποίηση και η έξοδος, γράφει σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Έτσι γράφει. Η απολιγνητοποίηση και η έξοδος των νέων προσαστικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας έχει αδειάσει την περιφέρεια, κυρίως από την ηλικιακή ομάδα 20 έως 40 ετών. Δηλαδή τους γονείς του σήμερα και του αύριο.
Πίσω μένει ένας πληθυσμός που γυράσκει με λιγότερες οικογένειες, λιγότερα παιδιά και αναπόφευκτα λιγότερους μαθητές, γράφει σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Κάναμε και τα σχόλιά μας και πάμε τώρα σε άλλα θέματα από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Η καθημερινότητα καταραίει πίσω από τους διαγωνισμούς. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ανατίνεξη των εξκαφέων στη Μαυροπηγή. Ο Γιάννης Μπουτάρης και η πολιτική χωρίς φόβο και απολιγνητοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης στην Πτολεμαϊδα. Αυτά σήμερα από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Σήμερα Τρίτη.

Εφημερίδα Πρωινός Λόγος, σήμερα Τρίτη τα πρωτοσέλιδα του Πρωινού Λόγου. Κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα: ΣΕΦΕΚ, σε φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, οι μεταβολές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Η απολιγνητοποίηση δείχνει τα δόντια της στα σχολεία. Στο ΔΑΜ, στο Ταμείο Μετάβασης, η επένδυση της ΕΛΙΜΕΤ στην Κοζάνη, γράφει σήμερα ο Πρωινός Λόγος. Στάσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ: το 2026 θα είναι ορόσημο για τη ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία θα απαλλαγεί από το λιγνίτη και μάλιστα νωρίτερα από άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Μάλιστα. Να τον χειροκροτήσουμε τον κύριο Στάση με όλα αυτά που λέει, μπράβο του. Όλοι οι άλλοι δεν είναι σοβαροί, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Ιταλία. Και βεβαίως να μας πει και πώς θέσεις λέει, μπράβο του. Όλοι οι άλλοι δεν είναι σοβαροί, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Ιταλία. Και βεβαίως

για αυτό το πράγμα και δεν είναι ούτε ιδιώτες, γιατί πληρώνονται από το δημόσιο επί της ουσίας, πληρώνονται και διορίζονται από το δημόσιο. Νίκος Παπαθανάσης, χρηματοδότηση δύο νέων αθλητικών υποδομών περιφερειακής εμβέλειας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, υπεγράφει σύμβαση για τη συντήρηση και ασφαλτός τροσιωδών στην πόλη και σε κοινότητες και το σχέδιο της νέας Εγνατίας Οδού για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Ενδιαφέρον, επίσης θέμα σήμερα από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, Κοζάνη Λίμνη Πολυφύτου, επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Σκι, με διεθνείς συμμετοχές. Αυτή η λίμνη Πολυφύτου, όπως και η λίμνη της Καστοριάς, μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν πραγματικά κάτι διαφορετικό και σε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες από συλλόγους, από φορείς, από πρόσωπα, από άτομα, και καλό θα είναι αυτά να στηριχτούν και από την πολιτεία. Πάντως υπάρχει μια θετική κινητικότητα συλλόγων, φορέων και ανθρώπων που γνωρίζουν όλα αυτά, είτε το θαλάσσιο σκι, είτε μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση με προτάσεις μιας λίμνης, μιας περιοχής ολόκληρης. Και αναφερόμαστε και στη λίμνη Πολυφύτου και στην λίμνη της Καστοριάς με τον αυταθλητισμό και άλλες δραστηριότητες. Από τον Πρωινό Λόγο να πάμε όμως τώρα και στην εφημερίδα Πτολεμαίος και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Πτολεμαίος και όποιες άλλες εφημερίδες έχουμε αργότερα θα τις ακούσετε σε επόμενη βεβαίως αναφορά μας στον τοπικό μας τύπο. Λιγότεροι μαθητές, λιγότερα σχολεία, οι αλλαγές που φέρνει το νέο ΦΕΚ. Η Κατερίνα Σπράγκαθου, η πρόεδρος του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγών στην Εορδαία, αναφέρει ότι έχουν γίνει 100 εγγραφές νηπίων λιγότερες φέτος στο νομό Κοζάνης. Λιγότερα παιδιά, νέα παιδιά νηπιαγωγείου. Ποια σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται, επίσης στην εφημερίδα Πτολεμαίος, στην πρώτη σελίδα. Σε άλλα θέματα της ίδιας εφημερίδας, στην Πρίζα το 2028 το Data Center της Δυτικής Μακεδονίας ξεκινάει εντός του έτους η κατασκευή. Εγκρίθηκαν σχολικές καθαρίστριες και για τη Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία έπεσε ενεργεία το Μάιο. Να λοιπόν τα στοιχεία πρόκληση, πώς να μην πέσει όταν έχουν φύγει όλοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι η κοροϊδία που λέμε κυριολεκτικά, μας φτύνουν και μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Το ότι έχει φύγει τόσος κόσμος προφανώς και μειώνει την ανεργία, διότι δεν καταγράφονται ως άνεργοι αυτοί, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Μετρήστε μόνο πόσοι γάμοι έχουν γίνει από ανθρώπους που έχουν πάει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, έχουν παντρευτεί, έχουν φτιάξει οικογένεια και κάποια στιγμή έρχονται και κάνουν το γάμο εδώ. Και το γλέντι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά μας τα πάνε και οι άνθρωποι που είναι στο χώρο της εστίασης. Από την εφημερίδα Πτολεμαίος, επίσης ένα θέμα. Ενότητα, ο συνδυασμός δηλαδή του Λάζαρου Μαλού, το οποίο παραιτήθηκε βεβαίως και έχει φύγει. Τέλος μιας περίοδου ή ολοκλήρωση ενός μακροχρόνιου και ιστορικού κύκλου. Το ερωτηματικό, φίλες και φίλοι, σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Στην πρώτη σελίδα.

0: Κάναμε αρκετές αναφορές, φίλες και φίλοι, και αξιοποιώντας βεβαίως και τις διαθέσιμες εφημερίδες του τοπικού τύπου και με τα πρωτοσέλιδα θέματά τους, αλλά και με σχολιασμούς για μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν και αναφορές στα συμβαίνοντα εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ενώ έχουμε και πολλά από την ευρύτερη δισογραφία μας. Μηχανοκίνητη πορεία στο Αμίντο θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ με προσυγκέντρωση στην περιοχή του Λίντε. Μια πορεία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν για το τρίμερο από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Ενώ έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΑΔΕ στο κτίριο του Δικητηρίου αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί από μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών που βρίσκονται σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, και έχουμε και ψήφισμα συμπαράστασης που ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών. Επίσης αύριο πανελλαδική πανοικοδομική 24ωρη απεργία που συμμετέχει και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης, ενώ έχουμε τη νέα επικεφαλή της ενότητας με τον του πρώην δημάρχου του κυρίου Λάζαρου Μαλούτο που παραιτήθηκε, και είναι η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου. Η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου είναι η νέα επικεφαλής της παράταξης μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Στο συνδυασμό ενότητα, οι εσωτερικές διαδικασίες ξεκίνησαν μετά από την παραίτηση από τη θέση αυτή του πρώην δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Εν τω μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της ενότητας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, δηλώνοντας ότι την απόφαση του την πήρε αμέσως μετά την παραίτηση του Λάζαρου Μαλούτα, καθώς η συνεργασία του με την παράταξη της ενότητας βασίζονταν στην προσωπική εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπο του πρώην δημάρχου. Και είναι αυτές εξελίξεις εδώ στο συνδυασμό του επικεφαλή της ενότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, λοιπόν, η νέα επικεφαλής. Κατά τα άλλα, ασφαλτοστώσεις, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και μια πλούσια αστυνομική δράση το Σαββατοκύριακο με ελέγχους, πρόστιμα και βεβαίως τροχέα και άλλα που είχαμε για την περιοχή μας εδώ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Κατά τα άλλα, κάποια προγράμματα, κάποιες ανακοινώσεις, όλα αυτά είναι στα δελτία και συμπεριλαμβάνονται και στις ειδήσεις μας. Το επόμενο δελτίο θα το ακούσετε στις 10 και κάτι μετά από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Στην συνέχεια της εκπομπής μας όμως να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο προσκυνηματικό οδηπορικό, το τρίτο προσκυνηματικό οδηπορικό με 6 συμμετοχές, τις διπλάσιες από πέρσι. Ξεκίνησε το Σάββατο λοιπόν με τους προσκυνητές να διανύουν συνολικά 152 χιλιόμετρα και να πούμε ότι αυτή ακριβώς η εικόνα ενός οδηπορικού είναι που έχει προκαλέσει και τον κόσμο θετικά να μπορέσει να διανύσει όλα αυτά, να ξεκινήσει από τον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου με αρχικό προορισμό το σπίτι του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια τον τόπο μαρτυρίου που βρίσκεται έξω από την κεντρική νότια πύλη του κάστρου στα Ιωάννινα. Να ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ του Μακινασιάδη τι είπε ο εμπνευστής αυτού του προσκυνήματος και του τρίτου προσκυνηματικού οδηπορικού, ο κύριος Γιώργος Δημητριάδης. Τι είπε μιλώντας στον συνάδελφο Μακινασιάδη?
1: Αφού ο αριθμός διπλασιάζεται συνεχώς, είμαι πολύ χαρούμενος και συνεχίζω να κάνω όνειρα για την επόμενη χρονιά. Και βήμα-βήμα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο στόχο μας, να ακολουθήσουν πάρα πολλοί νέοι και ενήλικοι και ηλικιωμένοι, γιατί το περπάτημα δεν έχει χρόνια. Πολλοί είναι αυτοί που περπατάνε παρόλη την ηλικία. Για να χαρούμε τη φύση, να χαρούμε τα ωραία τοπία που έχουμε στα Γρεβενά, τα βουνά μας, τα ποτάμια, τι άλλο θέλουμε.
2: Τι είναι αυτό που σας ανέπνευσε να κάνετε αυτή τη διαδρομή?
1: Καταρχήν, για να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη διαδρομή, όχι τα 150 χιλιόμετρα αλλά τα 800 που ξεκίνησα την πρώτη φορά το 19, πρέπει να συμβεί πραγματικά κάτι. Σε μένα το burnout πέρασε ξυστά. Δηλαδή εκεί που αισθανόμουν κούραση, αισθανόμουν ατονία, δεν είχα όρεξη έτσι για ζωή κτλ. Και ψυχολόγοι δυστυχώς δεν μπορέσαν να με βοηθήσουν ή ευτυχώς. Και κάποια στιγμή έμαθα από τα παιδιά μου ότι υπάρχει το Καμίνο de Σαντιάγκο και έτσι χωρίς να σκεφτώ δεύτερη φορά πήρα το σακίδιό μου και πήγα. Μετά από 10-15 μέρες περίπου αισθάνθηκα ότι πραγματικά άδειασε το μυαλό μου, άρχισα να εκτιμώ πάλι ένα κομμάτι ψωμί, ένα ποτήρι νερό, είδα το χαμόγελο στο πρόσωπό μου και έτσι είπα είναι κάτι πολύ ωραίο και γιατί όχι στην χώρα μου, γιατί όχι στην πατρίδα.
2: Και αυτή είναι μια ιστορική διαδρομή εδώ.
1: Συν της άλλης είναι και ιστορική διαδρομή. Και το άλλο είναι ότι τιμάμε και τον Άγιό μας που γεννήθηκε στον Άγιο Γιώργη Γρεβενών. Γιατί να τα αφήσουμε αυτό έτσι. Θα πρέπει κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να την πιάνουμε και να την εκμεταλλευόμαστε, να την προωθούμε. Οι εποχές γίνονται όλο και πιο δύσκολες και τέτοια εγχειρήματα νομίζω ότι βοηθάνε όχι μόνο εμάς τους ίδιους αλλά και πολύ άλλο κόσμο.
0: Αυτά είπε ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του προσκυνήματος, ο Γιώργος ο Δημητριάδης. Ακούσατε, νομίζω ήταν μια ομολογία ζωής ουσιαστικά, σε ποια κατάσταση ήταν, τι έκανε και όλο αυτό πώς θέλησε να το μεταφέρει εδώ. Η διαδρομή γίνεται μέσα από παλιά μονοπάτια με πρώτη στάση το Σάββατο που έγινε στους Γιάκα Γρεβενών, εκεί που του συνάντησε τελικά ο Μάκης Νεσιάδης, και μέσα από αυτή την υψομετρική διαφορά της διαδρομής που φτάνει έως και τα 1100 μέτρα οι προσκυνητές διανυκτέρευσαν την Κυριακή στη Βοβούσα, στο Φλαμπουράρι μετά, και την Τρίτη σήμερα θα διανυκτερεύσουν στους Μιλιοτάδες, ενώ αναμένεται να φτάσουν γύρω στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης αύριο στον τελικό τους προορισμό. Θα ακούσουμε τι είπε και η κυρία Στέλλα Κιωσέ.
3: Ετοιμαζόμαστε τώρα δεύτερη μέρα.
4: Ετοιμαζόμαστε δεύτερη μέρα. Να δούμε σήμερα, πιστεύω καλύτερα να πάμε. Χθες είχε λίγο ταλαιπώρια με πόδια, με τέτοια. Όλα καλά.
3: Έτσι, το πήρατε απόφαση για να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Φαντάζομαι ήταν κάτι ξεχωριστό.
4: Όχι, μας παρακίνησε ο κύριος Γιώργος.
0: Τώρα τι λέει και ο Αντιπεριφερειάρχης. Θα ακούσουμε τι λέει τώρα και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, ο κύριος Γιάννης Τσακνάκης.
5: Ναι, είναι ένα σημαντικό, θεωρώ, το πήρα προσωπικά. Το θέμα είναι μια σημαντική προσπάθεια την οποία οφείλουμε να στηρίξουμε. Ο Γιώργος ο Δημητριάδης, ο εμπνευστής θα έλεγα αυτής της προσπάθειας, δίνει ψυχή στο όλο εγχείρημα και πιστεύω και βλέπω μαζί του ήδη άρχισε να πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των οδηπόρων που δεν είναι βήματα, δεν μετράμε βήματα όπως λέει ο Γιώργος, μετράμε εμπειρίες. Είμαστε σίγουροι ότι θα πολλαπλασιαστεί αυτή η προσπάθεια, το πλήθος, ούτως ώστε, γιατί πολλοίς κόσμος ναι, είναι λίγο διστακτικός. Εγώ πάντα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό ήμουν δίπλα τους και ακούω συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι πάντα λένε ότι θα ήθελα να συμμετέχω κι εγώ. Λίγο η διστακτικότητα που υπάρχει στην αρχή, αλλά σιγά σιγά κάμπτεται. Ανεβαίνοντας ο αριθμός βλέπουμε ότι σίγουρα του χρόνου θα είναι πολύ περισσότεροι.
0: Και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ αυτό με έναν προσκυνητή που μίλησε στον συνάδελφο Μάκη Νεσιάδη, ο Βαγγέλης Δρόσος.
6: Δεύτερη μέρα ξεκινάμε, ίσως είναι η δυσκολότερη από άποψη ανεβάσματος, αλλά ίσως είναι και η ομορφότερη. Θα περάσουμε από το όμορφα μέρη των Γρεβενών. Θα κατευθυνθούμε για το περιβόλι, όπου θα κάνουμε μια στάση λίγο να ξεκουραστούμε και μετά θα καταλήξουμε στη Βοβούσα. Εγώ έχω ιδιαίτερους δεσμούς με το περιβόλι, γιατί η μητέρα μας κατάγεται από το νέο περιβόλι Λαρίσης, που είναι περιβολιώτες που κατεβαίναν στα χυμάδια και μετά καταστάθηκαν μόνιμα.
2: Για εσάς είναι κάτι ξεχωριστό αυτή η διαδρομή, ο Αγιοργίτης.
6: Ναι, βέβαια. Έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο, τον τιμάμε. Τιμά και εμάς που κατάγεται από το χωριό μας. Μαρτύρησε στα Γιάννενα, μας δίνει το παράδειγμα πώς να πορευτούμε στη ζωή.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να σταθούμε και να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, ενώ θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με την κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου. Επιχειρούμε να μιλήσουμε μαζί της για να έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας και την νέα επικεφαλή του Συνδυασμού Ενότητα στο Δήμο Κοζάνης, η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, που είπαμε και πριν από λίγο. Και βεβαίως ό,τι νεότερο προκύψει και γύρω από τα θέματα που αφορούν αυτή την σύσκεψη φορέων, δημάρχων και άλλων και εμπλεκομένων στην Πτολεμαΐδα, στο Δημαρχείο Ορδέα στην Πτολεμαΐδα, και την απόφαση για κινητοποίηση στην Κοζάνη. Όλα αυτά βεβαίως θα εκτιμηθούν, θα συζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, με ό,τι προκύπτει νεότερο. Νεότερα προκύπτουν και από εσάς όμως, με τις δικές σας απόψεις, γνώμες, επισημάνσεις, σχόλια. Συνεχίζουμε και το κάνουμε αυτό γιατί πάνω απ' όλα θέλουμε να δίνουμε λόγο, ρόλο και φωνή στους ανθρώπους, στους απλούς ανθρώπους που δεν έχουν άλλο τρόπο να εκφραστούν και δεν είναι κάποιοι υπεύθυνοι, δεν είναι κάποιοι αρμόδιοι δηλαδή, που συνεχώς, συχνά πυκνά τουλάχιστον, μιλούν και πρέπει να μιλούν για τα θέματα που χειρίζονται. Μιλάμε για τους απλούς πολίτες, για όλους εσάς που θέλετε μαζί με την καλημέρα σας να στείλετε ένα ερώτημα, μια επισήμανση, ένα σχόλιο, μια πληροφορία, ένα θέμα που θέλετε να ασχοληθούμε και κάτι που σας αποσχολεί. Η ανοιχτή γραμμή λοιπόν των ακροατών και των ακροατριών στα τηλέφωνά μας, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ, στην Κοζάνη. 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα με όποιο θέμα σας αφορά και θέλετε να αναφερθεί. Το δημοσιοποιούμε αμέσως αυτήν εδώ την εκπομπή. Τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν στη διάθεσή σας και το email του σταθμού μας είναι στη διάθεσή σας, ertkozanis@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε και SMS και στο Messenger και στα προσωπικά μας. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο ertko.gr, /radio/Κοζάνη.

Πρωινές διαδρομές συνέχεια. Φίλες και φίλοι, να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις Κλείδωνας 2026 της Θρακικής Εστίασης Ορδαίας στην Πτολεμαϊδα, με ιδιαίτερη επιτυχία και φέτος οι εκδηλώσεις της Θρακικής Εστίασης Ορδαίας στην Πτολεμαϊδα, στον προαύλιο χώρο εκεί του πρώτου δημοτικού σχολείου της Πτολεμαϊδα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και το Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων και ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα και με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής, ενώ εκδήλωση για την αναβίωση του εθίμου του Γιάννη του Κλείδωνα πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος και στο Σισάνι σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στο Σισάνι θα ακολουθήσει και παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι το Σωματείο Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα προσκαλεί όλους στην υποανασύσταση, επαναλαμβάνω, προσκαλεί τους πάντες όλους και όλες στην υποανασύσταση Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνος στον Άγιο Δημήτριο Ελισπόντου Κοζάνης, με εκδηλώσεις εκεί του πανηγυρικού εορτασμού του γενέθλιου τιμίου προδρόμου και βαπτιστού Αγίου Ιωάννη και ένα πρόγραμμα εορτασμού όπου σήμερα το πρωί ξεκίνησε με την υποδοχή λειψάνων του τιμίου προδρόμου και τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό και βεβαίως το βράδυ είναι και η Ιερά Αγρυπνία. Θα αναφερθούμε όμως στις εκδηλώσεις αυτές και στο τι γίνεται με το πρόγραμμα του εορτασμού, ποιο είναι το πρόγραμμα του εορτασμού, γιατί περιλαμβάνει και σήμερα και αύριο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και εκεί γύρω στις 10.30 περίπου θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνος, τον κύριο Χαράλαμπο Καζατζίδη, για το πρόγραμμα του εορτασμού αλλά και για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα και το Σωματείο βεβαίως και τις δραστηριότητες του Σωματείου. Να πούμε ακόμα ότι είμαστε λίγο πριν τις 10. Στις 10 θα ακούσετε δελτία ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και αμέσως μετά και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα.

ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε για το τριήμερο από σήμερα μέχρι την Πέμπτη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και ακτινοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αύριο στις 8 το βράδυ με προσυγκέντρωση στην περιοχή Λίδλ. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΑΔΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι αγρότες, από τις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά οξύνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται. Σχετικά με τα αιτήματα των κινητοποίησεών τους κάνουν λόγο για κόστος παραγωγής στα ύψη, καθυστέρηση πληρωμών με αδικαιολόγητες καρατομήσεις, άδικες περικοπές από την επέκταση του συστήματος monitoring και για απροστάτευτους κτηνοτρόφους από την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό. Επιπλέον διεκδικούν νομοθετική ρύθμιση για τη διαγραφή των διώξεων σε βάρος των αγροτών για τις κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος. Εν τω μεταξύ, ψήφισμα συμπαράστασης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλλοίς για τις κινητοποίησεις της περίοδου 2025-26 ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκε από τους αγροτικούς συλλόγους Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, Γρεβενών, Φλόρινας Υπελαγονίτες και Κοζάνης Τσιαρτσαμπά. Στην πανελλαδική πανοικοδομική 24ωρη απεργία αύριο Τετάρτη συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κοζάνη. Οι οικοδόμοι διεκδικούν αναγνώριση και διανομή υπέρ των αγνώστων ενσήμων, βαρέα ένσημα για όλους τους εργαζόμενους στα φωτοβολταϊκά πάρκα, αυξήσεις στα μεροκάματα σε όλους τους εργαζόμενους στα εργοτάξια, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο πενθήμερο, 35ωρο και μείωση ωρίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου είναι η νέα επικεφαλής της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης Ενότητα. Οι εσωτερικές διαδικασίες για την επιλογή νέου επικεφαλής της Ενότητας ξεκίνησαν μετά την παρέτηση από τη θέση αυτή του πρώην Δημάρχου Λαζάρου Μαλούτα. Εν τω μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της Ενότητας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Τζουμεριώτης, δηλώνοντας πως την απόφασή του την πήρε αμέσως μετά την παρέτηση του Λαζάρου Μαλούτα, καθώς η συνεργασία του με την παράταξη της Ενότητας βασίζονταν στην προσωπική εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπο του πρώην Δημάρχου. Με τρεις νέους γιατρούς και άλλους τρεις ειδικευμένους ενισχύεται το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Κετικίδης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εντάχθηκαν στο δυναμικό του νοσοκομείου οι παιδίατροι Βασιλική Τσιώρα και Μιχαήλ Χατζιανδρέου και η καρδιολόγος Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου. Επίσης, αναλαμβάνουν υπηρεσία οι ειδικευόμενοι γιατροί παιδιατρικής Ειρήνη Κρανιώτη και Ιωάννης Κυφωνίδης και με ευτικής Θεοδώρα Κυφωνίδη. Όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, η ενίσχυση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την καλύτερη φροντίδα των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος φροντίδας. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι αναμένεται η πρόσληψη ενός ακόμη ορθοπαιδικού γιατρού. Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση Οδού Νησί Καρπερό υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Πρόκειται για έναν δημοτικό οδικό άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων που θα συνδέσει τους οικισμούς των δύο Δήμων, θα εξυπηρετεί αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, θα μειώσει σημαντικά το χρόνο μετάβασης προς τις δομές υγείας της περιοχής αλλά και προς τον οδικό άξονα Ε65. Το τμήμα του έργου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών έχει μήκος 5,6 χιλιόμετρα από το νησί ως τη γέφυρα Αλιάκμονα και το τμήμα εντός των ορίων του Δήμου Δεσκάτης έχει μήκος περίπου 5,2 χιλιόμετρων. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου περιλαμβάνονται επίσης ανακατασκευή τριών οδών προς το πάρκο Αναψυχής νησίου, προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και προς την υδροληψία Αλιάκμονα. Το έργο έχει ενταχθεί στον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με προϋπολογισμό 6,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει και επιπλέον δαπάνη για τις απαλωτριώσεις που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, πριν από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα των Γρεβενών με τη συμμετοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιου Σταυρόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Τσακνάκη, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αρμόδιου για Τεχνικά Θέματα Λάζαρου Γερεχτέ, του Εντεταλμένου Συμβούλου Ενέργειας Ιωάννη Παναγιωτίδη και του Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Γεωργίτζη. Στη συντήρηση ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός του αστικού ιστού της πόλης αλλά και των τοπικών κοινοτήτων προχωράει ο Δήμος Κοζάνης. Τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού μελέτης 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας. Σε δήλωσή του, ο κ. Κοκαλιάρης ανέφερε ότι ο Δήμος Κοζάνης υλοποιεί ισόρροπα και μεθοδικά ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και σε δημοτικά διαμερίσματα με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των υποδομών και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 2 χρόνια και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία. Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, διαχείριση λιμάτων, οικισμών Δήμου Φλόρινας, σταθμός αποθήκευσης παρακογής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλησιοταμίευση δυναμικότητας 10 ΜΒ στη θέση Σουρβά. Αλλά ένα στη λιμνή Ιλαρίωνα, μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύως 0,5 ΜΒ στη θέση Μανώλη Ράχη των Δημοτικών Ενωτήτων Άργους Ορεστικού και Νέα Πόλης Βοΐου και μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στη Διποταμία Καστοριάς. Πλούσια ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο η δράση των αστυνομικών διευθύνσεων στην Δυτική Μακεδονία ενάντια σε φαινόμενα εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Μεταξύ άλλων, στην Κοζάνη συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας μια 51χρονη που οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Σε περιοχή της Κοζάνης, αστυνομικοί του τμήματος τροχέας εντόπισαν έναν 53χρονο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν υπό την επίρρεια ινοπνεύμα. Επίσης, στην Κοζάνη συνελήφθη μια 63χρονη διότι είχε επιτρέψει την πώληση 2 τσιγάρων σε ανήλικο. Σε μια 4η περίπτωση συνελήφθησαν στην Κοζάνη από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών 2 νεαροί ηλικίας 19 και 22 ετών, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου ακατέργαστη κάναβη βάρους 6,5 γραμμαρίων και στην κατοχή του 19χρονου ένα στιλέτο με μήκος λάμας 12 εκατοστών. Σε περιοχή της Φλόρινας συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, ένας 27χρονος, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του 0,73 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 5 ναρκωτικά δισκεία και τμήμα ναρκωτικού δισκείου και ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 3 εκατοστών. Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε γυναίκα στην πόλη της Χιάτιστας σημειώθηκε χθες κοντά στην περιοχή του πρώην Τελωνίου. Περίοικοι που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα η οποία έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης από όπου έχει ήδη πάρει εξιτήριο. Κάτοικες της Χιάτιστας είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων ακόμα και μέσα στην πόλη. Ο συγκεκριμένος σκύλος είχε εμφανίσει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά, είχε γίνει ανεπιτυχής προσπάθεια για την εκπαίδευσή του και είχε αποφασιστεί ευθανασία, ωστόσο αυτό αποτράπηκε μετά από παρέμβαση φιλοζωικού σωματείου. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Γρεβενών έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του έργου διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ενισχύοντας την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικού ανθρωπιστικούς πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 ανέργων ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης της κατάρτισης στην υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και της πιστοποίησης σε κρίσιμες εξειδικευμένες εργασιακές δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην επικείμενη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής παρέμβασης. Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών θεωρίας και βιωματικών εργαστηρίων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 6 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά ενώ διευκρινήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών στον τομέα του τμήματος καθαριότητας. Πρόκειται για 8 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και για 2 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του τμήματος καθαριότητας μέχρι και σήμερα στις 11 το πρωί. Η μερίδα διάχυσης καλών πρακτικών στην ειδική αγωγή πραγματοποιείται σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η μερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στα φιλολογικά και μαθηματικά μαθήματα με έμφαση στη συνεκπαίδευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο «Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαϊδά στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και των μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου με έμφαση στην πρακτική αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την προβολή προϊόντων, τη δημιουργία περιεχομένου και τη σύγχρονη επικοινωνία με τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή λειτουργία μιας εμπορικής επιχείρησης, όπως δημιουργία επαγγελματικής εικόνας προϊόντος, παραγωγή περιεχομένου για Facebook, Instagram και TikTok, διαμόρφωση σύντομων μηνυμάτων προβολής, δημιουργία post και διαφημιστικών προτάσεων, αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό, εικόνα, βίντεο και ψηφιακή επικοινωνία και ενίσχυση της online παρουσίας των μικρών επιχειρήσεων. Η δράση έχει πρακτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει live επίδειξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με στόχο οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς μπορούν να μετατρέπουν ένα προϊόν σε ολοκληρωμένο ψηφιακό περιεχόμενο από τη φωτογραφία και την εικόνα έως το βίντεο και την επαγγελματική ανάρτηση. Η δράση θα υλοποιηθεί με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού περιεχομένου με τη συμμετοχή συνεργατών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Μετάβαση ΑΕ μέσω των Κέντρων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης και τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας ΕΟΡΔΕΑΣ. Την αναβολή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων Γρεβενών Γεύσης αποφάσισε για φέτος ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών. Ο λόγος είναι, όπως ο ίδιος ο Σύλλογος υποστηρίζει, ότι παρά την προσπάθεια, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία που προηγήθηκαν, δεν υπήρξε η αναγκαία συνολική στήριξη από τους τοπικούς φορείς, ώστε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο που την είχε καθιερώσει εδώ και 8 χρόνια ως μια σημαντική δράση για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, την προβολή προϊόντων, τη στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Στο φετινό κάλεσμά του για στήριξη, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας και Γρεβενών, ενώ αντίθετα από τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση και συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο Εμπορικός Σύλλογος να μην μπορεί να προχωρήσει σε μια διοργάνωση με μειωμένες δυνατότητες ή να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα, στο περιεχόμενο και στο επίπεδο του φεστιβάλ. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων Δεσμία ΔΕΙΑΕ αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις Κλείδωνας 2026 της Θρακικής Εστίας Εορδέας. Στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Εκδήλωση για την αναβίωση του εθίμου του Αγιάννη του Κλείδωνα πραγματοποιεί ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Σισανίου σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία. Η ετήσια παράσταση του Εργαστηρίου Χορού και Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χοροτοπία θα δοθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαϊδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση με τίτλος του κύκλου «Τα γυρίσματα» είναι αφιερωμένη στον κύκλο ζωής μέσα από τη δύναμη του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού. Την παράσταση «Υπόλυτος» παρουσιάζει αύριο στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκη η θεατρική ομάδα των γυμνασίων και λυκείων της πόλης Εξαμάξης. Τέλος του Δελτίου Ειδησεών. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Εορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Θα έχουμε πολλά να πούμε και για τη συνέχεια μέχρι και τις 11. Ήδη σας έχουμε προαναγγείλει για κάποια άλλα θέματα στην ροή της εκπομπής και του προγράμματός μας, και έχουμε και αρκετά θέματα στην ανοιχτή γραμμή και στα πολιτικά μας, έχουμε πει και τα αυτοδιοικητικά μας και με τις κινητοποίησεις των αγροτών. Άλλωστε θα μιλήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Λάζαρο Ζουνίδη, τον πρόεδρο εκεί του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών. Μάλιστα αύριο στα Γρεβενά έχουμε και την παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΑΔΕ στο κτίριο του διοικητηρίου στις 11 το πρωί. Κινητοποίηση έχουμε και στο Αμίντεο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η συνέχεια της εκπομπής μας όμως και με ένα θέμα για το οποίο σταθήκαμε και θα δώσουμε προέκταση τώρα. Κάναμε μια αναφορά στο πρόγραμμα εορτασμού στον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα, στην Ιερά Μονή, στην υποαναστήλωση Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνος στον Άγιο Δημήτριο Ελισπόντου Κοζάνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος, τον κύριο Χαράλαμπο Καζαντζίδη. Κύριε Καζαντζίδη, καλημέρα. Κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Αύριο λοιπόν και σήμερα το πρόγραμμα του εορτασμού, σήμερα ξεκίνησε με την υποδοχή των λειψάνων το πρωί, έτσι.
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα είχαμε, είχαμε και το πρωί στις εκκλησίες, όμως εκεί, και μια αναφορά έγινε για τον πανηγυρικό εορτασμό του γενέθλιου τιμίου προδρόμου του βαπτιστού του Αγίου Ιωάννη. Το πρόγραμμα είναι διήμερο, είναι σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αύριο είναι όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα έχουμε υποδοχή του λειψάνου του τιμίου προδρόμου και το μέγα πανηγυρικό εσπερινό. Ναι. Το λείψανο του τιμίου προδρόμου φυλάσσεται στο κάθισμα του Σεβασμιώτη Μητροπολίτη Σεβίδη Κοζάνης κυρίου Παύλου στην Νικόπολη και θα μας το φέρουν από εκεί. Στη συνέχεια έχουμε ιερά αγρυπνία και αύριο το πρωί όρθος και αρχαιοθετική πανηγυρική θεία λειτουργία. Η λιτάνευση των λειψάνων του τιμίου προδρόμου και της ιεράς εικόνας της αποτομής και στη συνέχεια παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από συλλόγους της περιοχής.
0: Να το διευκρινίσουμε λοιπόν, γιατί είχαμε και κανένα δύο μηνύματα εδώ. Η υποδοχή των λειψάνων του τιμίου προδρόμου, ξέρετε ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά.
1: Θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι, και η αγρυπνία είναι μετά, στις 9 το βράδυ εννοείται. Η υποδοχή λοιπόν, επαναλαμβάνω, 7 το απόγευμα των λειψάνων του τιμίου προδρόμου.
1: Ακριβώς. Τι γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα και αύριο? Αμήν λέγω ημίν ούκα γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, είπε ο Χριστός σύμφωνα με τα κατά Ματθαίο και Λουκά Ευαγγέλια. Δηλαδή μεγαλύτερο πρόσωπο στον κόσμο δεν έχει γεννηθεί και δεν θα γεννηθεί από γυναίκα, είπε ο Χριστός. Αυτός είναι ο τίμιος πρόδρομος και αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε σήμερα και αύριο εδώ στον Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα. Όπως γινόταν και επί 1700 τόσα χρόνια στον Πόντο.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι γνωστό, ο Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας είναι από τα πρώτα μοναστήρια του χριστιανισμού. Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε το 270 μετά Χριστόν και καταστράθηκε το 1922-23. Στην ουσία ξεκίνησε από το 17 η καταστροφή του και δεν έχει μείνει τίποτε εκεί στον Πόντο, κάτω του ξερισμού.
0: Και ξέρετε, πρόεδρε, στον Πόντο τα τρία πιο ιστορικά μοναστήρια, η Παναγία Σουμελά, ο Βαζελώνας και ο Περιστεραιώτας, ήταν τα πλέον έτσι ιστορικά μοναστήρια στον Πόντο. Το σημαντικό είναι ότι αυτά τα μοναστήρια στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη για να αναδειχθούν αυτά τα μοναστήρια, αυτές οι μονές, και να γίνονται και εκδηλώσεις και να πάρουν ζωή.
1: Όπως το είπατε, ήταν ιστορικά μοναστήρια στον Πόντο, αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο ιστορικά, θα έλεγα ότι ήταν τα μοναστήρια που κράτησαν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αν δεν ήταν αυτά τα μοναστήρια κυρίως, αλλά και άλλα μικρότερα, το 22-23 που έγινε η συμφωνία για την ανταλλαγή, δεν θα υπήρχαν Έλληνες Ορθόδοξοι να γυρίσουν πίσω. Γιατί οι εξισλαμισμοί ήταν πάρα πολύ και βίαιοι. Αυτά τα μοναστήρια κρατήσαν τους Έλληνες Ορθόδοξους εκεί και έτσι ήρθαν οι παππούδες μας μετά στη μητέρα πατρίδα μετά το 22-23-24 που ήρθαν στον Άγιο Δημήτριο και στα άλλα χωριά της Ελλάδος.
0: Και δεν έχουν, χαρακτηριστεί τυχαία ως μοναστήρια που ήταν και καταφύγια ιστορίας, παράδοσης και πίστης.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτά τα μοναστήρια, το έργο τους ήταν πολύ σημαντικό, εθνικό, θρησκευτικό, για όλους τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Δεν ήταν μόνο

0: τους Ορθόδοξους Έλληνες που βοήθησαν, ακόμη και τους Αρμένιους, ακόμη και Μουσουλμάνους βοηθούσαν όταν υπήρχαν διωγμοί από κατατόπους άρχοντες και φέτες κτλ. Αλλά δυστυχώς καταστράφηκαν. Τα τελευταία 56 χρόνια προσπαθούμε εδώ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στις πλαγιές του Βερμίου, να ανασυστήσουμε την Ιερά Μονή. Από το 1970 ξεκίνησαν τα πρώτα έργα με την κατασκευή του Ιερού Ναού και στη συνέχεια άλλα κτίρια για κελιά μοναχών κτλ. Με πρωτεργάτη επί 40 χρόνια τον Παναγιωτή Διευστάθιο, τον πρόεδρο του Σωματείου, και από το 2008 συνεχίζουμε η παρούσα διοίκηση με τις ευλογίες του Συμβασμικάτου Μητροπολίτου μας Σερβίου και Κοζάνης κυρίου.
1: Τι μπορεί να γίνει, πρόεδρε κύριε Καρτζατζίδη, τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει, να δοθεί κίνηση, ζωή, δραστηριότητες σε αυτή την μονή? Προφανώς πρέπει να προγραμματίζονται ετήσια πολλές εκδηλώσεις εκεί.
0: Οι εκδηλώσεις που έχουν τα τελευταία χρόνια φέρνουν και πολλούς προσκυνητές. Είναι η μνήμη των ποντίων του θυμάτων της γενοκτονίας στις 19 Μαΐου και φέτο όσοι ήρθαν είδανε πάρα πολλά σχολεία, πολλοί κόσμος, θυμήσαμε όπως πρέπει τους παππούδες μας, και το πανηγυρικός εορτασμός και κάθε μνήμη του Αγίου Ιωάννου που έχει αρκετές εορτές, έβρεση κεφαλής, αποτομή του Ιωάννου, έχουμε εδώ πάνω Αγρυπνία ή Θεία Λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ, δηλαδή δεν υπάρχουν μοναχοί όπως θα θέλαμε να υπάρχουν, καθημερινά ο κόσμος που ανεβαίνει επάνω, όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, είτε μαθαίνοντας από το ίντερνετ με πληροφορίες, είτε δεν ξέρω, κάπως γνωρίζουν και μαθαίνουν για τον Άγιο Ιωάννη, έρχονται και προσκυνάνε και λεωφορεία και εκδρομές προσκυνηματικές από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αυτό είναι καλό. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να γίνει μοναστήρι, όπως ήταν στον Πόντο. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε συνεχώς μια συνοδεία μοναχών, ανδρών ή γυναικών, κάποια στιγμή να έρθουν να επανδρώσουν το μοναστήρι. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει, αλλά Θεός βούλεται και αυτός όπως θέλει.
1: Πού βρίσκεται αυτός ο στόχος, το να γίνει μοναστήρι? Τώρα είμαστε στην υποανασύσταση Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη.
0: Ακριβώς. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο ότι έρχονται οι μοναχοί, κοιτάνε, ελέγχουν, τους αρέσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έδωσε ο Τίμιος πρόδρομος να επανδρωθεί το μοναστήρι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να γυρίσουμε λίγο στους πανηγυρικούς εορτασμούς. Σήμερα και αύριο, όπως γινόταν κάθε χρόνο και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, είναι πλήθος κόσμου, ξηραίουν εδώ για να ανάψουν το κεράκι τους, να προσκυνήσουν, να ζητήσουν την βοήθεια του Αγίου. Και στον Εσπερινό και στην Αγρυπνία αργότερα, και αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα τελειώνουν οι εκδηλώσεις στις 7 η ώρα με την παράκληση του Τιμίου Προδρόμου, όπου έρχονται οι πιστοί, φέρουν τα ονόματα των υπερηγείας και διαβάζονται από τον ιερέα για να βοηθήσει ο Τίμιος Πρόδρομος υπερηγείας όλων όσων έρχονται και ευλαβούνται τον Άγιο.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι και την παρουσίαση παραδοσιακών χωρών, έτσι, πάντα εκεί στον Άγιο.
0: Ακριβώς, αύριο μετά τις 11 περίπου, έχουμε, τα τελευταία χρόνια έρχεται πάντα η Εύθυνος Λέσχης Καστοριάς, η οποία μας τιμά. Φέτος θα έρθει ο Σύλλογος Μαυροεδρίου με το Σύλλογο Βατερού από κοινού, ο δικός μας ο Σύλλογος, και υπάρχει και ένα τέτοιο από το Σύλλογο Ποντίων Πτολεμαϊδας, ένα ενδιαφέρον που ακόμη δεν ξέρουμε αν θα έρθουμε. Εμείς αυτά τα αφήνουμε στον Άγιο και τα κανονίζει ο ίδιος ποιοι σύλλογοι θα έρθουν. Έχουν έρθει κατά καιρούς και σύλλογοι οι οποίοι δεν μας ενημέρωσαν καθόλου. Είμαστε ελεύθεροι σε αυτό το πράγμα.
1: Και έρχονται
0: και πανηγυρίζουν εδώ και γιορτάζουν και χορεύουν και όλα πάνε καλά.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα διήμερου εορτασμού. Να μας πείτε πού βρίσκεται τώρα η υποανασύσταση Ιερά Μονή. Τι γίνεται με την υποανασύσταση, τι γίνεται τώρα, έχουμε κάποιες εργασίες?
0: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πρώτον να συντηρήσουμε και να εξοραίσουμε τον ναό, ειδικά από το 2008 και μετά. Ο ναός έχει αλλάξει τελείως όψη, έχει γίνει πολλές μεγάλες αλλαγές. Η αγιογράφηση του Ιερού Ναού, ξεκινώντας από το Σεμπροσμιότατο, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του με δικές του πρωτοβουλίες και δικιά του οικονομική στήριξη του Ιερού, έγινε μόλις το 2021. Μέχρι τότε δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου αγιογραφία μέσα. Από εκεί και μετά έχουμε καταφέρει με τη συνδρομή των πιστών, χωρίς να έχουμε λεφτά, και έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο της αγιογράφησης του Ιερού Ναού, πλην κάποια κομμάτια στον Τρούλο και κάποια άλλα μικρότερα κομμάτια. Αυτό σύν την επιστέγαση του Ιερού Ναού, ο οποίος τώρα είναι προσωρινά με ασφαλτόπανο, δηλαδή προσωρινή λύση, η οποία δεν μπορεί να κρατήσει για χρόνια, ναι. Μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης ότι εντός του χρόνου θα γίνουν οι μελέτες, η δημοπράτηση και η ένωση της κατασκευής, ώστε να μπει επάνω είτε πέτρα, είτε κάποιο μέταλλο, χαλκός, κάτι που θα...
1: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν μπορεί να βρεθούν χρήματα, προγράμματα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τέτοια προγράμματα στήριξης και για τη συντήρηση, αλλά και για τον εξοραϊσμό, τον περαιτέρω εξοραϊσμό της Μονής.
0: Αυτό ακριβώς περιμένουμε από την περιφέρεια και μας έχει υποσχεθεί ο κ. Μωρατίδης, ο οποίος έχει έρθει πολλές φορές επάνω και τα έχουμε συζητήσει. Απλώς είμαστε στο διατάφτα τώρα να γίνουν και να υλοποιηθούν αυτά, γιατί όντως υπάρχουν προγράμματα και όντως ο θρησκευτικός τουρισμός, σε εισαγωγικά, ανθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Σας είπα ότι έρχονται λεωφορεία από τη Δράμα, από την Ξάνθη, από διάφορα μέρη που μαθαίνουν για τον Άγιο Ιωάννη. Έρχονται, προσκυνούν εδώ, πάνε και στα λαφάκια δίπλα στο πάρκο του Αγίου Παντελεήμονο, που και αυτά η διασημότητά τους έχει γίνει πανελλήνια, και έτσι κάνουν μια ωραία εκδρομή.
1: Αυτό είναι ένα ειδικότερο πλαίσιο που πρέπει να το εξετάσετε, δεν ξέρω και σε συνεργασία με ποιους, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καζατζίδη. Το λέω αυτό γιατί είπατε, κάνατε μια αναφορά στο θρησκευτικό τουρισμό. Εγώ έχω κάνει μια πρώτη έτσι διερεύνηση από λεωφορεία που οργανώνουν εκδρομές. 4 στις 10 εκδρομές εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, έχουν να κάνουν με προσκυνηματικό,
0: τρόπο. Ακριβώς αυτό.
1: Έχουν να κάνουν με θρησκευτικές, με μονές, με μοναστήρια, με χώρους θρησκευτικούς, με προσκυνήματα. 4 στα 10, δεν είναι λίγο αυτό?
0: Έτσι, 4 στις 10 εκδρομές. Δεν σας κρύβω ότι οι τελευταίες 3 προσκυνηματικές εκδρομές που έγιναν στον Αγιάννη είχαν συνδυάσει άνθρωποι από Δράμα, Σέρες και Ξάνθη, νομίζω, είχαν συνδυάσει Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα, τα Ελαφάκια και τον Άγιο Μινά στην Εορδαία.
1: Έτσι.
0: Το εμπόριο.
1: Αρκεί να γίνεται με οργανωμένο τρόπο, δηλαδή να μπει ένα πρόγραμμα μπροστά. Ποιοι είναι οι θρησκευτικοί χώροι, ποιες είναι οι μονές, τα μοναστήρια, τι άλλο παράλληλο μπορούν να κάνουν οι προσκυνητές και οι εκδρομείς. Γιατί μπορεί με οργανωμένο τρόπο να αυξηθεί περαιτέρω αυτός ο αριθμός των επισκεπτών.
0: Και αυτή η οργάνωση ξεκινάει από την Εταιρεία Ανάπτυξη και Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, όπως λεγόταν παλιότερα, νομίζω κάτι τώρα τελευταία έχει αλλάξει το όνομά της, η οποία πρέπει να προβάλλει τα μοναστήρια, πρέπει να βάλει τον Αγιάννη, πρέπει να προβάλλει όλα αυτά, γιατί όπως είπατε οι 4 στις 10 προσκυνηματικές εκδρομές που γίνονται είναι προσκυνηματικές εκδρομές.
1: 4 στις 10 είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προβάλλονται. Όταν δίνει ο άλλος στο ίντερνετ Δυτική Μακεδονία τι θα δω, να προβάλλονται αυτά τα μοναστήρια, ώστε να ξέρει ο άλλος που θα πάει.
1: Υποθέτω ότι εσείς όλοι είστε συμμέτοχοι και οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα τη στηρίξετε, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Εκεί στην περιοχή και του
0: Εννοείται. Κάθε φορά που μας ειδοποιούν ότι έρχονται πάνω, τους περιμένουμε, τους ενημερώνουμε, τους κερνάμε όπως κερνάμε στα μοναστήρια το Λουκουμάκι, το Νεράκι. Πάντα υπάρχει από εμάς η καλή διάθεση να υποδεχόμαστε όλους αυτούς τους προσκυνητές.
1: Κατά τα άλλα, να μας πείτε και δύο λόγια ακόμα για την δράση σας ως σωματείο εδώ της περιοχής, σωματείο του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα.
0: Η κύρια δράση του σωματείου, και είναι και ο κύριος σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό, είναι για την ίδρυση της Ιεράς Μονής. Δηλαδή το σωματείο ιδρύθηκε, έγινε για να, το 1970 ξεκίνησε, έγινε για να ιδρυθεί η Ιερά Μονή. Αυτό είναι ο κύριος σκοπός. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε αυτό, γιατί η συντήρηση των κτηρίων έχετε έρθει εδώ πάνω, τα έχετε δει, εκτός από τον Ιερό Ναό,
1: τα γενιά,
0: οι αίθουσες και όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλος χώρος. Και ο χώρος ο οποίος έχει παρακολουθεί από την περιφέρεια για να γίνει η Ιερά Μονή είναι περίπου 25 στρέμματα. Θέλει περιποίηση, θέλει κόσμο. Οι εθελοντές είμαστε εδώ που δίνουμε ζωή σε αυτόν τον τόπο, ώσπου να έρθουν μοναχοί και να αναλάβουν αυτοί αυτό που πρέπει να αναλάβουν.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Ο βασικότερος στόχος είναι κάποια στιγμή να μπορέσουν να έρθουν μοναχοί που τώρα βλέπουν την περιοχή, βλέπουν την Μονή εκεί, την υποανασύσταση Μονή, αλλά ακόμη δεν έχουν αποφασίσει αν θα έρθουν ή όχι.
0: Τους αρέσει ο τόπος, όλοι φεύγουν με τα καλύτερα λόγια. Τι ωραίος τόπος, τι ωραία που τα έχετε, όλα καλά, αλλά μετά δεν τους βλέπουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κάτι ακόμη πρέπει να γίνει, προφανώς.
0: Κάτι. Ο Αγιάννης ξέρει.
1: Έτσι, ωραία.
0: Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν.
0: Να καλέσω και πάλι τους προσκυνητές να έρθουν να ανάψουν το κεράκι τους που ευλαβούνται τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, να ανάψουν το κεράκι τους και να ζητήσουν την ευλογία του. Εύχομαι και ο φετινός πανηγυρικός εορτασμός να κυλήσει ομαλά και όλοι όσοι θα έρθουν να μείνουν ευχαριστημένοι και να βρουν την ανάπαυση από το κεράκι που θα ανάψουν.
1: Ωραία, Πρόεδρε, κύριε Καζατζίδη, να σας ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: εγώ,
1: ευόδοση,
0: να είστε καλά.
1: Ευόδοση όλων των στόχων σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, αύριο στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή «Πρωινές διαδρομές», γύρω στις 10:20 θα μιλήσουμε με την κυρία Ελπίδα Κοϊμψίδου. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο. Όπως είπαμε, έχει αναλάβει πλέον νέα επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης με τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, του μέχρι πρότινος επικεφαλή και πρώην δημάρχου του κύριου Λάζαρο Μαλούτα, ο οποίος παρατήθηκε και πλέον από τις διαδικασίες προέκυψε ως επικεφαλής της παράταξης ενότητας στο Δήμο Κοζάνης η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, δικηγόρος. Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν θα μπορούσε να μιλήσει στα δικαστήρια αυτήν την ώρα η κυρία Ελπίδα Κουιμτσίδου, δικηγόρος η ίδια. Θα μιλήσει αύριο στην εκπομπή μας στις πρωινές διαδρομές γύρω στις 10:20. Ενώ επιχειρούμε να μιλήσουμε, όπως είπαμε, και με τον κύριο Λάζαρο Ζουνίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών, για τις κινητοποίησεις και την παράσταση διαμαρτυρίας που ετοιμάζουν και οι αγρότες από τα Γρεβενά. Στα Γρεβενά που θα σταθούμε τώρα, για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα που κάναμε αναφορά και τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε και ρεπορτάζ και χθες, αλλά και μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη την περασμένη εβδομάδα για τις ακρίδες και το εκολαπτήριο των ακρίδων, οι οποίες περνούν από χωράφι σε χωράφι, εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών, και είναι κάτι που έχει εξελιχθεί σε ένα πονοκέφαλο για την περιοχή και όχι μόνο των Γρεβενών. Μιλήσαμε και ακούσαμε και τους υπεύθυνους από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και χθες ακούσαμε και τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα. Έχουμε τώρα από το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη και τη δυνατότητα να ακούσουμε έναν γεωπόνο, και μάλιστα τον γεωπόνο της εταιρείας Οικοανάπτυξη, τον κύριο Αντώνη Καραγιάννη, που μίλησε για την επιδρομή ακρίδων και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην περιοχή των Γρεβενών.
1: Έχουμε αναλάβει εδώ το έργο για την καταπολέμηση ακρίδας από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόβλημα είναι έντονο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είναι δύσκολο.
2: Εσείς κάνετε ψυχασμούς εδώ?
1: Εμείς κάνουμε ψυχασμούς σε κοινόχρηστα μέρη, σε δρόμους και κοινόχρηστα μέρη. Στα χωράφια δεν μπαίνουμε. Στα χωράφια πρέπει να τα ψεκάσουν οι παραγωγοί. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ότι δεν τα ψεκάζουν. Αυτά.
2: Μάλιστα. Και βλέπουμε, είναι σοβαρό. Βλέπω ότι έχουν φύγει από κάτω, ότι ξεκινήσαν και έρχονται σε αυτό.
1: Είναι έτσι, πάνε. Ξεκίνησαν το ένα το τριφύλι, το φάγανε, τώρα έρχονται σε αυτό. Ξεκινάνε αυτό. Εμείς θα ψεκάσουμε εδώ το δρόμο, αλλά μέσα στο τριφύλι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
2: Και είναι σε μεγάλη περιοχή.
1: Είναι σε όλο τον κάμπο εδώ της περιοχής. Του Καρπερού, Κατάκαλης, Τρικοκιάς, Δήμητρα, Παλιουριά, παντού.

0: Πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα λοιπόν στην εξέλιξη των γεγονότων εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας είπαμε για κινητοποίησεις και αγροτών και στο Αμίντεο αύριο στις 8 το βράδυ με προσυγκέντρωση στην περιοχή Λίντλ εκεί με αγρότες και κτηνοτρόφους του Λίντ, αλλά και διαμαρτυρία αγροτών αύριο το πρωί από τον Αγροτικό Σύλλογο των Γρεβενών με παράσταση διαμαρτυρίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα την γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών, την κυρία Εύη Τζοτζοπούλου. Κυρία Τζοτζοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τα Γρεβενά. Ναι, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και μέσα στο φουλ της καλλιέργειας που έχουμε όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Τα προβλήματά μας είναι τόσο έντονα και οξυγμένα που αυτά μας βγάζουν στους δρόμους. Αύριο 11 η ώρα έχουμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στην αντιπεριφέρεια εδώ στο νομό μας, στα Γρεβενά. Να καταθέσουμε και το ψήφισμα και για τα αγροτοδικεία και για τα αιτήματά μας, που είναι ασφυκτικά πολύ δύσκολα η κατάσταση σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, από τη ρευστότητα, από πολλά προβλήματα που βγαίνουν καθημερινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δεν έχει αντιμετωπιστεί τίποτε από αυτά, τόσες και τόσες συσκέψεις έγιναν, κινητοποιήσεις, συναντήσεις.
1: Μετά από τα μπλόκα που είχαμε κάνει, μετά από τόσες πολλές μέρες που ήμασταν έξω στον δρόμο, μας είχαν δώσει πολλές υποσχέσεις η κυβέρνηση που μέχρι τώρα δεν έχουν εκπληρώσει. Είναι ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, το δρόμο του αγώνα που λέμε, το δρόμο της διεκδίκησης μέσα από το αγροτικό κίνημα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Δεν βρήκατε κάποιες λύσεις δηλαδή, από αυτές τουλάχιστον που σας είχαν υποσχεθεί?
1: Ναι, καμία λύση, καμία λύση δεν δόθηκε. Ίσα ίσα βάζουν ακόμη περισσότερα εμπόδια.
0: Μάλιστα.
1: Τους πραγματικούς παραγωγούς.
0: Και παρότι είστε σε full season, θα λέγαμε, εργασιών, ναι, έτσι, στον αγροτικό full χώρο, ωστόσο έχετε και κινητοποίηση. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε και ως επιχείρημα ότι οι αγρότες συνήθως βγαίνουν στον δρόμο όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, όταν δεν έχουν δουλειές.
1: Εντάξει, αυτό έχει πια, δεν λέγεται πια, έχουν καταλάβει τώρα τι γίνεται με τους αγρότες και ένας απλός πολίτης έχει καταλάβει τι γίνεται και με τα τρόφιμα που όλο και λιγοστεύουν στην χώρα μας, γιατί οι παραγωγοί όλο και μειώνονται. Με την Mercosur που έρχονται προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, έχει αντιληφθεί ο κόσμος πλέον τις διεκδικήσεις μας.
0: Κυρία Τζοπούλου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να ξαναπούμε 11 το πρωί αύριο η κινητοποίηση, η παράσταση διαμαρτυρίας του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών. Να σας ευχαριστήσουμε, την καλημέρα μας.
1: Γεια σας.
0: Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, και με το μήνυμα από την γραμματέα εκεί του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών, την κυρία Εύη Τζοτζοπούλου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές και σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026. Μαζί σας από τις 9 και κάτι το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια και με τους συναδέρφους εδώ, Μάκης Νασιάδης σε ρεπορτάζ και επίσης στο γραφείο σύνταξης Φωτεινή Γαλογαύρου και Περικλής Καραφιλίδης. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ, Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει στην άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μουσική εκπομπή, συνεχίζουμε με ραδιοαλχημίες. Χρήστος Τσομπανάκης φροντίζει τον ήχο, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, στα σχόλια στο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν και στις σημερινές ραδιοαλχημίες να ανοίξουμε μια ακόμα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής έντεχνης μουσικής, εντοπίζοντας τις επιλογές μας, τις μουσικές επιλογές τον 20ο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, και ξεκινάμε με έναν σημαντικό δημιουργό, από τους σημαντικότερους, που σφράγισε τον σύγχρονο ήχο, το Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε πριν από 3 χρόνια, Ιούνιο του 2023. Πρώτο τραγούδι, από τον Στράτη Θαλασσινό, ανάμεσα στους αγάπανθους, θα ακούσουμε μελοποιημένο σε φέρι. Ο τόπος μας είναι κλειστός.

ήταν μελοποιημένο σε φέρεις από το μυθιστόρημα από το Γιάννη Μαρκόπουλο 1973. Το μυθιστόρημα βέβαια είναι το 35. Μένουμε σε μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου για να ακούσουμε μελοποιημένο Νίκο Κατσαρό, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε 45 στροφές το 72 με τον Νίκο Ξυλούρη. Το είχε ερμηνεύσει και ο ίδιος ο Μαρκόπουλος λίγο νωρίτερα. Θα ακούσουμε αυτή την εκδοχή με τον Νίκο Ξυλούρη. Είναι ένα τραγούδι, είναι από τις ωραιότερες μουσικές διατυπώσεις της αγάπης. Την εικόνα σου σεβάστηκα ή αν το θέλετε διαφορετικά, χρώματα, χρώματα και αρώματα.

0: Δωρικότατος Νίκος Ξυλούρης, στα χρώματα και αρώματα, την εικόνα σου σεβάστηκα. Γιάννης Μαρκόπουλος στις μουσικές, Μιχάλης Κατσαρός στην ποιήση, γιατί θαρώ ότι είπα λάθος πριν, είπα Νίκος Κατσαρός, παρασύρθηκα από τον Νίκος Ξυλούρης. Μιχάλης Κατσαρός στην ποιήση. Και πάμε σε ένα δίσκο τώρα που κυκλοφόρησε το 1985. Αρλέτα και Αλέξης Παπαδόπουλος και Μαργιανίνα Κριεζή. Είχε προηγηθεί η συνεργασία της Αρλέτας και του Λάκη Παπαδόπουλου το 1984 στο περίπου, από όπου προέκυψε η κλασική σερενάτα που την ξέρουν και οι γάτες ακόμα. Και μετά τα Χριστούγεννα το 1985 κυκλοφόρησε το Τσάι Γεσεμνιού. Από το Τσάι Γεσεμνιού θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από το ρεπερτόριο της Αρλέτας, το Τρεφερός Ροζ.
1: Κι όταν μου φύγεις πως θα αντέξω, να ξαναπάω να ξαναπαίξω παιχνίδια σπρώμαυρα. Χωρίς εσένα πως θα ζήσω, τώρα που μου άνοιξες τον γκρίζο

Το τσάι για σεμνιού στο οποίο αναφερόμαστε, της Αρλέτας και του Λάκη Παπαδόπουλου, χάρισε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχωρίζουν τα ήσυχα βράδια που θα ακούσουμε σε λίγο, το τραγούδι της Ερήμου και βέβαια το εξωστρεφές Μπατίτα ντε Κόκο και το ομώνυμο τραγούδι, το τσάι για σεμνιού. Και είναι και η φωνή της Αρλέτας που ταντίνει χαρακτηριστικά αυτά τα τραγούδια. Τα ήσυχα βράδια.

Αφήνουμε το τσάι για σεμνιού και πάμε στο 1969. Κατά μεσής της δικτατορίας, ο Γιάννης Γλέζος επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση του ελληνικού κοινού με την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Βεβαίως, είχε προηγηθεί η μελοποίηση του Ματωμένου Γάμου από το Μάνο Χατζηδάκη χρόνια νωρίτερα, αλλά τα 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που μελοποίησε ο Γιάννης Γλέζος τον έκαναν ευρύτερο γνωστό στο ελληνικό κοινό του 20ου αιώνα ως έναν από τους πιο σημαντικούς ποιητές του 20ου αιώνα που είχε πια περάσει στη σφαίρα του θρύλου λόγω της τραγικότητας του θανάτου του, της δολοφονίας του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Από αυτόν τον δίσκο λοιπόν 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε μελοποίηση Γιάννη Γλέζου και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και απόδοση στα ελληνικά από το Λευτέρη Παπαδόπουλο, πρώτη ακρόαση, Χάρτινο Τριαντάφυλλο, Γιάννης Πουλόπουλος.

Γιάννης Πουλόπουλος, η γυναικεία φωνή που ακούτε, που ακούμε, ανήκει στην Έλενα Κυρανά. Μια τραγουδίστρια η οποία χάθηκε, ενώ έχει τόσο γλυκιά φωνή, χάθηκε πάρα πολύ νωρίς από το μουσικό στερέωμα. Συμμετείχε λοιπόν σε αυτόν τον δίσκο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι να το ερμηνεύει η ίδια, θυμίζοντας ότι την απόδοση στα ελληνικά των ποιημάτων του Λόρκα έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και μάλιστα τα τραγούδια προοριζόταν να τα μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος όμως όταν τελείωσε την απόδοση ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στα ελληνικά έψαχνε ισπανόφωνους να δει την πιστότητα της απόδοσης και έτσι τα τραγούδια κατέληξαν στο Γιάννη Γλέζο και μελοποιήθηκαν από εκείνον. Για να ακούσουμε την Έλενα Κυρανά στο Κεφαλοδέσι.

12 μελοποιημένα τραγούδια, ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Γιάννη Γλέζο, δίσκος το 69, από εκεί ακούμε τραγούδια, θα ακούσουμε άλλο ένα. Το δίσκος αυτός είναι ο πρώτος δίσκος που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εγκοινιάζει μια σειρά αποδόσεων στα ελληνικά ξένων ποιητών. Και θα ακολουθήσει ο Εμιλιάνο Ζαπάτα πάλι σε μελοποίηση από τον Γιάννη Γλέζο, αναφέρω ενδεικτικά κάποια, ποίηση Πάμπλο Νερούντα, ή πάλι Λόρκα στον Αχ Έρωτα, μελοποιημένα αυτή τη φορά από τον Χρήστο Λεοντή. Μένοντας στην μελοποίηση του Γλέζου στα 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και με τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Έλληνα Κυρανά στην ερμηνεία, να ακούσουμε και το χαρακτηριστικό «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά».

0: Είναι οι ραδιοαλχημίες που παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Χρήστος Τσομπανάκης φροντίζει τους ήχους, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε ένα δίσκο που άλλαξε τα δεδομένα για τη Δήμητρα Γαλάνη. Εξάλλου, η Δήμητρα Γαλάνη έχει αποδείξει στην πορεία του καλλιτεχνικού της βίου ότι δεν διστάζει να ρισκάρει συχνά. Μιλάω για το κανονικά, τη συνεργασία της, την τολμηρή αυτή στροφή της Δήμητρας Γαλάνη σε συνεργασία με τον Σταμάτη Καραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, από όπου θα ακούσουμε πρώτα το παραδόσου.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Ήταν 1984. Ηλεκτρικός ήχος, σύγχρονες ενορχιστρώσεις, μια αισθητική διαφορετική από τα τότε καθιερωμένα της Δήμητρας Γαλάνη. Και το αποτέλεσμα θεωρώ την δικαίωσε. Βέβαια η συνεργασία αρχικά προοριζόταν για δύο τραγούδια και μόλις άκουσε τον Κραουνάκη Δήμητρα Γαλάνη να παίζει στο πιάνο το κανονικά και το «Μην πάμε απόψε πουθενά», ζήτησε και σωστά έπραξε να γίνει ένας ολόκληρος δίσκος και να μην περιοριστεί σε αυτό το ύφος και να μην περιοριστεί στη συνεργασία του στα δύο τραγούδια. Να ακούσουμε και το βίντεο.

Να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στο 1972 και σε ένα δίσκο που κατά κάποιον τρόπο επισφράγισε τη σχέση της Βίκης Μοσχολιού με τον Γιώργο Ζαμπέτα, μια σχέση που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 60, αφήνοντας τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, το Πάι Πάι, τον Αλίτη και άλλα σπουδαία τραγούδια. Το 72 κυκλοφορούν οι Περιπέτειες, ένας δίσκος που δεν έτυχε ανάλογης της ποιότητάς του αποδοχής από το κοινό. Ένας τίτλος που κρύβει μέσα του μια ολόκληρη ζωή. Κρύβει περιστατικά, γεγονότα, αγωνίες, έρωτες, χωρισμούς, αλλά και χαρακτήρες ανθρώπων, αλλά και άλλα και άλλα. Για να ακούσουμε σε στίχους του Στέλιου Μπακογιάννη, μουσική πάντα του Γιώργου Ζαμπέτα, τη Βίκη Μοσχολίου στο Παιδί της Νύχτας.

Ήταν η Βίκη Μοσχολίου στο παιδί της νύχτας, σε στίχους του Σταύρου Μπακογιάννη και μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, από τις Περιπέτειες, ένα δίσκο που, όπως σας είπα, δεν έτυχε ανάλογης προβολής και ανάλογης δημοσιότητας και ανάλογης αποδοχής. Είναι ένας από τους δίσκους που αξίζει να ανακαλυφθεί ξανά. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό ακόμα τραγούδι, το χαρακτηριστικότερο ίσως τραγούδι, αυτό που ξεχώρισε από αυτόν τον δίσκο, σε στίχους του δημοσιογράφου Γιώργου Άθα. Πρόκειται για ένα τραγούδι βασισμένο σε αληθινό περιστατικό στη Νέα Υόρκη, μια ιστορία μοναξιάς και κοινωνικής αδιαφορίας που άγγιξε βαθιά και συγκίνησε βαθιά τον Γιώργο Ζαμπέτα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι ευγλωτότατη η στίχη και εκφραστικότατες οι ερμηνείες. Τζάκο Χάρα.

Αυτή ήταν η ιστορία του Τζάκο Χάρα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή περιπλάνηση με έναν σπουδαίο λαϊκό δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη 1974 στην Ανατολή, συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη ως ερμηνευτή. Και θα ακούσουμε πρώτα για να προλάβουμε να ακούσουμε και από αυτόν τον δίσκο κάποια τραγούδια, το «Βουνά σας χαιρετώ».

Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αλλά και την αναφορά μας στην Ανατολή, αυτό τον δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη με τον Στέλιο Καζαντζίδη που κυκλοφόρησε το 1974, ένα δίσκο που, το οποίο τα τραγούδια γράφτηκαν το 1973 στον Καναδά και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Τους στίχους υπογράφουν ο ίδιος ο Θεοδωράκης, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Γιάννης Καλαμίτσης και ο Κωνσταντίνος Στυλιάτης. Θα ολοκληρώσουμε με τις άπονες εξουσίες, πάντα με τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ερμηνεία. Ήταν οι ραδιοαλχημίες και σήμερα με δίσκους του περασμένου αιώνα που σας παρουσιάσαμε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης φρόντιζε τους ήχους, ο Νίκος Γκουτζομήτρος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλιας στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και σας αποχαιρετούμε με άπονες εξουσίες.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Είναι 12.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε για το τριήμερο από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και εκτινοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ για τα αγροτικά τους οχήματα αύριο στις 8 το βράδυ. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΔΑΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι αγρότες, από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στους δρόμους παραμένουν. Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους γεωργούς κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αελείς για τις κινητοποίησεις της περίοδου 2025-26 ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Στην πανελλαδική πανοικοδομική 24ωρη απεργία, αύριο Τετάρτη, συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Κοζάνη. Η κυρία Ελπίδα Κοϊμτσίδου είναι η νέα επικεφαλής της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης Ενότητα. Οι εσωτερικές διαδικασίες για την επιλογή νέου επικεφαλής της Ενότητας ξεκίνησαν μετά από την παρέτηση από τη θέση αυτή του πρώην Δημάρχου Λαζαρού Μαλούτα. Εν τω μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της Ενότητας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Τζουμεριώτης, δηλώνοντας πως την απόφαση του αυτή την πήρε αμέσως μετά την παρέτηση του Λάζαρου Μαλούτα, καθώς η συνεργασία του με την παράταξη της Ενότητας βασίζεται στην προσωπική εμπιστοσύνη που είχε στο πρόσωπο του πρώην Δημάρχου. Με τρεις νέους γιατρούς και επιπλέον άλλους τρεις ειδικευόμενους ενισχύεται το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Κετικίδης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εντάχθηκαν στο δυναμικό του νοσοκομείου οι παιδίατροι Βασιλική Τζιώρα και Μιχαήλ Χατζιανδρέου και η καρδιολόγος Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου. Επίσης αναλαμβάνουν υπηρεσία οι ειδικευόμενοι γιατροί παιδιατρικής Ειρήνη Κρανιώτη και Ιωάννης Κιφωνίδης και με ευτικής Θεοδώρα Κιφωνίδη. Επιπλέον έγινε και η πρόσληψη ενός νοσηλευτή τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, η ενίσχυση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την καλύτερη φροντίδα των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος φροντίδας. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι αναμένεται η πρόσληψη ενός ακόμη ορθοπαιδικού γιατρού. Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση Οδού Νησί Καρπερό υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κότας. Πρόκειται για έναν δημοτικό οδικό άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων που θα συνδέσει τους οικισμούς των δύο Δήμων, θα εξυπηρετεί αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, θα μειώσει σημαντικά το χρόνο μετάβασης προς τις δομές υγείας της περιοχής αλλά και προς τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου περιλαμβάνεται επίσης η ανακατασκευή τριών οδών προς το Πάρκο Αναψυχής Νησίου, προς τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και προς την Υδροληψία Λιάκμονα. Το έργο έχει ενταχθεί στον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης με προϋπολογισμό 6,3 εκατομμύρια ευρώ. στη συντήρηση και ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός του αστικού ιστού της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων προχωράει ο Δήμος Κοζάνης. Τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού μελέτης 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Σε δήλωσή του, ο κ. Κοκαλιάρης ανέφερε ότι ο Δήμος Κοζάνης υλοποιεί ισόρροπα και μεθοδικά ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και σε δημοτικά διαμερίσματα με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των υποδομών και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 2 χρόνια. Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία. Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε γυναίκα στην πόλη της Χιάτιστα σημειώθηκε χθες κοντά στην περιοχή του πρώην Τελωνίου. Περίοικοι που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, από όπου έχει ήδη πάρει εξιτήριο. Κάτοικοι στη Χιάτιστα είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν για επιθέσεις αδέσποτων ζώων, ακόμα και μέσα στην πόλη. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά με δικαιούχο υλοποίηση στο επιμελητήριο. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 ανέργων ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών θεωρίας και βιωματικών εργαστηρίων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 6 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα και η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ διευκρινήσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαϊδα στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Την αναβολή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων Γρεβενών Γεύσης αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών. Ο λόγος είναι, όπως ο ίδιος ο Σύλλογος υποστηρίζει, ότι παρά την προσπάθεια, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία που προηγήθηκαν, δεν υπήρξε η αναγκαία συνολική στήριξη από τους τοπικούς φορείς, ώστε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο που την έχει καθιερώσει εδώ και 8 χρόνια ως μια σημαντική δράση για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, την προβολή προϊόντων, τη στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Στο φετινό καλεσμά του για στήριξη, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, ανταποκρίθηκε ουσιαστικά μόνο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αντίθετα από τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς δεν υπήρξε η απαιτουμένη ανταπόκριση και συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να μην μπορεί να προχωρήσει σε μια διοργάνωση με μειωμένες δυνατότητες ή να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα, στο περιεχόμενο και στο επίπεδο του φεστιβάλ. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων Δεσμιέ ΔΙΑΕ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παύλου Χαρίση 23 στην Κοζάνη. Πανηγυρικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Βαζελώνα στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα στις 7 το απόγευμα υποδοχή λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου, ενώ θα ακολουθήσει πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία. Αύριο από τις 7 το πρωί θα τελεστούν όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία ιερορχούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμφιπόλεως Χριστοφόρου. Στις 10.30 θα γίνει λιτάνευση των λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και της Ιεράς Εικόνας και στις 11 θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χώροι, ενώ στις 7 το απόγευμα αύριο θα τέλεστε η παράκληση. Ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις κλείδωνα της Θρακικής Εστίας Εόρδεας. Στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδα στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Εν τω μεταξύ, εκδήλωση για την αναβίωση του εθίμου του Αγιάννη του κλείδωνα πραγματοποιεί ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ισανίου Βοίου σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα καινούργιο τραγούδι ανοίξαμε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής, ένα ντουέτο ανάμεσα στο Σταύρο Σιόλα και στη Μαρίζα Ρίζου. Μην ακούς τι σου λέω. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο καιρός είναι άστατος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Έχουμε ζέστη το πρωί και βροχούλες το απόγευμα. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και όπου πιάσουν οι βροχούλες βέβαια, εδώ για την περιοχή μας πάντως δίνει ασθενείς βροχές. Παρακάτω βέβαια θα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει μελτέμια, κάτι που κατεβάζει τις θερμοκρασίες και δεν τις ανεβάζει όπως στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εποχή, φτάνουν στους 45 βαθμούς και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι και προετοιμασμένοι γι' αυτό, ούτε συνηθισμένοι βέβαια. Κατά τα άλλα εμείς θα έχουμε το μεσημεράκι 29 με 31 βαθμούς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ενώ και η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι στους 18 βαθμούς.
1: Λοιπόν, διψώ,
2: Πεύκο, θάλασσα, ήλιος.
1: Θα έρθω κι εγώ.
2: Δεν νομίζω.
3: Πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο να σε βλέπω.
4: Μια κουβέντα είναι να πέσει στη θάλασσα, έτσι εύκολα πέφτουνε.
5: Η θάλασσα είναι μισή νερό και μισή σκυλόψα.
6: Θα κάνετε καμιά βουτιά.
7: Όχι, γιατί κάθε φορά που βουτάω γίνομαι μουσκεμα.

0: Τράβα τα κουπιά, λοιπόν, μας είπε ο Ορφέας Περίδη στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Έχουμε αρκετές διεθνείς και παγκόσμιες μέρες σήμερα. Η πρώτη μέρα είναι η Διεθνής ημέρα για την ενημέρωση για το σύνδρομο Dravet. Θεσπίστηκε στις 23 Ιουνίου για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η άλλη διεθνής μέρα που μας έρχεται είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 23 Ιουνίου για να αναδείξει το έργο των γυναικών μηχανικών σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες. Ενώ μία ακόμα ημέρα διεθνής που γιορτάζουμε σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα χειρών. Αυτή καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Αγγλοϊνδό επιχειρηματία Λόρδο Λούπα, ο οποίος από το 1998 είχε συστήσει το ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούσες χείρες. Η συγκεκριμένη μέρα επελέγει επειδή την ημέρα αυτή το 1954 η μητέρα του Λόρδου Λούπα έγινε χείρα.
1: Και πού είσαι, κυρία Δέσποινα?
2: Ορίστε.
1: Φτιάξε μου και ένα καφεδάκι να δούμε και την τέχνη σου, ε.
2: Και πώς τον πίνετε, λόγου σας?
1: Κάνε εκεί ένα γλυκί βραστό, τέλος πάντων. Τι έπαθες πάλι, κυρία μου, και κλαις?
2: Έτσι σαν ελόγουσα γλυκύβραστο τον έπινε και ο Πάτροκλος, Θεός χωρέστανε.
1: Μα πού να φας τη γλώσσα σου, Γρουσούζα?
2: Όταν έκανε μάλιστα και φουσκάλες η χαρά του δεν λεγότανε. Άντε ρε γυναίκα μου, λέγε, και πάλι λεφτά μας πέφτουνε. Κι έτσι ήταν η κυρία μου, όπως το λέγε. Αλλά είπαμε, άντε η κοινωνία. Άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα ξένα χέρια.

0: Ο Βασίλης Κουλάς ήταν αυτός που ακούσαμε, όσοι τα μαύρα φόρεσαν, και πάμε στην επόμενη ημέρα. Είναι η ημέρα των δημοσίων υπαλλήλων, να το πω, της δημόσιας υπηρεσίας. Είναι μία μέρα λοιπόν αφιερωμένη στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέρα για να τιμήσουν την συνεισφορά του δημόσιου τομέα των κρατών μελών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Την ίδια μέρα να πούμε ότι ανακοινώνονται και οι νικητές των σχετικών βραβείων που έχει θεσπίσει ο ΙΕ από το 2003. Η Ελλάδα είχε τιμηθεί μια φορά το 2003 για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη.
1: Υπάλληλος.
2: Ναι ρε Κίμων, υπάλληλος. Από διευθυντές είναι κομπλέ.
1: Μα τώρα σοβαρολογείς. Σε αυτή την ηλικία και ύστερα από μια τέτοια καριέρα τέλος πάντων. Μα να πάω υπάλληλος.
3: Α, υπάλληλος. Ανώτερος υπάλληλος. Πάντως υπάλληλος. Δεν πειράζει ωστόσο, εγώ τους συμπαθώ τους υπαλλήλους.

0: Φεύγω πρωί για τη δουλειά, λοιπόν, μας είπε η Άλκης της Πρωτοψάλτης, τα πρώτα της βήματα βεβαίως, και πάμε να δούμε και την τελευταία ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Ολυμπιακή ημέρα. Το 1946, λοιπόν, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τη συμπλήρωση των 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η ημερομηνία αυτή αποτελέσει κοινό εορτασμό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ωστόσο, αποφάσισε να ορίσει την Ολυμπιακή ημέρα την 23η του Ιούνιου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Από τότε, λοιπόν, έχει οριστεί η σημερινή ημέρα σαν ημέρα Ολυμπιακή.
1: Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece.

0: Είναι το τραγούδι βέβαια που γράφτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Κότσιρα. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν από τους κορυφαίους ποιητές μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2005. Μανώλης Αναγνωστάκης λοιπόν το όνομά του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαρτίου του 1925. Σπούδασε ιατρική και ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος. Όμως από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι μπορεί να γράφει με άνεση στίχους, όπως θα τον ακούσουμε σε λίγο να λέει με την ίδια του τη φωνή. Πήρε μέρος και στην αντίσταση ως τέλεχος της ΕΠΟΝ. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1942 από το περιοδικό «Επιραϊκά γράμματα». Ενώ δημοσίευσε σε όλη του τη ζωή πολλά ποίηματα και κριτικά σημειώματα σε πολλά περιοδικά. Τα ποίηματα που ο Μανώλης Αναγνωστάκης άφησε πίσω του δημοσιευμένα είναι 88 τον αριθμό και γράφτηκαν από το 1941 έως το 1971. Ποίηματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, ενώ μελοποιήθηκαν από συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1986 και το μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας το 2002. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου του 2005.
1: Από πολύ μικρός, όπως όλοι, έγραφα. Αλλά από πολύ μικρός πάλι ανακάλυψα ένα ιδιαίτερο ταλέντο που είχα. Ας μην πούμε ταλέντο, ας πούμε μια ευκολία. Μια ευκολία να ταιριάζω να φτιάχνω στίχους. Ομοιοκαταληξίες. Βέβαια σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ποίηση. Η ποίηση είναι κάτι άλλο. Ήδη να διαβάζω. Ένα βιβλίο στάθηκε πραγματικά στη ζωή μου, ας το πούμε βασικό βιβλίο. Η Ανθολογία του Αποστολίδη. Στην πρώτη έκδοση του 1933. Την οποία τότε την ήξερα κυριολεκτικώς απ' έξω. Τότε κατάλαβα ότι δεν αρκεί μόνο η καλή ομοιοκαταληξία, η καλή ρήμα, για να πούμε πως εδώ έχουμε ένα ποίημα. Σιγά σιγά ήρθαν και άλλα διαβάσματα και θυμάμαι συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 40 που ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη λεγόμενη μοντέρνα ποίηση τότε. Με τους νέους τότε ποιητές, με τους νεότερους τότε ποιητές. Με το Σεφέρη, το Ρίτσο, το Βρετάκο, το Βαφόπουλο, τον Εγκονόπουλο, τον Ζήση Οικονόμου που θαύμαζα ιδιαίτερα. Τον Ελίτη τον ανεκάλυψα λίγο αργότερα. Και πολύ εύκολα μπήκα στο νόημα αυτής της καινούργιας ποιητικής γλώσσας. Δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Και άρχισα από τότε τα πρώτα μου γυμνάσματα πάνω σε αυτές τις φόρμες. Χωρίς όμως να εγκαταλείψω και τον παραδοσιακό στίχο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε την ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη στο συγκεκριμένο τραγούδι «Δρόμοι Παλιοί», που είναι πολύ τραγουδισμένο. Όταν το αναζήτησα, το βρήκα πάνω από 10 εκτελέσεις, μία εκ των οποίων ήταν και από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς τώρα το ακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά και από ζωντανή ηχογράφηση. Και καθώς όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάτι πιο λαϊκό θα περάσουμε για τη συνέχεια. Και αυτό γιατί πρέπει να θυμηθούμε έναν σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, στιχουργό και συνθέτη, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1928, και λέγεται Σπύρος Ζαγοραίος. Ο οποίος μεγάλωσε στο Παγκράτη, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή του. Στη διάρκεια της κατοχής έχασε το ένα του χέρι καθώς περιεργαζόταν μια χειροβομβίδα που βρήκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γράμματα δεν έμαθε ποτέ, αλλά η καλή φωνή του τον οδήγησε κατευθείαν στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής το 1952. Συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της εποχής και ερμήνευσε επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Πραγματοποίησε επίσης πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού όπου ζουν Έλληνες. Ο Σπύρος Ζαγοραίος, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 20 Οκτωβρίου του 2014 σε ηλικία 86 ετών.

Και από αυτό το λαϊκό ρεμπέτικο άσμα θα περάσουμε σε κάτι διαφορετικό και πάλι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1950. Γιάννης Μιλιώκας το όνομά του, Έλληνας τραγουδοποιός που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τη δεκαετία του 1980 και είχε αμέσως μεγάλη απήχηση. Τα τραγούδια του λοιπόν για το καλό μου, το ποιμενικό ροκ, τον Γκρέκο Μασκαρά, το ροζ που εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια, έγιναν επιτυχίες σταθμοί στην ελληνική μουσική.

Ένα τραγούδι περιγράφει λοιπόν πώς με τα χρόνια γίνεται σε πλυντήριο ρόζη σχέση των ανθρώπων, από τον Γιάννη Μιλιόκα που είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού, ερμηνευμένο βέβαια μαζί με την Αφροδίτη Μάν. Πάμε να θυμηθούμε τώρα και έναν μουσικό, ντράμερ για την ακρίβεια, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1940 και ήταν το πέμπτο μέλος των Beatles. Stuart Sackville το όνομά του. Να πούμε βέβαια πως έχασε πολύ νωρίς τη ζωή του σε ηλικία μόλις 21 ετών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε πως μία μέρα σαν σήμερα το 1996 έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ενώ ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, κορυφαίος, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, Ζινεντίν Ζιτάν, το όνομά του. Γεννήθηκε το 1972. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2020, Νίκος Αλέφαντος, το όνομά του. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή που έφτασε στο τέλος, της επόμενο μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Εγώ θα φύγω, αλλά δεν θα μετανιώσω εγώ, άλλοι θα μετανιώσουν. Εγώ θα βρω δουλειά, γιατί εγώ είμαι κύριος. Δεν είμαι σαν άλλους που θα βρουν να κοκκινίζουν. Κοκκινίζουν, έλα το γρηγόρι. Αυτό το λιμάνι το κόκκινο, τι θες και το αναφέρεις. Άμα πια, δεν μιλάω. Α, το τι έχω τραβήξει τόσα χρόνια, ένας Θεός ξέρει. Αλλά φεύγω και θα τα πω.
2: Θα τα πει.
1: Θα τα πει. Ωραία, τάπες. Τι καταλάβεις, άμα τάπες.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μπορθμιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκανα και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις στο ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτες, συγκεκριμένα του Δήμου Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημεία τα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγορές της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος, ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρει για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουμε.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί σε κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο της συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον τα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς ώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως, ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα. Και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια προκειμένου να κατατεθεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους. Όπως σας είπα, οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν νέα κλίση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
4: Καλό μεσημεριδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυστύμηση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Θήρας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ακατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να ελπιστεί πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τυπός καθώς καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και προστάτη. Αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τυπός καθώς καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών.

0: πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι,
0: το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έρχονται σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνος και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχώσουμε τα δημοσίες μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η ασφάλεια έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την ασφάλεια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
1: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
0: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην ασφάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και τα υποποιητικά πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουμε αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους αναπληρωτές κατοικητές, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
1: Είναι άρα ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε, από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα από τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
1: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
1: το κράτος
0: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
0: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό. Στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
1: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι. Και
1: από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
0: Πιστεύω θα υπάρχουν, πιστεύω θα υπάρχουν.
1: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
0: Να σας πω, και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και ανταποκριτή στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μεσογειακό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά, και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής που δεν είναι.

0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να στην Παλαιά, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Έχουμε και το Τσούλα Φέστιβάλ, ναι. Και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα. Έτσι. Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμόσια στο νησί μας και θα γίνει θεσμό στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, τόσο ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με 12 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτρες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιο Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων. Από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις, πράγμα παράνομο. Δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρελή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε τη ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετό κόσμο, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Avax Group. Η Avax Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολλή σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βί στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής, πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα. Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να βρεθεί κάποιο στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 2022 και την υποχρέωση για την επίκληση της, παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καταστατικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήδρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου, τη συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού, με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την Ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταβουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειόκαυσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινζόρα 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιανοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωσε για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Παντζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το
3: στοιχείο.
0: Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, βέβαια. Το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι ακροατές.
0: Για πάμε
3: μας.
0: Λοιπόν. Ναι.
3: Ένα δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει αν η τόκη που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο είστε σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Ναι. Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγαν πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τέλειο μό δεν έβλεπαν
3: το λιωμό. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε και ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη. Και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο σε αιτία αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Υπάγου τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς
7: θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
7: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030, μάλιστα βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά. Το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%. Σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με τον πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μια ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβεβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή στη δικογραφία, είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμι τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
11: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί

0: φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
1: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή τη συγκύρια που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας, να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview, λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
3: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
4: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στο καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο, θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και με

0: σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνο, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
2: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
3: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
2: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα έλεγα τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν. Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του ορμού. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
1: όλα Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
6: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
1: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές. Τώρα στη Μέση Ανατολή, μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
5: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν Ομάν, Ιράν Ομάν, για τη διαχείριση των σωρών του Ορμούς. Η Τεχεράν υποστηρίζει, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελομητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει στο Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, να το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα 2 πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χειρισμό ξαφνικά Του πει για δύο ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε. Φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
1: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι,
8: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φύλαθροι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα,
1: μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε
8: λοιπόν,
1: σήμερα.
8: Να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
1: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
8: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Τι είχε γίνει πραγματικά, το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
8: Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 ώρα το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
1: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Σίβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν.
8: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη και πιο δραστήρη ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
1: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα, γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
8: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
1: Ναι.
8: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν, τα κορίτσια σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές,
8: βέβαια. Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη
8: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
8: Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
8: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ. Έτσι, για τον αθλητισμό είναι
1: μια ζωή ολόκληρη.
8: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι να θυμίσουμε στους ακροατές μας και πηγαίνει.
8: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τροπέα.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητα σε νέο σφοδρό κύμα καύσων να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
9: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εδώ στο Μιλάνο, αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία. Το οποίο αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Δυτικού Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρη έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδαίας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
7: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινα συνεχίζουμε στα 5 λεπτά μετά τις 3. Άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας, είναι η 23η μέρα του Ιούνιου, είναι Τρίτη και μέχρι και τις 4 παρουσιάζουμε νέες κυκλοφορίες και γενικότερα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν στις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και γενικότερα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ που έρχεται τον Αύγουστο και είναι το καινούριο των Jungle. Έχει τον τίτλο The Wave. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Art Florina. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε συντονισμένοι μέσω του ΕΡΤΕΚΟ όπου και αν βρίσκεστε και βέβαια και από τις συχνότητες των FM τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους για τα επόμενα 54 περίπου λεπτά.

The Wave από τους Jungle, πάντα σε αυτό το pop dance ύφος που βέβαια έχει και μέσα στοιχεία από disco και από soul, ένα αξιοπρεπέστατο mainstream σχήμα που πάντα τραβάει το ενδιαφέρον μας. Και τώρα στην Μπόγκοτα της Κολομβίας και στους υπέροχους Balves να ακούσουμε κάτι από αυτό που μας έδωσαν στους πρώτους μήνες του 26, ενώ αναμένουμε ένα ακόμη άλμπουμ από τους πολύ παραγωγικούς Balves το προσεχές φθινόπωρο. Για να θυμηθούμε το Mood Swing.

και από τους Κολομβιανούς Balfs για να αλλάξουμε ήπειρο, να έρθουμε στην Ευρώπη, στο σκοτσέζικο ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής, των Boards of Canada, ένα σχήμα με μεγάλη ιστορία και με μια δισκογραφία που μπορεί να μην είναι τόσο πλούσια, με δεδομένο ότι ξεκίνησαν το 1998 και ως τώρα έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 6 άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το Inferno. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Μάη και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε κάτι από αυτό. The World Becomes Flesh, Boards of Canada.

20 μετά τις 3, Boards of Canada από το νέο τους άλμπουμ The World Becomes Flesh. Και τώρα στο άλμπουμ του 33 Lovers, αυτό το project που πίσω από αυτό κρύβεται ο τραγουδοποιός και πολυοργανίστας ο Στράτος ο Κύρης. Αυτή είναι η νέα του δισκογραφική δουλειά που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα θυμηθούμε κάτι από αυτή τη δουλειά που βγαίνει από το πατρινό label της Inner Ear. Είναι το Free, ένα από τα πιο ωραία tracks του δίσκου.

Θα πάμε τώρα στον Flea, τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, ο οποίος σε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 26 αφήνει για λίγο τους Red Hot Chili Peppers και κάνει την πρώτο του solo απόπειρα με το Honora. Δεν έχει καμιά σχέση αυτός ο δίσκος με τον ήχο του συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers. Το Honora είναι ένας πειραματικός jazz δίσκος, όπου ο ίδιος ο Flea παίζει τρομπέτα και μπάσο, ενώ συμμετέχει βέβαια σε αυτόν ο Nick Cave αλλά και ο Tom York. Ακριβώς αυτή τη συμμετοχή του Tom York θα πάμε να θυμηθούμε τώρα στο Traffic Lights του Flea, και με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε μόνο καινούργια πράγματα και σήμερα μέχρι και τις 4:00.

Traffic Lights λοιπόν, με τη συμμετοχή του Tom York, τον Radiohead, σε αυτό το track που περιλαμβάνεται στο solo album του Flea, το Honora, και ενώ πλησιάζουμε στις 3:30, για να πάμε μετά το album του 3030 Lovers σε μια ακόμη εγχώρια παραγωγή που βέβαια όμως την εντάσσουμε στη διεθνή δισκογραφία, μια και αυτοί οι ήχοι έχουν περισσότερο απήχηση εκτός Ελλάδας παρά βέβαια μέσα στη χώρα μας, με τον αγγλόφωνο στίχο, και πάμε στους Coral Fuzz. Ένα ακόμη τραγούδι από το εξαιρετικό νέο τους άλμπουμ, You Are So High.

33 μετά τις 3 συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας και από τους Coral Fuzz και το You Are So High. Πάμε στους Rolling Stones, πλησιάζουν οι μέρες για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα βγαίνει στην αγορά το νέο τους άλμπουμ. Μας έχουν δώσει δύο τραγούδια από αυτή τη δουλειά. Για να θυμηθούμε το ένα εξ αυτών. Η γερόλικη της ροκ, σχεδόν 65 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Ναι, 65 χρόνια. Η γερόλικη της ροκ, σχεδόν 65 χρόνια μετά τη δημιουργία τους. Ναι, 65.

και από τους Stones για να συνεχίσουμε με τους Dry Cleaning. Αυτή είναι ένα αγγλικό post-punk συγκρότημα, ένα συγκρότημα της νεότερης γενιάς που σχηματίστηκε το 2017 στο νότιο Λονδίνο. Δισκογραφικά παρουσιάστηκαν το 2021 για πρώτη φορά και πριν από περίπου κάπου 4 μήνες πρέπει να έχει που βγήκε ο δίσκος τους, είναι ο τρίτος και είναι το άλμπουμ Secret Love. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί από το ιστορικό label της 4AD Records, από το άλμπουμ που πιστεύω θα μας απασχολήσουν και στην ανασκόπηση που θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς αυτό, το τελευταίο των Dry Cleaning. Μια γεύση και από αυτό.

You see, I'm afraid about my pride.

Από αυτά που κυκλοφόρησαν μέσα στον Ιούνιο και πραγματικά αξίζουν της προσοχής σας είναι σίγουρα και το Doctrine of Love του Jaleno Conda. Περιμέναμε με αγωνία την επιστροφή του μετά το debut το album, το Come Around and Love Me του 2023, και θα λέγαμε ότι δεν μας απογοήτευσε. Μπορεί το πρώτο του album να παραμένει αξεπέραστο, ωστόσο και αυτή η δεύτερη δουλειά είναι γεμάτο από υπέροχη soul μουσική. Αυτός ο καλλιτέχνης που είναι τόσο εμπνευσμένος διαχρονικά από τον ήχο της Motown, χωρίς όμως να ακούγεται σαν μίμος ή να αναπαράγει απλά αυτό τον ήχο, τον προσαρμόζει στους σύγχρονους καιρούς. Βέβαια είναι καθαρά soul οι επιρροές του, είναι ένας καλλιτέχνης της soul, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά δραστηριοποιείται περισσότερο στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Ο Jaleno Conda ηχογραφεί και τα δύο αυτά άλμπουμ για τα οποία μιλήσαμε στην αμερικάνικη Dubtone Records. Ακούμε το Love Is Gone από το νέο του άλμπουμ.

Στο 1/4 που έχουμε στη διάθεσή μας αφήνουμε το Love Is Gone από το νέο άλμπουμ του Τζαλένο Κόντα. Μένουμε όμως σε soulful μονοπάτια και πάμε σε έναν ακόμη δίσκο από το χώρο της Soul Gospel και μιλάμε για την επιστροφή με καινούριο υλικό για τους Thee Marlowe's. Αξίζει να θυμηθούμε και πάλι αυτό το δίσκο. Αυτό που επιλέγουμε σήμερα είναι το Throw the Changes.

Στα τελευταία 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δύο ακόμη παραγωγές και η πρώτη σε έναν καλλιτέχνη που θα λέγαμε ότι είναι ο ορισμός του παραγωγικού καλλιτέχνη. Ο Ryan Adams είναι ένας Αμερικανός 51χρονος μουσικός της rock αλλά και της country και έχει κυκλοφορήσει 30 στούντιο δίσκους. Ναι, μέχρι τα 50 το έχει καταφέρει και έχει κυκλοφορήσει 30 ολόκληρους δίσκους. Δισκογραφικά είναι από το 2000 στη δισκογραφία, ωστόσο έχει 30 άλμπουμ σε 26 χρόνια, με το τελευταίο του να έχει βγει πριν από λίγες μέρες, και θα πάμε ακριβώς μέσα από αυτό το άλμπουμ του Ryan Adams να ακούσουμε το Wildflowers και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε με ένα τελευταίο.

rock και country στοιχεία στη γνωστή τραγουδοποιία του Ryan Adams. Ακούσαμε το Wildflowers και θα κλείσουμε με ένα αμερικάνικο συγκρότημα του Sabodega, ένα αμερικάνικο art rock συγκρότημα που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη και αυτή δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στη δισκογραφία. Από το 2018 θα κλείσουμε με το Pick Up The Check. Και κάπου εδώ βέβαια να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος και ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίσαν τον ήχο, αντίστοιχα σε Ερτ Φλόρινας και Ερτ Κοζάνης. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε μαζί βέβαια λίγα λεπτά μετά τις 3 με την καινούργια εκπομπή της συνέχειας του αφιερώματος στη δεκαετία του 90, 8η εκπομπή η αυριανή. Θα δούμε μερικά ακόμη σημαντικότατα άλμπομς από τα 90's. Την Πέμπτη συνεχίζουμε κανονικά βέβαια με μία ακόμη δισκογραφική αναδρομή, ένα αφιέρωμα σε συγκρότημα ή καλλιτέχνη που ξεχωρίσαμε. Την Παρασκευή ολοκληρώνουμε την εβδομάδα και σιγά σιγά και τον Ιούνιο, μιας και την επόμενη Τρίτη τελειώνει και αυτός ο μήνας. Παρασκευή έχουμε κανονικά βέβαια τις νέες κυκλοφορίες. Πάμε να κλείσουμε με Bodega, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου του λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριες κατοικίες θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με το 1964. Έχουμε παίξει ήδη αρκετά τραγούδια που είχαν κυριαρχήσει στη χρονιά αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλα για να εξαντλήσουμε κάπως τη χρονιά του 64, που είναι μια βασική χρονιά της δεκαετίας του 60, γιατί εισήγαγε μια τεράστια πολιτισμική μετατόπιση στην παγκόσμια μουσική με αυτές τις εκρητικές rock and roll κιθάρες, οι Beatles δηλαδή και οι άλλοι από την Βρετανία, και την άνοδο του ήχου της Motown, που έχουμε αφιερώσει 2-3 εκπομπές σε αυτά τα τραγούδια, και υπάρχουν και ακόμα μερικά μέχρι το τέλος του 64. Μέσα σε όλη αυτή την φοβερή αναγέννηση της μουσικής, που είναι από τις σπουδαιότερες τα τελευταία 70 χρόνια, η αμερικάνικη pop εμφανίζεται δυναμική και γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών τραγουδιστών, τα έχουμε πει, που έρχονται από την προηγούμενη δεκαετία, και των νεότερων ειδών. Ένα από τα συγκροτήματα που κυριάρχησε όχι μόνο τότε αλλά και διαχρονικά με τα τραγούδια του είναι οι Beach Boys. Οι Beach Boys συνέχισαν να καθορίζουν τον ήχο της Καλιφόρνια με βασικά κομμάτια της surf pop. Για να παίξουμε μερικά από αυτά του 64 από αυτό το σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα. Fun, fun, fun.

Ήταν το Fun Fun Fun, το τραγούδι που έγραψε ο Brian Wilson, και το βασικό μέλος είναι απόλυτα βασικός, όπως ήταν και η Lennon McCartney, ο Mike Love, που επειδή οι περισσότεροι καινούργοι που έμαθαν τους Beach Boys δεν ξέρουν την ιστορία τους, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ρόλο έχει παίξει και ο Mike Love στην ιστορία αυτού του συγκροτήματος. Από τα πρώτα τραγούδια που καθόρισαν την ιδηλιακή pop αισθητική ήταν αυτό που ακούσαμε, αυτό που ονομάστηκε αργότερα μύθος της Καλιφόρνια. Τα μηνύματα θα τα στείλετε με τις δικές σας επισημάνσεις σε αυτή την εκπομπή που την ενδιαφέρει η ιστορία, η ψυχαγωγία και η ενημέρωση, στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στα άλλα γνωστά, Instagram, email και X, από τις 4 στις 5 μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram να βλέπετε και τα εξώφυλλα αυτών των τραγουδιών, τα περισσότερα, γιατί όλα ακούγονται από φυσικό προϊόν. Μένουμε στους Beach Boys για να ακούσουμε 1-2 τραγούδια από το 5ο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησαν στις 2 Μαρτίου του 1964. Το άλμπουμ λεγόταν Shut Down Volume 2.

Αυτό δεν είναι μόνο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beach Boys, που επίσης θα κάνω το σχόλιο ότι όσοι τα έχουν ζήσει μπορούν να καταλάβουν την αξία του κάθε τραγουδιού, γιατί ίσως Beach Boys σημαίνει για κάποιους το Surfing USA και οι μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60. Σε μετέπειτα λίστες που έβγαλε, ας πούμε, το Rolling Stone, το έχει μέσα στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και έτσι είναι. Είναι τα φωνητικά του Wilson, θεωρούνται από τις καθοριστικές ερμηνείες του σε αυτό το τραγούδι, που το εμπνεύστηκε από το Be My Baby της προηγούμενης χρονιάς στο Ronettes. Και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα από τα σίγγλ που έβγαναν τότε και έγινε επιτυχία και αυτό το τραγούδι. Καθοριστικό τραγούδι για το συγκρότημα. Στο ίδιο άλμπουμ, για να το χαιρετήσουμε και μάλλον το αποχαιρετήσουμε, είναι και η διασκευή τους στο τραγούδι αυτό.

Όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ με τον ήχο των Beach Boys, γιατί συνεχίζεται και στο επόμενο συγκρότημα. Πολύ καλό συγκρότημα από τον χώρο του surf rock. Άγνωστο στις μέρες μας, μόνο όσοι επίσης έχουν πάρει συλλογές από εκείνη την εποχή ξέρουν το συγκρότημα των Rip Coach. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο με αυτούς που έχω πει σε παλαιότερη εκπομπή. Καλό είναι για όσους ακούν για πρώτη φορά να ακούσουν την ιστορία του βασικού μέλους του συγκροτήματος, που είναι και βασικός του ήχου αυτού της δεκαετίας του 60, του Terry Melcher. Ο Terry Melcher είχε γεννηθεί το 1942 και έφυγε από τη ζωή το 2004. Αμερικανός παραγωγός δίσκων, τραγουδιστής και στιχουργός, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του folk rock στην Καλιφόρνια. Ας πούμε, από τις πιο βασικές συνεισφορές είναι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε, η παραγωγή στα δύο πρώτα άλμπουμ των Birds, στο Mr. Tambourine Man και το Turn Turn Turn το 65. Επίσης στις επιτυχίες των Paul Revere and the Raiders και άλλα πολλά. Ήταν φίλος με τους Beach Boys, κολλητός. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε την ιστορία και θα πάμε στο 1968. Ο Dennis Wilson, μέλος των Beach Boys, σύστησε στον Melcher, τον πρώην κατάδικο και επίδοξο μουσικό Charles Manson. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ο Manson λοιπόν είναι που δημιούργησε όλη εκείνη την ιστορία που τελευταία την είδαμε και στην ταινία του Ταραντίνο, και που ο Melcher νίκιασε το σπίτι του στην παρέα του Charles Manson στο Beverly Hills. Ο Melcher είναι γιος της Doris Day. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι γνωστή για τον φόνο που έγινε εκεί και όλα τα επόμενα με τον Manson. Οι Rip Chords λοιπόν και η επιτυχία τους.

ξεκίνημα του rock and roll. Πόσα συγκροτήματα με διαφορετικό τρόπο αργότερα και τότε και στην Αγγλία αντέγραψαν αυτόν τον ήχο, ενώ οι Αμερικάνοι αντέγραψαν τους Βρετανούς που είχαν κάνει εισβολή την ίδια χρονιά. Άλλο ένα συγκρότημα του αμερικάνικου surf rock το 1964 γνωρίζει επιτυχία με ένα τραγούδι που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το όνομά τους είναι Ronnie and the Daytonas. Το τραγούδι λέγεται GTO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

Ακούσαμε το The Boy from New York City. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964 με το συγκρότημα της αμερικάνικης soul Ad Libs και έγινε μεγάλη επιτυχία. Ήταν το τραγούδι αυτό ένα από τα πολλά που βγήκαν στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει τότε οι σπουδαίοι Jerry Lieber και Mike Stoller, οι συνθέτες των μεγάλων επιτυχιών του Elvis και των πρώτων σπουδαίων ηχογραφήσεων του rock and roll. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν δική τους σύνθεση. Πάμε σε ένα άλλο από τα συγκροτήματα της Red Bird. Λέγεται Jelly Beans. Συγκρότημα Rhythm and Blues από το Jersey City. Θα είναι αγαπημένο και του Springsteen που είναι από την ίδια περιοχή και το άκουγε όταν μεγάλωνε. Jelly Beans. Είναι τα ξεχασμένα αλλά τραγούδια που έκαναν μεγάλη επιρροή στη δεκαετία του 60. I want to love him so bad.

Θα επανέλθουμε σε αυτή την εταιρεία και σε άλλες ηχογραφήσεις της που καθόρισαν τις χρονιές 63, 64, 65. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι ισπανόφωνο, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφατα τα ισπανόφωνα τραγούδια που έχουν τεράστια επιτυχία, ήταν πάντοτε, όπως έχουμε κάνει και αφιέρωμα σε αυτό τον ήχο από τη δεκαετία του 40. Το τραγούδι θα το ακούσουμε πώς το 1964 ηχογραφήθηκε από μια χοροδία που το όνομα είναι Ray Charles Singers, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Ray Charles. Αυτός ο Ray Charles είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, λευκός είναι, στιχουργός και ενορχιστρωτής. Ήταν μαέστρος για χρόνια και κρύβεται πίσω από πάρα πολλές ηχογραφήσεις του Πέρι Κόμο. Ήταν επίσης στις εκπομπές του Πέρι Κόμο για 30 χρόνια. Ήταν η ορχήστρα που συνόδευε τους καλλιτέχνες στην τηλεοπτική αυτή εκπομπή του Πέρι Κόμο.

έχει ηχογραφήσει πάνω από 40 άλμπουμ στο στυλ που θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι πασίγνωστο και αγαπημένο και στην Ελλάδα. Το τραγούδι τώρα, είπαμε ότι είναι τραγούδι από την Λατινική Αμερική. Θα το ακούσουμε και μετά θα παίξω και μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις στην Λάτινα αγορά. Ray Charles Singers.

Love Me With All Of Your Heart, Ray Charles Singers. Θα ακούσουμε τώρα μία από τις πιο πετυχημένες ερμηνείες όπως ξεκίνησε το τραγούδι, το οποίο έχει γραφτεί από έναν τύπο από την Νικαράγουα και έναν άλλον από την Αργεντινή, που είναι στην επικαιρότητα με αυτά τα πίθανα γκολ που βάζει ο Μέση τώρα. Cuando cayera el sol,

αφήνουμε τα Λάτιν και πάμε πάλι στη Βρετανική Εισβολή. Για να καταλάβετε πόσο αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση σήμερα. Ο ένας από τους δύο, έχουμε ακούσει και πάλι το συγκρότημα Peter and Gordon, έχει τέτοια καριέρα αργότερα, ώστε πριν από μία εβδομάδα βγήκε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά αυτόν. Και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι Everywhere Man. Ο Peter Asher, που έγινε διάσημος στη δεκαετία του 60, ένας από τους Peter and Gordon. Μετά ήταν επικεφαλής στην εταιρεία που έκαναν οι Beatles, την Apple, στο να ψάχνει ταλέντα. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε τον James Taylor. Ο Asher μετά από αυτό μετακόμισε στην Καλιφόρνια και διαμόρφωσε τον ήχο της δεκαετίας του 70 και του 80 με καλλιτέχνες που κρύβεται πίσω τους, όπως η πολλή παραγωγή, όπως ο Clive Davis που έβγε από τη ζωή, θα τα πούμε την Παρασκευή, Linda Ronstadt, Carol King και πάρα πολλούς άλλους. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, τότε θα πρέπει να βρείτε το ντοκιμαντέρ αυτό που λέγεται Everywhere Man και βγήκε τώρα, γιατί συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής με συνεντεύξεις, James Taylor, Linda Ronstadt, Carol King, Twiggy, Steve Martin, ο γνωστός ηθοποιός, και ο Paul McCartney. Peter and Gordon, άλλη μία επιτυχία τους το 64, που έγραψαν για αυτούς η Lennon McCartney, Nobody I Know.

Peter and Gordon. Το ντοκιμαντέρ Everywhere Man που βγήκε πριν από μία εβδομάδα αφορά τον Peter Asher. Ένα τραγούδι του 63 θα το ακούσουμε και πάλι σήμερα για να καταλάβετε τη σημασία που είχαν οι Beatles με εκείνη την εμφάνισή τους στο Ed Sullivan Show. Το 63 λοιπόν κυκλοφόρησε στη Βρετανία το τραγούδι των Jerry and the Pacemakers How Do You Do It. Ήταν το debut single που έβγαλαν και που έφτασε στην πρώτη θέση του βρετανικού chart, το έριξε από την πρώτη θέση το From Me to You των Beatles. Κυκλοφόρησε τότε στην Αμερική. Καμία πήχηση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε το 63 ούτε για τους Beatles ούτε για τους Jerry and the Pacemakers. Αφού συνέβη ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 64, η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε και πάλι στις 5 Ιουλίου του 64 και έγινε χρυσός δίσκος αυτή τη φορά.

Άλλο ένα συγκρότημα από αυτά που τα πρώτα τραγούδια τους βγήκαν το 63 στην Βρετανία, όπως το Yesterday is Gone. Τους βοήθησε ο Τζον Μπάρι, που ήταν στην ίδια εταιρεία και τους έκανε τις ενορχιστρώσεις, και που και αυτοί δεν είχαν καμία τύχη το 63, αλλά είχαν το 64 με αλυσίδα επιτυχιών. Sad and Jeremy, συγκρότημα που ανήκει και αυτό στο βρετανικό beat, θα λέγαμε, με τη διαφορά ότι είχαν ένα πιο απαλό folk style, με επιτυχίες όπως το Willow Whip For Me που έχουμε ακούσει, ή τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, A Summer Song.

A Summer Song, χρυσός δίσκος μέχρι τη δεύτερη θέση του αμερικάνικου Hit Parade το 1964. Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα, για να συνεχίσουμε αύριο με την 20η εκπομπή για το 64, με ένα country τραγούδι γραμμένο από τη Cindy Walker. Το τραγούδι είχε γίνει επιτυχία σε αρκετές ερμηνείες, αλλά αυτή που θα ακούσουμε είναι που ανέβασε στα 20 πρώτα του Billboard του 64 το In the Misty Moonlight.

Η συνέχεια αύριο με ένα από τα σπουδαιότερα jazz album που βγήκε το 1964. Αύριο εδώ, όπως πάντα, στις 4. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουμπρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. If I were a tower of strength.

0: never be. Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακοφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου, στο Λυκαβητό.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. Μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχετε, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματό βράδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών. On the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όχθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα άμα το δεις από την Αφρική, διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικό θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία, άγγιξε λίγο ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ πάθος, αλλά λέω σιγά τώρα τι να πρωτομεταφέρω. Τα διαβάζετε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούργιο για να σας πω. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι έρχεται από πάνω και κλείνει σαν καπάκι. Οπότε όλες οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατσαρόλα, να φανταστείτε. Σε μια γιγάντια κατσαρόλα. Και έχει κλείσει και το καπάκι. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιποι αέριδες πρέπει κάπως να ξεφύγουν. Και ξεφεύγουν και ευτυχώς έρχονται προς τα δω. Οπότε να το ωραίο δροσερό καλοκαίρι που διανύουμε εμείς εδώ στις παραδοσιακά ζεστές χώρες, που έχουμε και κλιματισμό, που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά προς το παρόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ, ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό ο χρυσός και το ασίμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει, εγώ δεν είμαι νονός, και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν. Σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν. Πώς έγινε αυτό κανείς δεν το ξέρει, ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα τι θα κάνουν ακριβώς.
μια ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς κατέρευσε τμήμα της ταράτσας.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση. Και άλλοι, θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά. Δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πριν από τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για τον κορυφαίο, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι, ευτυχώς. Ακόμα μπορούμε και με όλες τις δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα, και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός για τέτοιο. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, πώς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα
0: τελευταία
1: μέρες του διαδίκτυο. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε ναι.
0: Πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή. Κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή κάνει δύσκολη την απόφαση κάποιον να μας δηλώσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας Αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχολή. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτους που είναι και οι καλύτεροι προσδευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, και... όντως. Ναι, ναι.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε, τι ακριβώς?
1: Τι ακριβώς? Είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αφηρητής, όταν έκανα το δευτερικό μου στον Καναδά. Εγώ κατάλαβα τον Άγιο Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και, και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιχνίων.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφεται πολύ διακριτικά, όχι διακριτικά, πολύ θετικά θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα, φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς? Ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στα ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, στους υπολογιστές, είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει στα ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Φυσικά και τους συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της αρνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη, να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους έξυπνους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγους, για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε, αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις 5:30, πολύ σύντομα, και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς τον παρακτής. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας.

0: μπορούσε να γκρεμίσει τους μύθους της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποιεί τώρα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ο Νίκολας Καρλίνη. Προειδοποιεί τώρα ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Δηλαδή, εννοώ, είναι δυνατόν, είναι εφικτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Και πλέον έχουμε μπει σε ένα αγώνα μεταξύ από τη μία, ας πούμε, των υπερασπιστών, ας πούμε, και από την άλλη των επιτιθέμενων, έτσι, από την κύβερνο ασφάλεια, ας πούμε, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κρατικούς με χρήση κρατικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Για κβαντικούς υπολογιστές, ναι.
1: Ναι. Από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι, μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέραμε ότι όταν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κβαντικών αλγορίθμων. Οπότε,
0: να κάνουν ένα είδος δηλαδή αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία για δεδομένες. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δώσει μας είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολύ πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Οπότε νομίζω δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να καλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή, το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί επέστρεψα μέσα στις κρίσεις ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο πλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο θα είναι εκτός Ελλάδας. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω το bend-gain συνεχίζεται.
0: Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική

0: Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία, δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από σκοπούς τους, θα να υποστήριζαν την ερευνητική νοημοσύνη, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει να κινήσει την κατεύθυνση το ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχουν γίνει προγράμματα, έχουμε υποβάλει προτάσεις το Σεπτέμβριο 2024 στα τα περίφημα ερευνό καινοτομό ΕΣΠΑ που θα υποστήριζαν την εφαρμοσμένη έρευνα και υπέβαλαν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κάνουν την νοημοσύνη, αλλά ουσιαστικά όλοι οι καθηγητές πολυτεχνείων θετικής κατεύθυνσης στην όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρονολογικό πλαίσιο λύγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Και μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη, είχα υποστηρίξει. Ακριβώς. Ναι, πείτε.
1: Αυτό. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν. Έχουμε μάθει πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν. Όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι δυστυχώς. Είναι μια αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, χωρίς εξοραϊσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα,
0: ναι.
1: Η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
0: ένα κατάλημα στοιχειωθώς να μείνουν. Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Επειδή, όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών ΙΠΟΣΔΕΤ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
0: Διδακτικού Προσωπικού,
1: ναι. Οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα επίπεδα του 2003, για τις ονομαστικές μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλειες εισοδήματος έχουν
0: υποστεί. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το Ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, πραγματικά μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, για να κάνουμε κάτι.
0: Για να κάνουμε κάτι πάλι.
1: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
0: Αυτή η στιγμή είναι χθες που λέμε.
1: Είναι χθες δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, για τους φοιτητές μας, εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ χαιρός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να, έτσι όπως πάμε, θα σταματήσουμε να μπορούμε να τους, να τους βγάζουμε έτσι. Δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε, αυτή η δυνατότητά μας από ό,τι φαίνεται γίνεται όλο και πιο
0: αδύνατη. Πιο μικρή. Γιατί, μάλιστα,
1: γιατί
0: κύριε Φιλικιαδάκη.
1: Γιατί φεύγει ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι, πάρα πολλοί, από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους, έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Πολύ.
0: Και εδώ είμαστε, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

that love. Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. So η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάει στην πλάκα μου. Και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Αχ, μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο. Ας πούμε στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Αυτός, και να σας φαίνεται περίεργο αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα, θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος. Είναι η διευθύντρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου. Εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες
1: της. Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους. Και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο. Και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί σε μια δομημένη
0: αυτό
1: ομαδική...
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι ομαδική συνεδρία.
1: Είναι ομαδική συνεδρία, ξεκινάει η ψυχολόγος με μια εισαγωγή, αλλά μετά το θέμα είναι ένα κοινό θέμα και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται με τη συμμετοχή των ασθενών. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Ενώ την πρώτη Τρίτη υπήρχε μια αμηχανία και μια δυσκολία mm-hmm. στο να εκφραστούν,
0: ναι.
1: Τώρα παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει ένα φορτίο από πάνω τους, γιατί κουβαλούν ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
0: Τι λέτε τώρα, πόσο καιρό γίνεται αυτό, κυρία Μπόνιου?
1: Τώρα πάμε στο δεύτερο μήνα.
0: Είναι πρόσφατο, είναι καινούριο.
1: Είναι πρόσφατο, ναι. Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου, που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με την, τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
0: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί είναι, μιλάμε δωρεάν για δημόσιο
1: εννοείται
0: νοσοκομείο.
1: Όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
0: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά. Είναι... Τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
1: Ναι. Νιώθεις καλύτερα.
0: Νιώθεις
1: και
0: καλύτερα.
1: Βλέπεις, ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
0: Τι να σας πω, μένω άφωνη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ. Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
1: Και τα υπόλοιπα και την. Και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
0: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο, μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
1: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMAT, VMATA, IGRT, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
0: αυτό,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ δυναμικό προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
1: πολύ
0: το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνη.
1: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass. Μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για τα

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη που αναλαμβάνει τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης που αναλαμβάνει τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης που αναλαμβάνει τον τομέα οικονομικών. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, ανεμιβόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Να ακούσουμε και κάτι που είναι πιστοποιημένα λογικό. Λογικό τραγούδι, logical song. Γιατί ο παραλογισμός εξαπλώνεται χειρότερα και από τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Είμαστε εδώ με την ολοκένουργια Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, όχι ως ηχολήπτρια, είναι εμπειρή, με τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Είμαστε και με Super Trump, γιατί το breakfast στην Αμέρικα μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 23 Ιουνίου, ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πιο σημαντικές επιτυχίες. Το έκτοτο άλμπουμ ήταν. Στο LA, στην Καλιφόρνια ηχογραφήθηκε. Μάρτιο κυκλοφόρησε, Ιούνιο ανέβηκε στα σκορυφάς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, μάλιστα. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία, είναι Ολυμπιακή ημέρα και γιορτάζουν Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια και Βάρβαρος. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, θέλω να σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου είπαμε, το 2016 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Brexit. Πέρασαν τα χρόνια και από τότε αλλάζουν πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Ωραίο το εγχείρημα, αλλά δεν του στεριώνει πρωθυπουργός. Χθες προχθές έφυγε ο τελευταίος, ο κύριος Στάρμερ. Με ρωτάει ένας φίλος, πώς είναι, μου λέει, το μικρό του. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, ο κύριος Στάρμερ και ο κύριος Στάρμερ. Λέω, δεν είναι, πώς λέμε, ο κύριος Μίτσος, ο κύριος Μέντιος. Κύρ είναι το όνομα του ανθρώπου. Ποιο είναι το quiz της εκπομπής και μετά θα σας δώσω τις μεθόδους επικοινωνίας. Από το 11, ναι, από το 2011 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, πριν το Brexit δηλαδή, ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος στο νούμερο 10 της Downing Street. Το νούμερο 10 της Downing Street είναι η πρωθυπουργική κατοικία, είναι περίφημο. Ποιος έχει καταφέρει να επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια ενώ οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα όχι αγάπη? Δεν λέω όνομα, δεν λέω τίποτα άλλο. Περιμένω από σας και μετά το 16 και με COVID και με αλλαγές και με... Υπάρχει ένας ένικος στην Downing Street που δεν το κουνάει, παιδιά, και δεν πάει πουθενά. Ποιος είναι? Και συνδέεται με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κάμερον, να ξέρετε. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα το κάνω πάρα πολύ εύκολο και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ονόματα είπαμε, να δώσουμε τις μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό σας είπα, για τη Δέσποινα Σαρκύρη. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να απαντήσετε στο Viber, κανένα πρόβλημα. Εδώ μπροστά μου έχω μια τεράστια οθόνη. Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, στέλνετε τις απαντήσεις σας ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό το quiz, αλλά είναι χαριτωμένο και μάλιστα συνδέεται και με τη δική μου ραδιοφωνική διαδρομή. Αυτά θα τα εξηγήσω όταν δώσουμε την ορθή, όπως λέμε, απάντηση. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
Σήμερα όμως είναι μια μέρα πολύ χαρακτηριστική. Στο Καλέτζι έχει και εκδήλωση 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μια μορφή που πραγματικά σημάδεψε, χαρακτήρισε, άφησε το αποτύπωμά του στην πολιτική διαδρομή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που έχει φανατικούς οπαδούς και φίλους και φανατικούς εχθρούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που εκτός από όλα τα άλλα αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, εκτός από τη Ρίτα Σακελαρίου και το αυτός ο άνθρωπος αυτός που το χόρευε με το δικό του Βαρίζει η Μπέκικο, αγαπούσε πάρα πολύ την Μπέλου, πάρα πολύ. Και η Μπέλου τον αγαπούσε πάρα πολύ και μάλιστα τότε που ήταν στο Νάσιο, τότε που είχε κατασκηνώσει σύμπας ο δημοσιογραφικός κόσμος, πραγματικά υπήρχε κάμπ έξω από το Νάσιο, στην τελευταία μεγάλη περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, η Σωτηρία Μπέλου που ήταν επίσης άρρωστη, είχε πρόβλημα με καρκίνο στο φάρυγγα και αυτά, πήγε να τον δει. Του είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, υπήρχε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Και συννεφιασμένη Κυριακή ήταν από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Κοιτάξτε τώρα αυτό που λέμε η συγκυρία, τι μεγάλο πράγμα. 23 Ιουνίου που φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996 από τη ζωή, 23 Ιουνίου είναι τα γενέθλια, ήταν μάλλον για δεν ζει πια, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και την Πρωθυπουργία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε την ημέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο της επικαιρότητας. Είπαμε, σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφού ήταν η μέρα που η Βρετανία πήρε την απόφαση να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο Κάμερον εγκλωβίστηκε σε αυτή τη διαδικασία. Είχε πει ότι θα το θέσω στην κρίση των πολιτών και τα λοιπά, αν θα μείνουμε και αν θα κάνουμε. Όταν έφτασε κοντά στο να πρέπει να κάνει το δημοψήφισμα, δεν πολύ ήθελε, αλλά πίστευε ότι δεν θα περάσει. Πέρασε όμως. Και η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παραιτήθηκε ο Κάμερον, τον διαδέχθηκε η Τερέζα Μέι. Η Μέι προσπάθησε να περάσει μια συμφωνία αποχώρησης που να κρατήσει και ενωμένο το κόμμα της, δεν τα κατάφερε. Ιούλιο του 19 αναλαμβάνει ο Μπόρις Τζόνσον που λέει εγώ θα το τελειώσω το Brexit γιατί αυτό θέλουμε. Είχαμε το Brexit. Μετά όμως είχαμε πρωθυπουργό, βέβαια, η Λιζ Τρας. 49 μέρες, παιδιά, έκατσε στην Downing Street. Δεν πρέπει να υπάρχει, για να δω, ναι, ρεκόρ συντομότερης πρωθυπουργίας στη βρετανική ιστορία. Την διαδέχθηκε ο Ρίση Σούνακ, και ο οποίος έχασε τις εκλογές. Βγήκε ο Κιρ Στάρμερ, που κύριε είναι το μικρό του όνομα, το ξαναλέω για το φίλο, μην μπερδεύεστε, ο οποίος όμως υπό την πίεση βουλευτών του κόμματός του και καθώς ανεβαίνει το ακροδεξιό Reform UK, παρετήθηκε και άνοιξε το δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ, τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο Μιλιώκας, αλλά ποιος είναι ο πιο σταθερός ένικος της Downing Street? Έρχονται τα μηνύματα, θα τα δω. Α, μπράβο ρε Φώτη. Α, ο Κώστας Δοκάρη. Η Λέλ, α. Εντάξει, ξέρω ότι το επίπεδο σας είναι καλύτερο από το δικό μου. Εν συνόλο, έτσι, εντάξει. Αλλά δεν περίμενα και να με πιάσετε στα πράσα αμέσως. Για να μην τσαλακώσω το εγώ μου. Ξέρετε όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας και έχει τα γενέθλιά του. Άντε να πω ότι ξέρω κι εγώ κάτι.

Έτσι είναι και η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τώρα υποθέσεις να ακούτε για την κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου. Λέει, δεν είπες ότι καταδικάστηκε και τα λοιπά. Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι ένα mail έστειλε η γυναίκα. Ναι, το ζήτημα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν απαντώ σε αυτόν. Σε εσάς το λέω, δεν καταδικάστηκε για ένα mail, γιατί κατήχε στοιχεία προσωπικά που δεν έπρεπε να κατέχει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είχε όμως δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Άρα υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και επί τη ευκαιρία να το θυμίσω αυτό, γιατί είναι μεγάλο προσόν του νομικού μας πολιτισμού. Χθες κάποιος ακροατής μου λέει, δεν θα πεις για τον Αβραμόπουλο. Σας είπα, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι έχω πάρει, ότι αυτά είναι όλα με αποδείξεις, με πράγματα, με θάματα. Η δίωξη είναι από την βελγική εισαγγελία, αλλά το τεκμήριο της αθότητας είναι αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος.

0: Μπορεί ένα πτηνό να μας διώχνει. Είναι δημόσιος χώρος. Αναγκάστηκε ο Δήμος Σύρου να βγάλει ανακοίνωση, γιατί ζητούσαν άλλοι να απομακρυνθεί ο Χήνος και άλλοι, ξέρω εγώ, να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο λοιπόν, γιατί η Λίνα Θεολογίτου, η ανταποκρίτριά μας, τα ξέρει σίγουρα καλύτερα όλα αυτά, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, γιατί ειδικά στο διαδίκτυο έγινε, λέει, μεγάλος χαμός για την τύχη αυτού του Χήνου. Γεια σας Λίνα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλους από την όμορφη Σύρο. Πράγματι φωτιές άναψε ο Χήνος την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Σύρου. Να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Αυτή η αρσενική Χήνα λοιπόν ζει εδώ και αρκετά χρόνια στην παραλία Αχλάδη στη Σύρο. Άλλοι λένε ότι το ζώο γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Άλλοι λένε ότι εγκαταλείφθηκε πριν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν κάποια καλοκαίρια, ο Χήνος αυτός είχε και μια θηλυκή συντροφιά, η οποία ωστόσο απεβίωσε σύμφωνα με μαρτυρίες, και πλέον ο Χήνος ζει μόνος του στην παραλία Αχλάδη καθ' όλη τη διάρκεια του
0: χρόνου. Και έχει γίνει, λέει, λίγο πιο στριμμένος όταν απειλείται η περιοχή του κυνηγάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάντα φιλικές διαθέσεις. Φυσικά πρέπει να πούμε το ότι αρκετοί άνθρωποι λένε ότι το ζώο είχε δεχθεί και κάποιες άσχημες συμπεριφορές τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από παιδιά τα οποία πολλές φορές αντιλαμβάνονται τα ζώα ως παιχνίδια, και έχει αγριέψει. Έχω βρεθεί κι εγώ η ίδια μπροστά σε περιστατικά τα οποία η αλήθεια είναι έχει επιτεθεί χωρίς να προκληθεί απαραίτητα νωρίτερα. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες επιτέθηκε και σε μια γυναίκα η οποία έκανε τον μπάνιο της εκείνη τη στιγμή, η οποία γυναίκα πανικοβλήθηκε. Βέβαια βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς βγήκε σώ από τη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι άνοιξε πόλεμος. Άλλη μία κάτοικος του νησιού έκανε καταγγελία σε μια ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα που
0: ακολουθούν
1: κάτοικοι του νησιού.
0: Δεν έχει Facebook ο Χήνος όμως, οπότε δεν μπορεί να αμυνθεί.
1: Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οπότε είχαν άλλοι κάτοικοι του νησιού να τον υπερασπιστούν. Ένας πόλεμος άνοιξε στο νησί. Υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις και ο Χήνος πρέπει να απομακρυνθεί τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι και εκείνοι που έλεγαν ότι εκεί είναι το μέρος που ζει η γειτονιά του ζώου και πρέπει να το αφήσουμε στην ησυχία του και να κρατάμε αποστάσεις. Είναι βέβαια και αυτοί που λέγανε ότι έχουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι, ωστόσο όταν πρόκειται για να περάσει στα πλάσματα, οφείλουμε να γινόμαστε
0: στο διατάφτα και στο μικρό κόσμο μιας παραλίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι, γιατί νομίζω ο Δήμος στην ανακοίνωσή του είπε ότι δεν είναι τώρα δουλειά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης να πάρει αυτό το πτηνό τέλος πάντων και να το πάει αλλού ή να το βάλει σε κλουβί και οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι. Ο Δήμος αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι δεν είναι αρμόδιος για τα οικόσιτα και τα άγρια ζώα. Η Δήμη δεν είναι αρμόδιοι, είναι μόνο για τα ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, πέρασε ένα μήνυμα ότι αφήνουμε το Χήνο να ζήσει στο μέρος που μεγάλωσε και γνωρίζει, κρατάμε τις αποστάσεις μας και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούμε το ζώο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποιοι κάτοικοι λένε ότι καλό είναι να μπει μία πινακίδα στην παραλία εκεί πέρα, όπου να αναφέρεται ότι σε αυτό το μέρος ζει ο Χήνος και να κρατάνε όλοι οι άνθρωποι τις αποστάσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι το ζώο μένει σε αυτή την παραλία όλο το χρόνο, η οποία αυτή η παραλία είναι έρημη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ναι. Ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Τουρχεται λίγο απότομο.
1: Ναι, ανοίγουν οι επιχειρήσεις, πηγαίνει ο κόσμος στην παραλία, το ζώο ίσως προστατεύει και την περιοχή του. Σίγουρα κάνει επιθέσεις, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε αρκετές επιθέσεις και σε παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμποδίσει τους περισσότερους από εμάς να πάμε στην παραλία που είναι πραγματικά πανέμορφη, να κάνουμε το μπάνιο μας, έχοντας λίγο πάντα στο νου μας που βρίσκεται ο Χήνος, αν είναι σε ασφαλή απόσταση.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να πεις αυτό και λύθηκε. Χρειάζεται και από εμάς ανοχή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και δικιά, ενώ των ανθρώπων η παραλία μπορεί να είμαστε το είδος που έχει επικρατήσει. Αλλά δεν μπορεί όλη η χώρα να είναι αποκλειστικά δική μας. Να μην είχε και άλλη παραλία Σύρος, να πεις ρε παιδί μου, βάλ τον τώρα στο κλουβί 3 μήνες και ξαναβγάλ τον. Αλλά θέλει και ένα κομμάτι προσοχής και ανοχής. Κάτι έλεγες όμως στη Μαρία κρυφά και θέλω να το αποκαλύψω, ότι αύριο έχει μια σοβαρή εκδήλωση στη Σύρο ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά λες. Αύριο είναι η κεντρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια, για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Το βράδυ λοιπόν, αύριο θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Θέατρο Απόλλων, στον εξωτερικό χώρο του Θέατρου Απόλλων και στη συνέχεια στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης, στη μεταμόρφωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλίες, με συναυλίες και εκεί θα γίνει, από το Μαγλένα είναι έκπληξη, βέβαια δεν το γνωρίζουμε ακόμα πώς ακριβώς θα γίνει, μια αναπαράσταση εκείνης της ημέρας όπου Αναφόνσο Λουκάς Ράλης, Χιώτης πρόσφυγας στη Σύρο, τότε μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, αναφώνησε όταν πρότειναν κάποια ονόματα για το πώς θα ονομαστεί αυτή η πόλη η οποία ήταν σε φοβερή άνθηση τότε. Αναφώνησε η Ερμούπολη και όλοι συμφώνησαν, όλοι οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν εκεί συμφώνησαν στο να δοθεί αυτό το όνομα στην Ερμούπολη, στην πρωτεύουσα πλέον της Σύρου.
0: Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου, μια πόλη που η αλήθεια είναι ήταν τέτοια η ανάπτυξη που αν δεν ήταν νησί και μακριά διεκδικούσε το να είναι πρωτεύουσα της χώρας εύκολα. Να το πούμε αυτό. Πολύ εύκολα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα Θεολογίτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Βλέπω τα μηνύματά σας, τα έχω συλλέξει αμέσως μετά τους τίτλους. Η απάντηση στο σοβαρό αυτό πολιτικό ερώτημα: ποιος είναι ο πιο σταθερός κάτοικος της Downing Street. Επί του παρόντος, πριν πάμε στους τίτλους, να θυμηθούμε το 1965, τέτοια μέρα 23 Ιουνίου από τη Motown κυκλοφόρησε Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears, τα ίχνη των δακρύων μου. Αυτά τα ίχνη θα μας οδηγήσουν στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψη στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: 23 Ιουνίου είπαμε έφυγε ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η μέρα των γενεθλίων του Κώστα Σιμίτη. 23 Ιουνίου όμως το 2005 έφυγε και ένας σπουδαίος ποιητής που δεν ξέρω αυτό το προσωνύμιο ποιητής της Ήτας αν του ταιριάζει στα αλήθεια. 23 Ιουνίου 2005 ξημερώματα φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Μη πάλι αγάπησα.
0: Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει απεσιόδοξη την ποίησή του. Η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι του πολλές φορές φτάνουν μέχρι την απελπισία, αλλά πάντα αφήνει ένα ανοιχτό διάδρομο προς το φως ο Αναγνωστάκης.
1: Να περπατώ
0: και περιέγραψε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Και κάποιος έχει πει ότι η πραγματική χαρά εδράζεται μόνο πάνω στην αποδοχή της σκληρότητας της ζωής και της λύψης. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν έχεις έδαφος να πατήσεις. Εδράζεται μόνο πάνω στην αποδοχή της σκληρότητας της ζωής και της λύψης. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν έχεις έδαφος.

0: Α, ο Χήνος θα έπρεπε να έχει παρέα, λέει, μια θηλυκιά, να μην είναι μόνος του, να μην είναι στριμμένος και να μην επιτίθεται στον κόσμο, να έχει ένα σχόλιο. Όχι, δεν κακιά ιδέα εδώ που τα λέμε. Η Εύα από Ιωάννα. Είναι, λέει, ο γάτος. Απλώς δεν θυμάμαι το όνομα. Ο Δήμος από Φλόρινα. Είναι ο γάτος. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Περίμενε, περίμενε. Ο Αποστόλης τι λέει, είναι τεράστιο. Τεράστιο, τεράστιο. Κάτι με λεοντόψαρα. Προφανώς για λαγοκέφαλους. Δεν χωράει με τίποτα. Θα το κοιτάξω εγώ με την ισχύα μου και αύριο θα κάνω μια σύνοψη. Αποστόλη, ο Κώστας με το δικό του μου έβαζε, λέει, 500 ευρώ η πεθερά μου, αντί για τη φορολόγηση. Πώς σου προέκυψε τώρα, θα μου πεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Η Πέπη με ωραία φωτογραφία καλοκαιρινή από Νέα Πέρα μου, φαντάζομαι. Φωνάζει ο Τόμ. Ο Τόμ είναι ακροατής. Ο γάτος, γιατί υπάρχει και ο Τόμ ο γάτος, αν θυμόσαστε. Οπότε το συνδύασε πάρα πολύ ωραία. Η Λεωνόρ. Ο Τσίφ λέει, τι έπαθε, μουσέρ του The Cabinet με το όνομα Λάρι από το 2011. Έξι πρωθυπουργούς αποχαιρέτησε, σωστό. Ο Μίτσος, ομολογώ ότι το γκούγκλιασα το quiz και μου άρεσε πολύ η απάντηση. Είδε ο Λάρι. Όχι, ωραίο είναι που το ψάξατε και το βρήκατε. Η Βίκη, ο Μέγας Λάρι. Ο Τάκης, ο γάτος, Τάκης από Γιάννενα. Η Λέλα, ο γάτος. Κώστας, είναι ο σκύλος. Όχι, Downing Street έχει γάτο, δεν έχει σκύλο. Λάρι, ο γάτος, λέει ο Φώτης. Ειρήνη από τα Χανιά. Ο γατούλης, ο πιο σταθερός ένικος της βρετανικής πρωθυπουργικής κατοικίας, μας φτιάχνει στα απογεύματα. Όχι, εγώ, Λάρι, Ειρήνη. Και η Μάρθα, να μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 25 ο Αναγνωστάκης. Και καλά έκανες, μας το θύμισες και δεν το ξεχάσαμε. Λοιπόν, 23 Ιουνίου 16 η Βρετανία ψηφίζει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το 11 ο τότε πρωθυπουργός David Cameron με τη σύζυγό του Samantha υιοθετούν από ένα καταφύγιο, επειδή είδαν, λέει, ένα ποντίκι στο γραφείο, το λέει ο θρύλος, μπορεί και όχι, υιοθετούν το Λάρι. Ο Λάρι λοιπόν είναι από εκεί, από τότε στην Downing Street, ο γάτος, βλέπει τους πρωθυπουργούς να φεύγουν, να έρχονται, να φεύγουν. Ακλόνητος είναι και μεγάλος σε ηλικία, 18-19 νομίζω έχει πάει. Ποιο είναι το ωραίο τώρα και πώς συνδέεται με τη μικρή ραδιοφωνική διαδρομή ενός μικρού του ραδιοφώνου του Ανδρέα Παπασταματίου. Είναι χρονιά που είναι τότε η Μάργαρετ Θάτσερ στην Πρωθυπουργία και έχει πάρει ένα γάτο, το Χάμφρεϊ. Εκείνη τη μέρα λοιπόν έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα για τα προνόμια που απολαμβάνει ο Χάμφρεϊ. Πώς οι μάγειροι της Downing Street του ετοιμάζουν ειδικό γεύμα, πού είναι το μαξιλάρι του, ποια είναι η πολυθρόνα του, πώς του συμπεριφέρει το προσωπικό και ο ξετρελαθεί. Κάνω τότε εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε, Earth News Radio 105,8, με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Μάρο Καραγιανοπούλου. Και της λέω, θα κάνω τώρα μια αφήγηση για όλα αυτά τα προνόμια, χωρίς όμως να πω τίποτα, για να τους κάνω έκπληξη στο τέλος. Και αρχίζω. Και ποιος είναι αυτό στην Downing Street που το φαΐ του περνάει από τρεις σεφ, που την πολυθρόνα του δεν την αγγίζει κανείς, που το προσωπικό τον κοιτάει με δέος και θέλω να συνεχίσω, ξέρετε, για να κάνω στο τέλος την έκπληξη. Και πετάγεται η Μάρο, μου λέει, να διευκρινίσουμε, μου λέει, πριν τα πεις αυτά, ότι ο Χάμφρεϊ είναι γάτος. Είναι ένα περιστατικό που όποτε βρεθούμε με τη Μάρο, μα όποτε βρεθούμε, το συζητάμε και το ευχαριστιόμαστε. Λοιπόν, διάβασα όλες τις μέχρι τώρα απαντήσεις. Μπορούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα, να βγούμε, να ξεσκάσουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και όταν τα γκολ συνεχίζει αυτός ο Μέση να τα βάζει, τι είναι αυτό το παιδί, αυτός ο Λίο, πώς είναι το χαϊδευτικό του, δηλαδή ούτε ο καημάς στην αθλητική ενημέρωση να ήταν. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλά εσείς.
0: Πω, τι είναι αυτό το παιδί. Είδες για να είναι ξεκούραστο που πάει και παίζει σε πιο...
2: Εντάξει, θα τον δούμε και θα δυσκολά, έτσι.
0: Κοίταξε, κάθε φορά που σου λέω για το Μέση αρχίζει την αμφισβήτηση, γιατί είσαι του Ρονάλντο εσύ. Έτσι έχω
2: υπόψη.
0: Καλά, άλλο πράγμα ρε εσύ.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλά, θα μου πεις, ο καθένας από εμάς
2: έχει τα κολλήματά του.

0: πες του, γιατί έχεις αυτό, έχεις δίκιο Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα σου ξαναπώ. Δηλαδή 100 γκολ να βάλει, ας που νομίζω είναι ο πρώτος σκόρερ, πια στα μουντιάλ.
1: Όμως κοίταξε τώρα, έχουμε ένα μικρό χαμό με τον Εμπαπέ που είναι μόλις 2 γκολ πίσω, αλλά είναι 10 χρόνια νεότερος.
0: Για να αμφισβητήσεις το Μέση, ό,τι να είναι, θα πας και εσύ να παίξεις την ανάγκη. Μπράβο Δημήτρη.
1: Άρα μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε κάτι μετά.
0: Την εκτιμώ τη μεροληψία στο ποδόσφαιρο. Γιατί την εκτονώνουμε εκεί για να μπορούμε σε άλλα ζητήματα να μην είμαστε οπαδοί. Και το χαίρομαι. Θέλω να πεις για τον Τζάπρα. Του είχαν πει, αγόρι μου, τι ωραία που σου πάνε τα πράσινα. Και δεν ήθελε να αλλάξει.
1: Ανακοινώθηκε,
0: ναι,
1: ο μεταγραφή του Ινάκη Πένια.
0: Α,
1: με τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστοποιήθηκε, γιατί βοούσε ο τόπος. Μεγάλη μεταγραφή.
1: Όχι, εδώ ήταν. Απλά ήταν αυτό που λέμε τα τυπικά, αλλά ποτέ
0: σωστό,
1: δεν ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Τι μπορεί να γίνει. Είναι μια, νομίζω, ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση με ό,τι είχε ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Θεσμού το κατοφύλακα.
0: Μιλάμε τώρα, ναι.
1: Είναι παίχτης, ήταν παίχτης στην Μπαρτσελώνα.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια δεν ήταν βασικός, έτσι. Έπαιζε και δανεικός, αλλά έπρεπε να πουλήσει ο Παναθηναϊκός και παίχτες. Συγγνώμη, η Μπαρτσελώνα παίχτες.
0: Οπότε χτίζει άμυνα-άμυνα, Τερματοφύλακα, center back, αριστερό back, δεν είναι ο Τσάπρας.
1: Ναι, κοίταξε, αν και είναι μόλις 23 Ιουνίου. Είναι ήδη ενισχυμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Φαντάσου.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Θα είσαι
1: τουλάχιστον, ναι, θεωρητικά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί, πάντα το χορτάρι είναι κλασικό αυτό. Αλλά όταν κάνεις καλές επιλογές παικτών, περιμένεις να έχεις και την ανάλογη
1: και
0: απόδοση. Είναι, και
1: πρέπει να πούμε μπράβο στον Στεφάνο Κοτσόλη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο νέος του Παναθηναϊκού. Ο παλιός τερματοφύλακας ήταν,
0: ναι,
1: από την Κηφισιά.
0: Πολύ γνωστός και καλός ήταν.
1: Ένα παιδί μορφωμένο, μιλάει 3-4 γλώσσες.
0: Και μεθοδικός, ξέρει, από ό,τι φαίνεται.
1: Ορίστε.
0: Και μεθοδικός, λέω. Είχε
1: ναι,
0: προεργασία.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό αναβαθμίστηκε και ο ίδιος πάρα πολύ γρήγορα στα εσωτερικά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε οι Παναθηναϊκοί μπαίνουν ωραία στο καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί είναι, όπως είπαμε, όπου να είναι θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, αύριο, του Φράι.
0: Σωστό.
1: Επίσης αμυντικός. Ολλανδός. Ήταν από τους πρώτους στόχους. Αυτό που λέμε, ξέρεις, πρώτος στόχος αυτός, αλλά μετά λέμε ότι έχει και άλλες εναλλακτικές.
0: Άμα κολλήσει πάμε αλλού, αλλά εδώ δεν κόλλησε.
1: Ναι, όχι, κόλλησε. Ακόλλησε, όχι, έχεις δίκιο, δεν κόλλησε, κόλλησε στο Παναθηναϊκό, θα το πούμε καλύτερα.
0: Σωστό. Τι άλλο που να μην είναι πράσινο, πες, για θα μας κυνηγήσουν. Θα πούνε πολύ μεροληψία, παιδιά.
1: Ναι, μα δεν
0: ξέρεις κάτι
1: άλλο.
0: Σωστά, δεν φταίμε.
1: Ολυμπιακάρα πάει, ναι, για γήπεδο καινούριο. Εδώ ακόμη απλά λέμε για ένα νέο Καραϊσκάκη με 52.000.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια, αν θα είναι στο νυν γήπεδο. Το γκρεμίζουμε και φτιάχνουμε κάτι καινούριο ή το αναβαθμίζουμε, όπως ήξερα πριν από.
0: Ναι, αυτό που έχω ακούσει εγώ είναι για αναβάθμιση. Έχω ακούσει όμως πολλούς που λένε ότι υπάρχει και ένα καθεστώς με την Καραϊσκάκη ΑΕ, με τα παλιά δάνεια, που τώρα ποιος θα είναι αυτός που θα. Υπάρχει μια κουβέντα, αλλά θα δούμε. Θα ανακοινωθούν τα σχέδια. Και θα δούμε.
1: Γιατί χτες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: του Πειραιά. Οπότε πρέπει να δούμε και λεπτομέρειες. Αν πάνε όλα καλά, θα μιλάμε για γηπεδάρα με 52.000. Διόροφο, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικό στη χώρα όταν και εφόσον κατασκευαστεί, και το πιο σύγχρονο, έτσι.
0: Σωστό.
1: Ευτυχώς που πλέον όλοι θα έχουν γηπεδάρες.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και σύντομα και ο ΠΑΟΚ θα έχουν 4 σύγχρονες μεγάλες γηπεδάρες.
0: Και θα ευχαριστιόμαστε κι εμείς να βλέπουμε τις ομαδάρες μας εκεί.
1: Λεπαδιακός, πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Στη θέση του τερματοφύλακα, του προπονητή, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ηλίας Χαραλάμπος, είναι Κύπριος,
0: ναι,
1: αλλά είναι προπονητάρα. Ήταν πρόσφατα στην ΑΜΟ Βουκουρεστίου. Με επιτυχίες και στη Ρουμανία με πρωταθλήματα. Με Champions League, δηλαδή θεωρώ ότι αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, ναι, μια πάρα πολύ καλή λύση που είναι Έλληνας.
0: Όλοι οι άλλοι εκτός της ΑΕΚ, έτσι. Γιατί
1: εμείς
0: έχουμε
1: πρώτη,
0: τώρα
1: πρώτη,
0: το στρανέ. Ναι, όχι, η ΑΕΚ δεν μπορεί τώρα. Εμείς είμαστε.
1: Ναι, αλλά
0: δεν θέλω ούτε,
1: προπονητή, όμως,
0: ούτε φαντασιακά να σκέφτομαι κάποιον με μαλλιά προπονητή της ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε Αντρέα, μου λέει ότι αν πήγαινε σε,
0: ναι,
1: μια από τις
0: ομάδες
1: που έχουν προπονητή.
0: Μ' αρέσει που μου απαντάς κιόλας. Σε πειράζω. Καλά το πες εσύ. Άσε τώρα. Εμένα,
1: αλλά να
0: πας
1: στο Λεβαδιακό, ξέρεις τι είναι το καλό με το Λεβαδιακό.
0: Για πες αυτό και
1: πήρε
0: να
1: πολλά
0: σε
1: χρήματα,
0: χαιρετήσω.
1: Ναι, πήρε πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν τα βάλαμε απλά στο ταμείο για να βγατίσουν.
0: Χρήματα, είπες.
1: Είναι από τον Τζάπρα.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: 3 εκατομμύρια.
0: Άκου πώς θα σε αποχαιρετήσω αφού είπες χρήματα. Άκου. Άκου. Για σένα και μόνο για τον καημά.
1: Αν ήταν και δικά μου, μια χαρά θα ήταν.
0: Ωραία. Ναι, θα σου δώσω ό,τι περισσέψει από το ταμείο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια.

και πώς τα λέμε στα ελληνικά τα χρήματα, money. Και κοιτάξτε τώρα μία σύμπτωση. Σαν σήμερα το 1973 κυκλοφορεί το Money των Floyd ως σίγγλα. Ήταν βέβαια μέρος αυτού του εκπληκτικού άλμπουμ The Dark.

0: Και επειδή μαθαίνω ότι τέλος εβδομάδας θα έχουμε και βαθμολογίες για τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις και θα αρχίσουμε για να φτιάξουμε τώρα το μηχανογραφικό. Πού να πάει η Βίβια, να τη βάλουμε σε ένα τμήμα τεχνολογίας ηχοληψίας. Ο Παπασταματίου, βάλ' τον στα νομικά, αλλά τον βλέπω να καταλήγει στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επιλογή σχολής πια δεν συνδέεται απαραίτητος με την επιλογή επαγγέλματος. Άρα χρειάζεται μια καλή σκέψη όταν θέλει κάποιος ή κάποια να συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Και επειδή έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, δηλαδή παλιά έπαιρνε σε μια κατεύθυνση και είχε 2-3 μονοπάτια, τώρα είναι πάρα πολλά και πολλές οι διακλαδώσεις για το πού μπορεί να σε οδηγήσει ένα γνωστικό αντικείμενο. Για να μην χαθούμε στο δρόμο, ζητήσαμε από τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Δουκίδη, να μας βάλει μια μικρή σειρά όσοι προλαβαίνουμε σε μια ραδιοφωνική κουβέντα. Κύριε καθηγητά, κύριε Δουκίδη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, φανταποκριθήκατε. Λοιπόν, διάβαζα και ένα άρθρο που είναι στηριγμένο στην δική σας προσέγγιση, ότι η επιλογή σχολής πια, παλιά λέγαμε, πού θα πας η νομική, θα γίνεις δικηγόρος, ξέρω εγώ, δικαστής, μαθηματικό, θα πας σε σχολείο. Τώρα είναι τα πράγματα πιο ανοιχτά, αλλά ενδεχομένως και πιο πολύπλοκα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πιο ανοιχτά γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες στα επαγγελματικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι λίγο δύσκολο ένα παιδί στην ηλικία των 17 ετών να πει με σιγουριά ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θα ήθελα.
0: Εγώ αυτό θα γίνω, ναι. Αυτό ήταν πάντα λίγο δύσκολο, ναι, γιατί δεν έχει φτάσει κανείς όλη του την ορίμανση. Αλλά ναι, τώρα πια...
1: Ναι, και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι καλό είναι να επιλεγεί μια σχολή που ενθουσιάζει το πρόγραμμα σπουδών παρά το επάγγελμα που θα κάνω. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση έρχεται λίγο αργότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παλιά σπούδαζες μαθηματικός και κατά 99% γινόσουν καθηγητής στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, όταν ακολουθείς τις σπουδές μαθηματικού, παίρνεις και αυτό που λέμε κάποιες άλλες δεξιότητες γενικές, ναι, generic, που είναι πολύ χρήσιμες να κάνεις ένα διαφορετικό επάγγελμα. Για παράδειγμα, ένας μαθηματικός παίρνει δεξιότητες αλγοριθμικές, άρα μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός προγραμματιστής. Ή
0: σωστά,
1: ξέρει πάρα πολύ καλά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, άρα μπορεί να γίνει ένα ανώτατο στέλεχος σε μια τράπεζα αξιολογώντας τον χρηματιστηριακό κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλουμε να πούμε ότι και επειδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, 1200-1300, δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάποιον απόφυτο ελληνικού πανεπιστημίου
0: να κάνει και μεγάλη στροφή. Εγώ ξέρω μαθηματικούς που έχουν κάνει διδακτορικό στην ιστορία μετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι.
0: Άρα
1: είναι
0: λέτε
1: που
0: ότι...
1: λέμε επανειδίκευση, το λεγόμενο reskilling. Mm-hmm. Ενώ παλιά δεν το είχαμε. Για να καταλάβετε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 420 τμήματα για βασικές σπουδές και έχουμε...
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 1200-1300 μεταπτυχιακά, δηλαδή σε τριπλάσιο αριθμό.
0: Άρα εσείς λέτε να διαλέξει το παιδί μαζί με τους γονείς ενδεχομένως κάτι που ασταλήθεια του αρέσει, που θα το κερδίσει το γνωστικό αντικείμενο, να βάλει και τα δυνατά του να ευχαριστηθεί και το money, τον Pink Floyd, θα το κυνηγήσει ενδεχομένως και με άλλη διαδρομή.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να είναι πιο σχετική. Αυτό πώς μπορεί να πρακτικά να αξιοποιηθεί τώρα που θα μελετήσουν μάλλον τα μηχανογραφικά γονείς και μαθητές, κύριε Δουκίδη?
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι να επιλέξουν. Βέβαια θα μου πείτε, okay, θέλω να σπουδάσω οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Πώς επιλέγω το τμήμα που θα σπουδάσω? Γιατί υπάρχουν 10 τμήματα.
0: Από αυτά που μπορώ να προσεγγίσω βάσει της βαθμολογίας μου,
1: ναι,
0: πάντα έτσι.
1: Εκεί πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Όλα τα τμήματα έχουν πλέον εξαιρετικά sites, mm-hmm, ιστοσελίδες, όπου με απλό τρόπο μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, ποιο έχει το πιο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μάθημα ή δύο για την τεχνητή νοημοσύνη, mm, ή όχι. Το άλλο είναι να δει το κατά πόσο οι φοιτητές σχετίζονται στις σπουδές τους με εργαστήρια. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις.
0: Τώρα μπορούμε να έχουμε μια θέαση των δεδομένων και από πριν, γιατί παλιά δεν μπορούσες να το έχεις.
1: Όχι, ναι. Και πολλά σχολεία το κάνουν τα ίδια, οι φροντιστήρια πλέον συγκρίνουν. Για παράδειγμα, ένα άλλο στοιχείο που συγκρίνουν είναι το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για παράδειγμα, τι κάνουν για την πρακτική άσκηση.
0: Επειδή αύριο έχουμε ένα θέμα στην εκπομπή πάλι, γιατί η παιδεία είναι ακρογωνίος λίθος για τη λειτουργία μιας κοινωνίας, που αφορά την κατάταξη και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων, των ΑΕΗ γενικότερα. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση να την κάνουμε. Πόσο δηλαδή προσανατολίζονται πια οι σχολές στο να προσφέρουν και άλλα πράγματα μαζί με το...
1: Προσέξτε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία επίσης αξιολογούν οι διεθνείς οργανισμοί όταν κατατάσσουν πανεπιστήμια. Εμείς στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσον αφορά
0: έχουμε μια ελαφρά υποχώρηση τελευταία, ναι.
1: Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εκεί που χάνουμε πόντους είναι σε αυτά που σας ανέφερα. Δηλαδή, τι σχέση έχουν τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας, για παράδειγμα. Πόσο βοηθούν τα πανεπιστήμια στην κινητικότητα των φοιτητών.
0: Να ρωτήσω κάτι που βλέπω τώρα, ήρθε εδώ ως μήνυμα. Λέει στα πιο κλασικά, ας το πούμε, αντικείμενα όπως είναι τα νομικά ή η φιλολογία, τι είναι αυτό που θα κάνει διαφορά σε ένα τμήμα για να το επιλέξουμε? Γιατί στο οικονομικό που είπατε, στα άλλα με τα εργαστήρια, σε αυτά,
1: για παράδειγμα, συμμετέχουν οι φοιτητές σε διεθνείς διαγωνισμούς, έτσι ώστε να προετοιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις, για παράδειγμα νομικής κάλυψης.
0: Και ίσως να κοιτάξουν τώρα περισσότερο και δίκαιο, όπως το ευρωπαϊκό, όπως τον αυτιλιακό που είναι πάντα δύναμη.
1: Υπάρχουν σύγχρονα μαθήματα που αφορούν το δίκαιο σύγχρονων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα την πληροφορική ή την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Που είναι δηλαδή πια το νέο μεγάλο αντικείμενο, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιο. Το πεδίο.
1: Και ήδη στην Ελλάδα ένα-δύο νομικά τμήματα αρχίζουν και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, και είναι φυσικό. Άρα λέτε ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κοιτάξει πολύ είναι την εικόνα και της σχολής και του τμήματος που θέλει να διαλέξει.
1: Και όχι μόνο την επιστημονική αριστεία, αλλά το κατά πόσο το τμήμα ασχολείται αρκετά ενεργά, έτσι ώστε να βοηθήσει τους φοιτητές στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε τμήματα τα οποία έχουν τους top επιστήμονες, αλλά δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το τι θα κάνει ο φοιτητής μετά που θα πάρει το πτυχίο.
0: Αυτό όμως δεν είναι και κάτι που μπορεί να το... Θέλω να πω, άμα πας σε ένα τμήμα και η πιστοποίηση, το πτυχίο που σου δίνει θεωρείται κορυφαίο, δεν θα μπορέσεις μετά εσύ...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτά τα τμήματα δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή από τα 420 τμήματα πιθανόν αυτό να είναι ένα 10-20%. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα?
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εγώ για παράδειγμα τυχαίνει να είμαι σε ένα τμήμα το οποίο είναι το κορυφαίο στα οικονομικά και την πληροφορική. Παίρνουμε φοιτητές με πάνω από 18.500 μόρια.
0: Τόσο.
1: Είμαστε το top τμήμα. Και το καταλαβαίνω αυτό, ότι οι φοιτητές μας έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί θεωρείται στην αγορά ότι...
0: Γιατί αυτό βέβαια θα είναι γνωστό και στην επιστημονική κοινότητα και στην αγορά.
1: Αλλά όμως αυτό είναι ένα σε άλλα 64 τμήματα. Γενικά θα πρέπει... Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να σας πω, εκεί έξω. Να. Και στο να, σαν τμήμα, να τραβήξεις τους καλούς υποψηφίους, αλλά και τι κάνεις όταν οι φοιτητές τελειώνουν. Γιατί οι φοιτητές του δικού μας τμήματος θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα κατά 99%.
0: Μάλιστα.
1: Θα αξιολογηθούμε στον χρόνο επάνω. Το κατά πόσο...
0: Θα φανεί... Τι μάθανε εκεί πέρα στην απόδοση μετά.
1: Βεβαίως, ναι. Και άρα οι εργοδότες αξιολογούν και λένε, δεν θα ήθελα να πάρω από αυτό το τμήμα, γιατί
0: εγώ
1: μπορεί
0: θέλω
1: να έχει
0: το τμήμα του Δουκίδη που είναι τσακάλια, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα.
1: το τμήμα του Δικήδη έχει ψηλή βάση, αλλά όμως οι απόφοιτοι πιθανόν δεν είναι τόσο καλοί
0: στο
1: όσο
0: διατάφτα δεν είναι αυτό που περιμέναμε, ας πούμε, άρα παίζουν πάρα πολλά. Να γυρίσουμε λοιπόν, καθώς ολοκληρώνουμε όχι άμεσα τη συζήτησή μας, επειδή είπαμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω περιμένουν τα αποτελέσματα παιδιά, άρα θα ξέρουν πού μπορούν να κινηθούν. Να κωδικοποιήσουμε 3-4 κρίσιμα στοιχεία για όσους και όσες μας ακούν τώρα, που θα είναι καλό να λάβουν υπόψη πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Καταρχάς, όπως είπαμε, να μην έχουν το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα ανεργίας στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα να βρούμε
0: εξειδικευμένο προσωπικό,
1: ανθρώπινο δυναμικό. Άρα επιλέγουμε τμήμα το οποίο μας ενθουσιάζει σαν αντικείμενο.
0: Γιατί μας ενθουσιάζει κιόλας, μάλιστα.
1: Βεβαίως, θα μπορέσουμε πραγματικά να πάμε εξαιρετικά. Μάλιστα. Το επάγγελμα έρχεται λίγο αργότερα, όπως το είπαμε.
0: Άλλα δύο πείτε μου, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δεύτερο, συγκρίνουμε με ομοειδή τμήματα όσον αφορά το σύγχρονο του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτο, βλέπουμε λίγο από το site το κατά πόσο τα τμήματα βοηθούν ή υποστηρίζουν προς το τέλος των σπουδών
0: και
1: την επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Και το μετά. Μάλιστα. Ο κύριος Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει μπορεί να στείλει μια θηλυκή χήνα, μα χρειάζεται εκεί στην παραλία Αχλάδη. Η Κατερίνα λέει ο χήνος αντιγράφει εμάς που είμαστε βίαιοι, να του δείξουμε εμείς καλή συμπεριφορά. Και ο Ηλίας χαζίνει, η γάτα να φύγει λέει από την Downing Street αν περνάει καλά. Η γάτα μια χαρά περνάει για τους Βρετανούς και τις Βρετανίδες, δεν ξέρω. Εσείς καλά θα περάσετε και θα ενημερωθείτε μένοντας εδώ, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνέ ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν τομεάρχες στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ. Δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος, έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
4: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
3: Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία, κρίσιμα σημεία, κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
3: Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας που, αν θυμάσαι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
5: ακριβώς,
3: ζήτημα της αναδρομικότητας.
5: Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κατοχής.
3: Από μήνα σε μήνα, να το πούμε.
5: Ακριβώς,
3: πιο απλά.
5: Από μήνα σε μήνα.
3: Από μήνα σε μήνα.
5: Έτσι.
3: Okay.
5: Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
3: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
5: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν και οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομισθούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, mm-hmm. οι κρατικές εγγύησεις απ' την άλλη. Mm-hmm. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα, αν και εδώ που τα λέμε Φάνο πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια. Παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται. Καμία σχέση.
3: Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
5: Καμία σχέση. Καμία.
3: Καθόλου.
5: Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι, και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης mm-hmm. του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους, οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
3: Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
5: Ούτε τότε. Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. και ας έχουν πληρώσει.
3: Δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
5: Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
3: Μπορεί να μας φέρεις ένα παράδειγμα, δηλαδή τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
5: Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής 144.500 ευρώ, ναι. Και διάρκεια αποπληρωμή σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα με το νέο καθεστώς η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
3: ναι,
5: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ.
3: Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
5: Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας και τον συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
3: Μάλιστα.
5: Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
3: Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως σου είπες, 144.500, έτσι σε 300 μήνες.
5: Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια είναι,
5: και παραπάνω
3: είναι, κοντά παραπάνω. Στα 30 είναι.
5: 30 είναι, είναι 30, ναι.
3: Να σου πω τώρα κάτι. Αν έχω εγώ πληρώσει ας πούμε τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
5: Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς. Πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010 αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά. Και θα δούμε και βέβαια και την εφαρμοστική
3: θα ισχύσει από πότε αυτό?
5: Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
3: Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
5: Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
3: Μάλιστα. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που ήθελες, ναι.
5: Ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει για παράδειγμα 420 ευρώ το μήνα.
3: Ναι.
5: Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Από το 2020 ως τη λήξη για παράδειγμα.
3: Ναι.
5: Το αποτέλεσμα από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους σωρευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
3: Και να κλείσουμε
5: θα κλείσω με
3: κάτι τελευταίο, ναι.
5: Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μια σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
3: Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Θα το δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
5: Γιατί τα σε αυτές τις περιπτώσεις θα το ξέρεις καλύτερα, γιατί τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
3: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.
5: Έχουν συνενέσει.
3: Έχουν συνενέσει.
5: Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτή η απόφαση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή μάλλον η νομοθετική ρύθμιση, διαμορφώθηκε, οριστικοποιήθηκε, αφού πρώτα έγινε συζήτηση. Και με τις τράπεζες.
3: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
6: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
7: Μάλιστα.
6: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
3: Τώρα, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
8: Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη, πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μία μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
9: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
8: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
3: Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
10: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση, της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
3: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το κτηματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Και η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πολεοδομίες, αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζω πως δεν έχουν ξαναρθεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
10: Θα έλεγα, λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
11: ακραίος καύσωνας, Θάνο. Σε τμήματα της Ισπανίας, όπως είπες, ο υδράρκειος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Βρετανία ο υδράρκειος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
3: Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι να συναντήσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαϊδα, καλησπέρα από την Αθήνα.
12: Καλησπέρα σας. Όντως, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε ο θερμόμετρος 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία, τα μουσεία, να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιο συνωστισμός, όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα. Περισσότερο και συγγνώμη, το πύργος του Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέρα το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις 4 αντί στις 6, όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία, όπως είναι στη Βρετάνια, και αυτά περιορίζουν τα ωράρια τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πνίγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου. Και αν υπολογίσουμε τις θερμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα, που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
3: Θωμαΐς, διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
12: Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Είναι, να ξέρετε, 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, ένα θέμα που δεν το είχαμε δει ποτέ προηγούμενα είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
3: Και τα air condition
12: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν air condition. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air condition. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα που βγαίνει προς τα έξω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια. Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν, και αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
3: Και μπάνιο στο Σικουάνα.
12: Μπάνια όχι στο Σικουάνο, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνο το ποταμό αυτό κατά αυτό. Στου παραπόταμου ναι, όχι όμω Σικουάνο, γιατί έχει δίνε πολύ επικίνδυνε και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμο που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Ντελαβιλέτ, Μπασάν Ντελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιε πισίνε που μπορεί ο κόσμο να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιά ανεκτίμητη μέσα στο Παρίσι. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένετε 39. Ευτυχώς φυσάει λιγάκι, γι' αυτό έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία. Αλλά αύριο να μένετε 39, πιθανόν 40. Μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία. Πιθανότητα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο οι θερμοκρασίες.
3: Καύσωνας διαρκείας δηλαδή.
12: Ναι, είναι απίστευτο που το έχουμε. Σχεδόν πλησιάζουμε μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
3: Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
12: Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι...
3: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
12: Ναι, δραστικά.
3: Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
12: Ναι. Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και την υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
3: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
12: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους ηλικιωμένους φυσικά.
3: Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πώς το είπες το φαινόμενο καταρχάς?
11: Ομέγα μπλοκ.
3: Ομέγα μπλοκ.
11: Μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινο συναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 76, που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
3: Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
11: Εννοείται.
3: Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρή στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
3: Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
13: Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο Δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ενεργείας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Πιστεύω και πρέπει να και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
3: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρίς από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση με τικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση.

0: Η Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα με λιτή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στη συνέχεια τη λαμβάνει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν, εκκινούν οι διαδικασίες οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatar Gate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφει, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές από τις αρμόδιες βελγικές αρχές ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε, οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatar Gate. Επίσης, κατά πληροφορίες, στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ισχυρίζεται ο ίδιος, και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
0: Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
1: Και αντιδράσεις αρκετές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία, και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευθέρης Καρχιμάκης.
3: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Σας θυμίζω, είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
0: Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
4: Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
0: Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
0: Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
7: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα.

0: άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
1: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
0: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
2: Τώρα, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το Πασό, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στελέχη λοιπόν τα οποία συγκροτούν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκαν σήμερα. Το είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στην Earth News. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βεβαίως και στελέχη και από τη διακυβέρνηση του 2015-19, αλλά βεβαίως και πολλά νέα πρόσωπα. Ο τομέας της οικονομίας έχει δοθεί στο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, που ήταν και υπεύθυνος του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, η εξωτερική πολιτική στο Χάρη Τζίμητρο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, λέω τους τρεις βασικούς τομείς, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος στην ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πέραχος εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρούργος στον Ευαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής στο μεάρχης ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό. Στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτής. Τομέας πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης. Τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωση την τελευταία περίοδο. Ο τομέας στεγαστικής πολιτικής στον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι. Ο τομέας δικαιοσύνης στην κυρία Λεπενιώτη Μαρία, αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αυγήτης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά Θανό των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό Εκτελεστικό Γραφείο τέλος πάντων, το Πολιτικό Γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξη Τσίπρα σε ειδική εκδήλωση το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι περίπου 301 άτομα. Αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
2: και κατά πάση οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
3: Την πρώτη φουρνιά, ναι, την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
2: Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
4: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
3: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
4: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
3: μεριά,
4: πράγμα.
3: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
2: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
3: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
5: Ναι.
3: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
2: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νίκη 0,5%, Νέα Αριστερά 0,3% και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
6: Φάνω, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κ. Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε στη Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τέλος, που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος, στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
2: Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
2: Ναι, Πινελόπη, δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
7: Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μια μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση ενώπιση του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ αναλίτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και, και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση. Να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
5: Καλησπέρα.
2: Δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ, βλέπω κομμάτια, βλέπω αποσπάσματα. Χθες λοιπόν είδα το τελευταίο 15 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Και έβλεπα τον Μέση στο 95 να έχει πάρει το μάτσι η Αργεντινή, να έχει κερδίσει και να τρελαίνεται, σώνει και καλά, να βάλει και άλλο γκολ, και το έβαλε. Ένα εκπληκτικό πραγματικά γκολ, και νομίζω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο υποκλίνεται σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
5: Ναι, κοίταξε τώρα Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο, και μάλιστα αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίσει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο, και μάλιστα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή, στο Κατάρ αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα. Και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση, και να πει παιδιά εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε, να λέει στους αντιπάλους.
2: Οπότε, και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
5: Αυτό λέω, δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται, δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες διαλύονται.
2: Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
5: Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκοράρει και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν. Έχει τελευταία λεπτά η Αυστρία.
2: Ναι, γιατί το πάλεψαν. Ναι, γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε?
5: Εμπαπέ και η Γαλλία, εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία, αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι, και θα δούμε και την Ισπανία. Αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού, με χωρές Εμπαπέ. Εκεί είναι πάρα πολλοί, παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και η Αρχηγάρα, να μην επιτραθεί έκφραση ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα στο Μουντιάλ, αλλά δύο ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα, το λέγα και το μεσημέρι, δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση, οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για δύο ώρες. Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε δύο ώρες ξανά. Και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου. Και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
2: Ναι.
5: Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
2: Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
5: 5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμου.
2: Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
5: Σε 5. Τώρα είμαι okay.
2: Ναι.
5: Τώρα με ακούτε?
2: Ναι.
5: Ναι, ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τον μαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς-Κροατία και στα ξημερώματα Κολομβία-Τογκό, το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ, 1 ώρα τα υπόλοιπα RTBO Sport.
2: Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ σε μικρές... Ναι.
5: Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
8: Ο καιρός.
9: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναδιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής. Το μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη και βεβαίως στις 10 ο Βαγγέλης Σαρής με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τις τράπεζες και τους σέρβισες, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το ρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γιοργαντά βρίσκεται η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιοργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας, θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουταντάκης τον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλες τις άλλες παράκτιες χώρες περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνκες. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα τίτλοι ειδήσεων, σε μισή ώρα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στον καθρέφτη και τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Χριστέ μου, 2013 με μία παρέα φίλων στο Λονδίνο ζωντανά παρακολουθήσαμε, ακούγαμε αυτό το κομμάτι με τον Bruce Springsteen, My Hometown, είναι από το Born in the USA το άλμπουμ του. Τι να λέω τώρα. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026 δεν έχω πάλι καλεσμένο τον εαυτό μου όπως τις προηγούμενες μέρες, τον απάλλαξα και ησύχασα. Φλίαρος ήτανε, είχε και μια έπαρση, δεν τον αναγνωρίζω πια. Γυρεύοντας πάω πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

μια υπέροχη διασκευή του Θάνου Μικρούτσικου για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, την Ελλάδα μας που δεν ξέρω πολλές χώρες της Ευρώπης που καταφεύγουν σε δημοσκοπήσεις για ψιλοπίδημα, είπαμε, αν μη τι άλλο αυτός ο ρημαγδός των μετρήσεων, βλέπω και τώρα στα site εδώ μπροστά μου, δεν νομίζω ότι έχουν και πολύ ενδιαφέρον πια. Τώρα, αυτή την ημέρα πάνε κιόλας 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο εκ των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απεβίωσε στο σπίτι του, στην Εκάλη, από οξύ ισχυμικό επεισόδιο σε ηλικία 77 ετών. Νωρίτερα είχε νοσηλευτεί στο Ωνάσιο, αλλά οι γιατροί του εκεί μας προετοίμασαν όλους, πρωτίστως όμως τους συγγενείς και συνεργάτες του, ότι παιδιά είναι έτοιμος να φύγει. Το φθινόπωρο του 1988 μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας του Λονδίνου, στις όχθες του Τάμεση. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και διαρκώς επιδεινούμενη. Κρίθηκε ότι πρέπει να χειρουργηθεί και τότε έπεσε στο τραπέζι το όνομα του διάσημου Αιγύπτιου καρδιοχειρουργού του Μαγντί Γιακούμπ. Ο ομιλών, εργαζόμενος τότε στο BBC αλλά και ως ανταποκριτής στο Λονδίνο στην Ελευθεροτυπία, μετέβη αμέσως στο Χέρφιλντ, όπου ήδη είχαν καταπλέψει πολλοί συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι από την Αθήνα. Μερικοί, λίγοι ευτυχώς, είχαν λάβει εντολές από τις πιο ανάλαφρες εφημερίδες τις οποίες εργάζονταν να περιοριστούν μόνο σε ό,τι λέει και κάνει η Δήμητρα Λιάνη. Έτσι και αλλιώς τα ιατρικά ανακοινοθέντα τα ακούγαμε και τα σημειώναμε στο τέλος της κάθε μέρας. Θέλανε το κουτσομπολιό, θέλανε τη Δήμητρα. Εκεί λοιπόν στο Χέρφιλντ η κατάστασή του βελτιώθηκε και έπειτα από μία ακόμη αλλά πολύ σύντομη παραμονή στο Λονδίνο αναχώρησε αεροπορικός από το Χίθρο στην Αθήνα με έκτακτη πτήση της Ολυμπιακής. Κατά την άφηξή μας εκεί καταβήκαμε εμείς από την πίσω σκάλα για να δούμε τον Ανδρέα και τη Δήμητρα να κατεβαίνουν από την μπροστινή. Άπειρες οι φωτογραφίες, η μία όμως που έμεινε ήταν εκείνη όπου ο Ανδρέας κατέβηκε στο πρώτο σκαλί, γύρισε πίσω και έκανε το ιστορικό νεύμα «Έλα» στη Δήμητρα Λιάνη. Earth News Radio και καθρέφτης, εδώ είμαστε, η μέρα κατά την οποία 40 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα στην Γαλλία, όπου θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 40 βαθμούς και ακολουθεί συνήθως ισχυρή βροχόπτωση, άρα έχουμε και πνιγμούς. Διαβάζω τώρα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγγέλει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα στοχεύοντας σκόπιμα μικρά παιδιά. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι έχει βάσιμους λόγους να συμπεραίνει ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής για την καταστροφή του μέλλοντος των Παλαιστινίων στη Γάζα, στοχεύοντας τα παιδιά τους. Άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, δεν θέλω να τα πιστεύω. Στα δικά μας εδώ, ο Αλέξη Τσίπρας, ακολουθώντας τα βρετανικά πρότυπα, ανακοίνωσε την σκιώδη του κυβέρνηση για να ενισχύσει με αυτήν και το αντιπολιτευτικό του έργο. Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα σε όλους σχεδόν τους ιστότοπους, εγώ τα βρήκα στο Πρόταγον, επί του παρόντος δεν σχολιάζω.
memoriam, εις μνήμην, δεν τον ξεχνώ ποτέ, μου άλλαξε τη ζωή σε πολλά πράγματα, η νεοποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2005, από τον τοίχο του Θεόδωρου Παπαϊωάννου στο Facebook μεταφέρω μια κουβέντα του ποιητή. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, καλά φέραμε τη ζωή μας ως εδώ, μικροζημιές και μικροκέρδη συνοψίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.

Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ανακάλυψα μια καινούργια λέξη. Την είδα συγκεκριμένα γραμμένη επάνω σε ένα μακό μπλουζάκι μιας κοπελιάς και έγραφε και κάτι από κάτω και έτσι λέω, μην τρομάξεις σε παρακαλώ, δεν βλέπω ερωτικά, αλλά μου άρεσε αυτή η λέξη. Η λέξη ήταν ινεπτόκραση, από το ινεπτ, έτσι, που σημαίνει άτοπο, ανάρμοστο, ατέριωστο και ανόητος, παράλογος. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα αυτά, επιλέγω το παράλογο για να συνθέσουμε με αυτό την άγνωστη λέξη παραλογοκρατία, το ineptocracy. Τώρα, ο ορισμός της οποίας, σύμφωνα με το αγγλικό πρωτότυπο που έλαβα από φίλο μέσω email και παρέθεσα στην αρχή της στήλης, είναι παραλογοκρατία, σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι λιγότερο ικανοί να κυβερνήσουν εκλέγονται από τους λιγότερο ικανούς να παράξουν και στο οποίο επίσης οι κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο δυνατόν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να επιτύχουν ανταμείβονται με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί από τον κατησχημένο, με συγχωρείτε, πλούτο ενός όλο και μειούμενου αριθμού ανθρώπων που ακόμα παράγουν. Ο ορισμός που βεβαίως σηκώνει πολλή συζήτηση μάλλον είναι βγαλμένος από το λεξικό του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το χιουμοριστικό, ας το πούμε έτσι, του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο. Σημειώνω ότι μιλάμε για τη λέξη ινεπτόκραση που τον μεταφράσαμε σε παραλογοκρατία και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η παραλογοκρατία, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά το χιουμοριστικό του πράγματος, τον βρίσκω εύστοχο τον ορισμό σε επιμέρους επισημάνσεις του, αλλά δεν τον συμμερίζουμε ούτε κατά άρθρον, ούτε εν συνόλο. Εκμηδενίζει τη μία πλευρά και αποθεώνει την άλλη. Καμία από τις δύο δεν αποτελεί ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, που ευτυχώς δεν αποτελείται μόνο από χαραμοφάιδες από τη μία και ικανούς δουλευταράδες από την άλλη. Ο μη δυνάμενος λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη ανίκανος και ανεπρόκοπος. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που για χίλιους δυο λόγους απλά δεν μπόρεσαν. Ο βασικότερος είναι ίσως αυτός που συνδέεται με τούτο που αποκαλούμε ριζικό. Δεν στάθηκαν τυχεροί. Κάθε τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια λοιπόν και στήριξη, όχι φιλανθρωπική αλλά ουσιαστική. Αλλά να του δοθούν ευκαιρίες και να του εξασφαλιστούν συνθήκες για να πετύχει και να ζήσει καλά, όχι απλώς να επιβιώσει. Το σύστημα λοιπόν στο οποίο έχουμε μεγαλώσει δυστυχώς έχει εκθρέψει ψηφοφόρους επέτες, στους οποίους αρκεί να πετάξεις ένα κομματάκι ψωμί και λίγα ψίχουλα ιδεολογίας, συνήθως μπαγιάτικης, για να τους πάρεις εκτός από την ψήφο αλλά και την ψυχή τους. Μιλάω σαφέστατα για τους ψηφοφόρους πρόβατα. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό το κεφάλαιο της ινεπτόκραση που είναι η παραλογοκρατία. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κύριος Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει νεκαία η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρωτοσόροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας από τα προσφυγικά Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας την 139η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών, Σκουλούδη εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Έθριος ο αυριανός καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα καλησπερίσω τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και

0: Κάνουμε έτσι μια ωραία πολιτική κουβέντα. Καλησπέρα κύριε Κούρκουλα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σε ζητάνε στο τηλέφωνο μήπως ο Πρωθυπουργός?
1: Όχι, το κλείνω αμέσως. Όχι, όχι, το κλείσα αμέσως. Ναι. Γιατί δεν είχα προλάβει να το κλείσω.
0: Έχει περίπου λίγες εβδομάδες που ακόμα προσπαθώ μέσα στο μυαλό μου, και δεν το λέω για να θίξω το πρόσωπο το συγκεκριμένο, προσπαθώ να καταλάβω την επιστροφή του Τσίπρα, γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και τι θα θέλει να κάνει τώρα. Δεν έχω καταλάβει αν πρεσβεύει κάτι καινούριο.
1: Εάν οι σκέψεις σας αυτές αποτελούν ερώτηση, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα από παλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τα πω.
0: Βεβαίως.
1: Η ήττα που υπέστη ο κύριος Τσίπρας το 23 ειδικά, ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπου πέτυχε, αυτό δεν είναι παγκόσμιο έτσι ρεκόρ, ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση δεν έφτασε στο σημείο να πάρει το μισό ποσοστό, να φτάσει να πάρει το μισό ποσοστό από εκείνο που έχασε στις εκλογές όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Είχε πάρει 31% το 19, και όντας αξιωματική αντιπολίτευση, που η αντιξιωματική αντιπολίτευση πάντα κερδίζει, πέτυχε να πάρει 17,5. Mm-hmm. Αυτό ήταν καταστροφικό αποτέλεσμα. Έπρεπε να ξεχαστεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αμέσως μετά επιστράτευσε μέχρι και την οικογένειά του, αν θυμάστε, στρατηγούς διαφόρους που είχε, για να παραδώσει το κόμμα για κάποιο διάστημα στον κύριο Κασελάκη. Εκεί ο ίδιος θεώρησε ότι εκείνη την ώρα σύστηνε παρακαταθήκη. Το έδινε παρακαταθήκη στον κύριο Κασελάκη να το έχει κάνα 2 χρόνια, ώστε να το παραλάβει όταν θα είχε ξεχαστεί η ήττα. Ίσως ο κύριος Τσίπρας ξέρει καλύτερα από όλους μας, αυτό είναι αλήθεια, που ξέρουν όλοι οι δημαγωγοί. Αλλιώς δεν θα γίνονταν, δεν θα είχαν το χάρισμα, γιατί και αυτό είναι ένα χάρισμα του δημαγωγού, ότι δεν υπάρχει συλλογική ιστορική μνήμη. Ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο θυμάται τα πάθη του. Σε συλλογικό επίπεδο οι κοινωνίες έχουν πλήρη αμνησία. Μετά από λίγο δεν θυμούνται τίποτε. Σε αυτή την αμνησία λοιπόν, έτσι, επένδυε ο κύριος Τσίπρας με την παρακαταθήκη που συνέστησε για ένα διάστημα στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, που απλώς προσέξτε πάλι, ακόμη και αυτό, όταν ο κύριος Κασελάκης είπε «Είμαι πρόεδρος», αν θυμάστε, και μάλιστα καλούσε και μέχρι και στη βίλα του στις Πέτσες την Κεντρική Επιτροπή για να δείξει σε ποιον ανήκει το κόμμα, αμέσως μετά έγινε πραξικόπημα.
0: Ναι.
1: Και τον καθαρέσανε με πραξικόπημα. Εκείνη την ώρα ξεχάσανε δημοκρατικές διαδικασίες, όλα. Έγινε σταλινικού τύπου πραξικόπημα, ομόπραξικόπημα, και μάλιστα απαγορεύσανε στον μέχρι τότε πρόεδρο να συμμετάσχει και στις εκλογές που επακολούθησαν μετά την εκδίωξή του από την ηγεσία του κόμματος. Δηλαδή γίνανε πράγματα εκτός πολιτικής, αυτά τουλάχιστον δεν συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής, συμβαίνουν στο χώρο έτσι που δεν υπάρχει κανένα πρωτείο της πολιτικής, αλλά που εκεί που υπάρχουν κάποιες μορφές τυραννίας. Αυτό συνέβη εκεί και σήμερα ξαναγυρίζει αναβαπτισμένος από τι, από τη λύθη. Δεν είναι τυχαίο ότι διώχνει όσους από τους παλιούς συνεργάτες του θυμίζουν παρελθόν. Πρέπει να ξεχαστεί αυτό.
0: Εσείς έχετε εντοπίσει, κύριε Κούρκουλε, μια διαφορά στο discourse, όπως λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες, στην εκφορά του λόγου και στο τι λέει.
1: Ναι.

0: Ναι, λέει τα ίδια, αλλά με άλλο τρόπο πια. Λέει τα ίδια, αλλά με όρους, πώς να το πω, με την, προσπαθεί να τα πει με την αθωότητα του αναλφαβητισμού. Χρησιμοποιεί από ό,τι είδα κάποιους ημιενημερωμένους απαίδευτους. Για να θυμίζουν τι, την πρώτη περίοδο του Πασόκ, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο που δεν υπήρχε τίποτα άλλο πριν του αρχηγού. Όλοι οι άλλοι ήταν απλά μηδενικά. Αν είδατε ακόμη, αυτά όλα δεν είναι κουτάκια που το ένα ή αυτό νομείται από το άλλο. Εδώ είναι, υπάρχει, εγώ θεωρώ υπάρχει μια στρατηγική εδώ. Πρέπει να εκμηδενιστούν οι άνθρωποι. Προσέξτε κάτι, στην αριστερά δεν είχαμε αρχηγικά σχήματα στην Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη με τον Τζίπρα δεν ήτανε αρχηγικό σχήμα. Είχανε άποψη τα μέλη του κόμματος, κεντρικές επιτροπές, το εκτελεστικό ή όπως λεγότανε το κάθε γραφείο κλπ. Εκείνο που είδαμε ως αρχηγικό κόμμα στο χώρο της κέντρο αριστεράς ήταν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσίπρας θέλει να το κάνει εκείνο το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζεύει αυτή τη στιγμή ανθρώπους κυρίως από το χώρο του Πασόκ, με κύριο προσόν τον, θα έλεγα, πολιτικό αναλφαβητισμό, για να μπορούν ως ταμπούλα ράζα τους έχει τους ανθρώπους. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, να καταλάβετε, για να κάνω κατανοητό τι εννοώ με αυτό που λέω πολιτικό αναλφαβητισμό. Εξέθεται, διεκτραγωδούσε ένας από τους εκπροσώπους του, δεν χρειάζεται και το όνομα, ούτε καν το θυμάμαι, διεκτραγωδούσε την κατάσταση των εργαζομένων της χώρας. Και διεκτραγωδούσε με παράδειγμα. Έλεγε ότι οι υπάλληλοι του, διότι είναι και επιχειρηματίας συν της άλλης, αυτός είναι παλαιό Πασόκ, διεκτραγουδούσε των δικών του εργαζομένων την κατάσταση, την παινία και την ένδυα στην οποία βρίσκονται, και έλεγε μάλιστα ότι στις 15 μέρες έχει εξαντληθεί ο μισθός τους και μετά ή παίνονται ή τρώνε μόνο μακαρόνια. Μάλιστα. Και ακολούθησε μια φυσιολογική ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου και του λέει γιατί δεν τους ανεβάζετε το μισθό. Και με ύφος, με εκείνο το αθώο ύφος της απόλυτης άγνοιας, απάντησε ότι μα εμείς έχουμε προϋπολογισμό.
1: Δεν ξέρω
0: είναι φοβερό, προσέξτε, στο μυαλό τους έχουν μία χώρα χωρίς καν προϋπολογισμό, μία ασύντακτη πολιτεία έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό μίλησα για πολιτικό αναλφαβητισμό.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει και κατά πόσο. Το ακροατήριο του είναι εδώ και με προβληματίζει. Όχι σαν βεβαίως να έχει ακροατήριο, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν στην Πάτρα προεκλογικά στις τελευταίες εκλογές και η τελευταία του φράση μέσα σε ένα τελείριο και του ιδίου αλλά και των ανθρώπων που ήταν γύρω του, και έλεγε «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο λαός θα ψηφίσει τον γιο του εφιάλτη». Δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε χρόνια που αυτά τα λόγια πρέπει να λέγονται.
0: Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξουν κάποιοι όμως. Αυτά δεν τα νιώθει. Αυτά τα λέει, τα απαγγέλει, προσέξατε, με ένα τρόπο σαν να είναι το τμήμα ενός σεναρίου τα απαγγέλει. Ξέρει όμως ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα λόγια και δεν τον νοιάζει αν προκαλούν και ζημιά ταυτόχρονα. Αυτή είναι, πώς να το πω, είναι να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν δύο ειδών ηγέτες. Είναι οι ηγέτες που έχουν το πάρα πάθος και την αφοσίωση σε μια υπόθεση, έτσι, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι διακατέχονται όμως από αίσθημα ευθύνης που δεν τους επιτρέπει να μετατρέπονται ούτε σε χιλιαστές ούτε σε μπλαζέ. Έχουν επίσης και την αίσθηση του μέτρου, έτσι, που δεν επιτρέπουν σε αυτή τη χυδαία ματαιοδοξία, έτσι, και στην προσωπική μέση της εξουσίας να τους κατακλείσει. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Υπάρχουν και οι ηθοποιοί όμως ηγέτες. Ο κύριος Τσίπρας ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών ηγετών. Παίζει σενάριο γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η κατάκτηση εξουσίας. Όπως τον ηθοποιό τον ενδιαφέρει η εκτέλεση ενός σεναρίου για να έχει την προσέλευση του κόσμου. Δεν δημιουργεί κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και ο Τσίρος Τσίπρας παίζει ρόλο ηθοποιού. Δεν πιστεύει σε τίποτε από ό,τι λέει. Κοιτάζει όμως να τα πιστεύουν αυτοί στους οποίους τα λέει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κούρκουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πάντοτε απολαμβάνω τις κουβέντες μαζί σας. Να είσαστε καλά.
0: Σας καλό ευχαριστώ βράδυ. Και εγώ και εσείς να είστε καλά.
1: Να είσαστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο νομικός κύριος Κούρκουλος, ο οποίος γράφει συχνά και στο Liberal και στα Νέα και στην Athens Voice. Ο λόγος του, ο γραπτός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει να τον διαβάσετε κάποιες φορές. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει σήμερα για ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Από τις βιβλιοθήκες, η μάχη για τα απαγορευμένα βιβλία περνάει τώρα και στις λάμπες. Ένας Αμερικανός hacker συγκεκριμένα μετέτρεψε μια απλή έξυπνη λάμπα σε μικρή κρυφή ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν αποσυρθεί από σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά, γι' αυτό πρέπει να μας το εξηγήσεις, Βάλια. Ναι.
2: Καλησπέρα Χρήστο, ξέρουμε όμως ή τέλος πάντων πολλοί από εμάς έχουν ακούσει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν συνεχώς βιβλία από τις βιβλιοθήκες τις σχολικές.
1: Ναι.
2: Την περασμένη σχολική χρονιά νομίζω ότι απέσυραν γύρω στα 3.700 βιβλία. Το 30% από αυτά είναι ιστορικά βιβλία, βιβλία υγείας, βιβλία, δεν είναι μόνο μυθιστορήματα δηλαδή. Mm-hmm. Τι έκανε λοιπόν, αυτός ο hacker είναι από αυτούς που είναι, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά ερασιτέχνες δημιουργοί. Rick Osgood λέγεται. Και ο οποίος πήρε μια λάμπα από αυτές που έχουμε και τις ανοίγουμε με το κινητό μας στο σπίτι, τις έξυπνες λάμπες.
1: Ναι.
2: Έχεις τέτοια?
1: Ναι.
2: Είδες. Λοιπόν, και την πήρε, την άνοιξε και πήραξε μέσα το μικροτσίπ που έχει. Και τι κάνει η λάμπα τώρα? Η λάμπα εκπέμπει ένα... Ναι. Στο Wi-Fi που βρίσκεται η λάμπα, μπορείς πλέον να βρεις ένα κατάλογο, τον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, να δεις από πού απαγορεύτηκαν και να μπορείς να διαβάσεις και μερικά από αυτά.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα.
2: Δεν έχεις λάμπα έξυπνη? Όλοι έχουν στα σπίτια τώρα μια έξυπνη λάμπα. Ούτε πολύ κοστίζει ούτε τίποτα. Και την διαχειρίζεσαι μέσω κινητού. Άνοιξε λάμπα, τη λες, ανοίγει. Κλείσε λάμπα, τη λες, κλείσε. Αυτή η λάμπα η συγκεκριμένη όμως είναι περισσότερο, πώς να σου πω, μια πράξη αντίστασης, έτσι, σε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο είναι καθαρή λογοκρισία που θυμίζει άλλες εποχές πολύ μαύρες, ας πούμε, το να αποσύρονται βιβλία από τις βιβλιοθήκες. Έχει κάποια μεγαμπάιτ τέλος πάντων μέσα η λάμπα και μέσα αυτά μπορεί να υπάρχουν και 5-6-7 βιβλία, όχι 3.500. Είναι πιο πολύ μια συμβολική πράξη αντίστασης, ότι εκεί που άλλοι προσπαθούν να σβήσουν το φως της γνώσης, ας πούμε, κάποιος βρήκε μια έξυπνη λύση να βάλει τα βιβλία μέσα σε μια λάμπα που φωτίζει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται για απαγορευμένα βιβλία το εγχειρίδιο του καλού τρομοκράτη και τέτοια πράγματα, έτσι. Είναι βιβλία που θεωρούνται ακατάλληλα για να τα διαβάζουν τα παιδιά. Και πολλά από αυτά αφορούν ανθρώπους χρώματος, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού και τέτοια.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Ήταν η Βάλια μας, η Καϊμάκη, στο ένθετο για τα social media. Εννέα λεπτά πριν από τις 9 και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από την στατιστικολόγο μας, την συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πλέον. Ζει στην Πράγα, κατάγεται από την Κύπρο, συγκεκριμένα από την Αμόχωστο, και το όνειρο της το μεγάλο είναι κάποια μέρα να πάει και να ξαναζήσει στον τόπο της, που είναι σχεδόν έρημη η πόλη αυτή, είναι η Ανακλές. Την επισκέφθηκα μια φορά και έβλεπες στο δρόμο άσφαλτο, στα σπίτια αριστερά δεξιά, να έχει ραγίσει άσφαλτος και να έχουν φυτρώσει τεράστια δέντρα στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, η Βίβιαν μας σήμερα νομίζω θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Ο τίτλος, κάτι περισσότερο από μία μπάλα.
3: Μπήκαμε πανηγυρικά στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ του 26 ξεκίνησε στο θρυλικό στάδιο των Αζτέκων στο Μεξικό, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο που φιλοξενεί για τρίτη φορά έναρξη παγκόσμιου κυπέλου. Εκεί όπου το 70 ο νεαρός Πελέ σφράγισε οριστικά το μύθο του, και εκεί όπου το 86 ο Μαραντόνα έγινε ταυτόχρονα ήρωας, απατεώνας, ιδιοφυΐα και παγκόσμιος θρύλος μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Και καθώς παρακολουθώ πάλι αυτή την παγκόσμια τελετουργία, σκέφτομαι πως το πραγματικό θέμα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το αθλητικό γεγονός. Δεν είναι απλώς το ποδόσφαιρο. Το πραγματικό θέμα είναι κάτι βαθύτερο και πολύ πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη για χαρά, συγκίνηση και συμμετοχή μέσα από εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Το παράξενο είναι πως αυτή η ανάγκη εμφανίζεται πιο έντονα ακριβώς σε μια εποχή που δοξάζει όσο καμία άλλη το άτομο. Ζούμε σε κοινωνίες που μας μαθαίνουν συνεχώς να προστατεύουμε τον προσωπικό μας χώρο, να χτίζουμε τη δική μας ξεχωριστή ταυτότητα, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, αυτόνομοι, διαφορετικοί. Και σε μεγάλο βαθμό καλά κάνουμε. Μόνο που ο άνθρωπος δεν αντέχει εύκολα να είναι μόνο άτομο. Ίσως τελικά να μην απομακρυνθήκαμε ποτέ πραγματικά από το εμείς. Απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ανήκουμε. Παλιότερα οι συλλογικές ταυτότητες, η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η εκκλησία ήταν πιο σταθερές και σχεδόν αυτονόητες. Σήμερα μοιάζουν πιο προσωρινές, πιο ρευστές, πιο προσωπικές. Η ανάγκη όμως να αισθανόμαστε μέρος κάποιου μεγαλύτερου πράγματος δεν έφυγε ποτέ. Απλώς πήρε άλλες μορφές, πολιτιστικές, διαδικτυακές, οπαδικές, ιδεολογικές. Σαν να ο άνθρωπος να μην αντέχει για πολύ να υπάρχει μόνο ως μονάδα. Το ποδόσφαιρο κάνει αυτή την ταλάντωση ορατή. Για λίγες εβδομάδες, άνθρωποι που συνήθως ζουν κλεισμένοι στις προσωπικές τους οθόνες, στα ακουστικά τους, στις μικρές ιδιωτικές διαδρομές της καθημερινότητας, ξαναβρίσκονται ξαφνικά μέσα σε κάτι κοινό. Πανηγυρίζουν μαζί, απογοητεύονται μαζί, θυμώνουν μαζί. Άγνωστοι μεταξύ τους αγκαλιάζονται για ένα γκολ, σαν να γνωρίζονται χρόνια. Και βέβαια, αυτή η ανάγκη του ανήκω δεν βγάζει πάντα το καλύτερο πρόσωπό μας. Το βλέπουμε στο φανατισμό, στον οπαδισμό, στην επιθετικότητα, στην ανάγκη να υπάρχει πάντα ένας άλλος απέναντι από τον οποίο ορίζεται το εμείς. Το συλλογικό συναίσθημα δεν είναι ούτε αθώο, ούτε πάντοτε όμορφο. Είναι όμως βαθιά ανθρώπινο. Βέβαια, βρισκόμαστε σε ένα μουντιάλ στο οποίο η Ελλάδα απουσιάζει. Και όταν δεν παίζει η δική σου χώρα, συνειδητοποιείς κάτι που συνήθως δεν σκέφτεσαι. πόσο αυτονόητο θεωρούσες εκείνο το έτοιμο εμείς που σου πρόσφερε η εθνική ομάδα. Ξαφνικά βρίσκεσαι κάπως απ' έξω, σαν θεατής όχι μόνο του αγώνα, αλλά και της ίδιας της συλλογικής εμπειρίας. Παρακολουθείς τους άλλους να τραγουδούν τους ύμνους τους, να ντύνονται στα χρώματά τους, να κουβαλούν μια αυτονόητη συλλογική ταυτότητα και εσύ βρίσκεσαι κάπως απ' έξω. Και τότε αρχίζεις σχεδόν ασυναίσθητα να ψάχνεις πού θα ενταχθείς. Άλλοι υποστηρίζουν τη Βραζιλία επειδή αγαπούν το ελεύθερο και θεαματικό ποδόσφαιρό της. Άλλοι την Αργεντινή για το πάθος, την ένταση, την δραματικότητα με την οποία ζει κάθε αγώνα. Κάποιοι διαλέγουν μια μικρότερη χώρα επειδή αισθάνονται πιο κοντά στην ιστορία της ή επειδή τους συγκινεί η ιδέα του outsider που παλεύει απέναντι στους μεγάλους. Και υπάρχουν και εκείνοι που αλλάζουν ομάδα από αγώνα σε αγώνα, όχι από αστάθεια, αλλά επειδή ψάχνουν κάθε φορά ένα διαφορετικό συναίσθημα για να συνδεθούν μαζί του. Τελικά, αυτό είναι το πιο ανθρώπινο στοιχείο των παγκόσμιων κυπέλων, ότι μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο ατομικό, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι κοιτάζουν την ίδια οθόνη, κρατούν την ανάσα τους και πανηγυρίζουν μαζί για κάτι τόσο απλό όσο μια μπάλα.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε για το ποδόσφαιρο, κάτι μάλλον περισσότερο από μια μπάλα. Με τους Dire Straits θα σας καληνυχτήσουμε. Το τραγούδι είναι το Romeo and Juliet. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση από το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη φροντίδα του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και στα λίγα υπόλοιπα από μένα το Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέραμα, γεια και χαρά. He's underneath the window.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίσει.

0: Αρχίζεται πλέον επί τις μηνιαίες δόσεις που έχει οριστεί που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσων έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σερβισερ, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη, τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης, τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για το Μακελιό στα Βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο ίδιος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διεμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάτ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεμπζάκ Σαρίφ. Η αστυνομία της Ουγγαρίας συνέλαβε 30χρονο άνδρα ύποπτο για συλλογή ανθρώπινων μελών που είχε πάρει από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και από τον χώρο εργασίας του σε ένα νοσοκομείο. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε ότι συλλέγει ανθρώπινα μέλη και ότι είχε ετοιμάσει φαγητό από αυτά και τα είχε καταναλώσει.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνει με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια με την Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα, Τρίτη 23 του μηνός, ακούτε εδώ τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην καρέκλα της, δηλαδή έχει αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βίβια Νικολοπούλου τον ήχο και ξεκινάμε.

παρακολουθούμε τι γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία κάπως έχει κοντινή, διότι περνάει μια δεκαετή κρίση, με τον ένα πρωθυπουργό να διαδέχεται τον άλλον. 7 σε μια δεκαετία. Έτσι, 5 σε 4 χρόνια είναι προβολικός αριθμός. Και τώρα έχουμε ακόμα μια αλλαγή σκητάλης και μια οικονομία που δεν λέει να πάρει τα πάνω της. Εν τω μεταξύ δεν προλαβαίνουμε και να τους γνωρίσουμε καλά. Εκεί που μάθαμε το όνομά του και κάπως καταλάβαμε τον κύριο Στάρμερ, εκεί που φεύγει, τώρα φεύγει, και δεν να μάθουμε τον επόμενο.

στην Ευρώπη συνεχίζεται με δεκάδες νεκρούς και από πνιγμούς στη Γαλλία, τα ίδια και σε Ισπανία και Ιταλία, ενώ από άποψη θερμοκρασιών βρίσκονται όλες αυτές οι χώρες σε ένα κόκκινο συναγερμό. Ρεκόρ θερμοκρασιών έχουμε και στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα, ειδικά στη Γαλλία, ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στη χώρα και διακόπηκε προληπτικά με και η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Στη Γερμανία 5 άνθρωποι πνίγηκαν. 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότιου, του νότου, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απίστευτο. Και εμείς εδώ ευτυχώς καλά μέχρι τώρα.

τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εκλήψεις ηλίου. Αναμένεται να λάβει η χώρα σε 50 μόλις μέρες. Θα είναι ορατή από συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο. Οπότε όσοι θέλουν να το απολαύσουν αυτό θα πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες. Στις 12 Αυγούστου η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Αρκτική, την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Ισπανία. Σκεφτείτε ότι η μέρα για αυτούς τους πολύ τυχερούς θα μετατραπεί για λίγα λεπτά σε νύχτα και θα αποκαλυφθεί αυτό το εντυπωσιακό στέμα του ήλιου. Είναι ειδικές οι συνθήκες και ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμα και την παρατήρηση του Βόρειου Σέλαος, έτσι. Ενώ θα έχει βροχή για το... Εντάξει, θα είναι ένα υπερθέαμα. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Είναι υπερθέαμα 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων. Δεν ξέρω αν κάποιοι ταλαιπωρηθήκατε, γιατί ήταν κλειστοί. Είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιοι κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, στην Καλλιθέα, λόγω εξαιτίας της διεξαγωγής αγώνων δρόμου, έτσι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τώρα όλα είναι πολύ καλύτερα.

Διαβάζω για ένα πατέρα και γιο στις αρχές του 19ου αιώνα στην Βρετανία. Η Βρετανία τότε βρισκόταν σε μια φάση επιστημονικής αυτοπεποίθησης. Ήταν πολλοί εκείνοι που εξερευνούσαν τον φυσικό κόσμο. Ήταν κάτι σαν εθνικό σπορ. Και δύο άνδρες, ένας πατέρας και ένας γιος, αποφάσισαν να προσεγγίσουν την ζωολογία με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, ο πατέρας και ο γιος Μπάκλαντ ήταν γεωλόγος και παλαιοντολόγος αντίστοιχα. Μελετούσαν τα ζώα, μάλιστα, μέχρι εδώ όλα καλά. Αποφάσισαν ότι δεν τους αρκούσε αυτό, να τα ταξινομούν, να τα παρατηρούν. Ήθελαν να γνωρίζουν και πώς γεύονται. Οπότε ο πατέρας και γιος έφαγαν κάθε ζώο που μπορούσαν να βρουν. Μιλάμε τώρα για ιδιόρυθμη περιέργεια και για ένα πάθος να αποκτήσουν μια θέση στη διεθνή επιστημονική ιστορία. Φανταστείτε, σκατζόχυρους, τρουθοκαμήλους, δελφίνια, καμιλοπαρδάλεις, φίδια, ελέφαντες, μέχρι και γυμνοσάλιακες. Ακόμα και τμήματα ανθρώπινων λειψάνων πέρασαν από το τραπέζι τους. Περιέργεια, κεντρικότητα, δεν ξέρω.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Ανδρουτσοπούλου, για να μας μιλήσει, η οποία είναι επικεφαλής ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονικής, συμμετέχει και στο προγραμματισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εύβοιας. Αρχίζει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 23 του μηνός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την υπέροχη Δίψο.
0: Τι γίνεται? Ακούμε κινηματογράφο, ακούμε Εύβοια, μας αρέσει.
1: Ξεκινάμε σήμερα, όπως είπατε. Είναι το 5ο Εύβοια Film Project, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που έχει συνηθίσει ο κόσμος να διοργανώνει δύο μεγάλα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Μετά, πριν από 5 χρόνια, μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, αποφάσισε να φύγει λίγο από την έδρα του και να ταξιδέψει στη Βόρεια Εύβοια για να ξεκινήσει εδώ ένα διαφορετικό φεστιβάλ, καλοκαιρινό. Κοντά στους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν πολύ από τις φωτιές, αλλά που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να ξαναφτιάξουν, να ξαναβρούν δύναμη να ξαναχτίσουν και τα σπίτια τους, αλλά και κυρίως το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτά. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ δειλά πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει αγαπηθεί πολύ και έχει γίνει θεσμός και είμαστε στην 5η χρονιά. Φέτος που κάπως λίγο έχει περάσει η μεγάλη ταλαιπωρία των φωτιών, το φετινό μας πρόγραμμα έχει τη θεματική το δάσος, το δάσος που το αγαπάμε, το ταλαιπωρούμε, προσπαθούμε να το μάθουμε και να το γνωρίσουμε και να το σεβαστούμε, να το αναγεννήσουμε όταν καταστρέφεται. Γίνονται προβολές και στην Διψώ και στη Λίμνη και φέτος για πρώτη χρονιά θα γίνει και στην πλατεία στις Ροβιές, και είναι όλες οι προβολές δωρεάν. Κάθε βράδυ.
0: Και δεν είναι μόνο προβολές, έχετε και διάφορες δράσεις, masterclass.
1: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ. Εκτός από τις ταινίες που προτείνουμε στον κόσμο και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί στη μεγάλη οθόνη, υπάρχει ένα εντατικό πρόγραμμα από masterclasses, γιατί μας επισκέπτονται και οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Κινηματογράφου στα Ψαχνά, που βρίσκεται κοντά στη Χαλκίδα, και κάθε χρόνο έχουν ευκαιρία να ακούσουν επαγγελματίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογραφικό χώρο, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να γνωρίσουν το χώρο του κινηματογράφου από τους ειδικούς. Πάρα πολλές παιδικές δράσεις και εργαστήρια για μικρά παιδιά. Θεωρούμε ότι η κινηματογραφική παιδεία είναι χρέος ενός φεστιβάλ. Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να γνωρίσουν όχι μόνο ταινίες, και έχουμε και προβολές ταινιών για μικρούς θεατές, αλλά κυρίως και πώς γίνονται οι ταινίες, πώς είναι να συμμετάσχει σε μια ταινία. Φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μικρού μήκους παιδική ταινία, τη μέρα που γίναμε ήρωες. Και θα είναι μαζί μας και οι μικροί πρωταγωνιστές της ταινίας και θα μιλήσουν στα μικρά παιδιά για το πώς είναι να είσαι εσύ πρωταγωνιστής σε μια ταινία, πώς φτιάχνεται μια ταινία από πίσω, και κυρίως να αγαπήσουν το σινεμά και τους ανθρώπους που το φτιάχνουν με αγάπη και με προσήλωση.
0: Υπέροχα. Άρα ξεκίνησε σήμερα, τελειώνει.
1: Τελειώνει το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ τελειώνει με την αγαπημένη και γνωστή ταινία Jurassic Park. Και μετά θα έχει και ένα υπέροχο πανηγύρι εδώ με δέσματα από τους ανθρώπους της περιοχής, μουσική, χορό, όλες τέχνες μαζί. Αυτό είναι το πλάνο μας. Μια γιορτή για το σινεμά αλλά και για τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: και να είστε
1: για τη φιλοξενία.
0: Όσο το δυνατόν περισσότερο και να το ευχαριστηθείτε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η Ελένη Ανδρουτσοπούλου. Ήταν το Εύβοια Film Festival για 5η χρονιά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

δημοσιεύτηκε η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων. Τι έπαθα για φέτος. Και είναι τα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι, τα 100 κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τομέα της έρευνας, ακόμα σημαντικότερο. Και να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση. Συγκεκριμένα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών ανέβηκε 22 θέσεις, 61η θέση παγκοσμίως. Πολύ καλά. Εντάξει, συναντάς κορυφαία πανεπιστήμια. Και μετά βρίσκεις και άλλα πανεπιστήμια πιο κάτω από την 100η θέση. Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα βλέπεις. Η κατάταξη αυτή βασίζεται αποκλειστικά σε δείκτες, υποτίθεται αντικειμενικούς δείκτες, επιστημονικής παραγωγής και απήχησης.

Δεν ξέρω πώς θα νιώσετε για αυτό που θα σας πω. Αν σας έλεγα ότι ο Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσια και ότι κυκλοφόρησε μια 13ωρη ηχητική Οδύσσια, θα μου λέγατε τέλεια. Ποιος δεν θέλει να ακούει Οδύσσια και ποιος δεν θέλει να ακούει την Οδύσσια διαβασμένη από αυτή την απίστευτη φωνή του Μάικλ Κέιν. Αν σας πω ότι δεν είναι η φωνή του Μάικλ Κέιν, στην πραγματικότητα είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη, επίσημα αδειοδοτημένη AI, ρέπλικα, αντιγραφή της φωνής του. Δεν είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει δώσει τη φωνή του, έχει δώσει άδεια. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, ανοίγει τη συζήτηση για τελικά τι μένει από έναν ηθοποιό όταν η φωνή του μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς εκείνον.

Ο Μάικλ Κέιν είναι 93 σήμερα. Είχε ανακοινώσει πριν κάποιο καιρό την αποχώρηση από την υποκριτική, αλλά για κάποιο λόγο βρήκε πάρα πολύ έτσι ιντριγκαδόρικη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ο μοναδικός, και ο Μάθιου Μακκόνιχι το έχει κάνει αυτό. Ήταν οι δυο τους από τα πρώτα μεγάλα ονόματα που μπήκαν σε αυτή την πλατφόρμα. Νομίζω λέγεται Iconic Voice, κάτι marketplace. Όπου εταιρείες, στούντιο, δημιουργοί νοικιάζουν φωνές διασύμων. Δηλαδή παίρνεις τη φωνή του Μάικλ Κέιν και την κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις, ο ηθοποιός, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί, η φωνή του εργάζεται. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα πάμε και θα επιστρέψουμε γρήγορα γρήγορα πίσω εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

τώρα διαβάζω ότι πρέπει να μάθουμε και το ψηφιακό ευρώ σε λίγο, γιατί ως το 2029 θα έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση και το ψηφιακό ευρώ σε λίγο, γιατί ως το 2029 θα έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα από τα μέτρα που προωθούνται.

ένα από τα πιο διάσημα μουσεία σύγχρονης τέχνης στο Παρίσι, την Bourse de Commerce, έτσι, μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα σύννεφο. Η Φουτζίκο Νακάγια από την Ιαπωνία είναι μια έτσι σημαντική οικαστική Ιαπωνίδα καλλιτέχνης. Τι κάνει εδώ και 50 χρόνια αυτή τρομερή τύπισσα? Μετατρέπει την ομίχλη σε γλυπτικό υλικό. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το... Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι μια πανέμορφη αίθουσα. Είναι μια εγκατάσταση. Από ψηλά αυτό μοιάζει με θάλασσα, από σύννεφα. Βρίσκεται κάτω από ένα τεράστιο θόλο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς να την διασκίσεις. Δεν κοιτάς απλά το έργο, το βιώνεις, το διασκίζεις. Και δεν είναι ούτε καπνός ούτε σκηνικό εφέ. Είναι φτιαγμένο με μικροσκοπικά σταγονίδια νερού. Αυτά που στο μέγεθος των σταγονιδίων που σχηματίζουν τη φυσική ομίχλη. Καλά χρησιμοποιεί αυτή η τύπησα αντλήσει υψηλής πίεσης, ειδικά διάφορα. Και στην πραγματικότητα παράγει ένα σύννεφο. Είναι τεχνητός μηχανισμός, αλλά πολύ φυσικό συμπεριφορά.

Έχω πολύ φόβο. Νιώθω ότι έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάω για την πρεμιέρα της Μύδιας της Λυρικής στην Επίδαυρο το περασμένο Σάββατο, 20 του μηνός. Βλέπω φωτογραφίες, βλέπω στην πραγματικότητα την εκρανάσταση μιας βραδιάς του 1961. Και πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 10.000 άνθρωποι, κατέφτασαν για να δουν μια παράσταση 65 ετών. Να νιώσουν την Κάλλας, δεν την είδαν, δεν την άκουσαν, αλλά αισθάνθηκαν την Κάλλας. Απόλαυσαν την σκηνοθετική προσέγγιση του Παναγή Παγουλάτου, ο οποίος προσέγγισε τη σκηνοθεσία του Αλέξη του Μινωτή, έτσι, τη χορογραφία. Γενικά προσπάθησαν να αναβιώσουν αυτή την αυθεντική χορογραφία της Μαρίας Χόρτς, την τζαρουχική αισθητική, τους φωτισμούς. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ο κόσμος πραγματικά ενθουσιάστηκε.

και αποχωρώντας από το θέατρο, υπήρχαν παντού οι ασπρόμαυρες εικόνες της Κάλλας σε κάτι λέντο φώνες του Παντελή Μάκα. Οπότε ήταν μια συνάντηση για το παρελθόν και το παρόν. Συναντήθηκαν και φέραν πολύ κοντά την ιστορική μνήμη με την πραγματικότητα.

ανακαλύφθηκε ένα τετράδιο. Ένα τετράδιο που είναι απίστευτο ότι έμεινε για αιώνες κάπου χωμένο, κάπου απαρατήρητο στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Λοιπόν, έχει να κάνει με τον Μότσαρντ και είναι ένα χειρόγραφο 44 σελίδων και δεν έχει να κάνει με τον Μότσαρντ ως μουσικό, αλλά με τον Μότσαρντ ως δάσκαλο, διότι παρέδιδε στο Παρίσι μαθήματα το 1778 στη Μαρή Λουίζ Φιλιππίν Ντεμονιέρ Ντεγκρίν, κόρη του Δούκα Ντεγκρίν, ταλαντού χαρπίστρια. Και το τετράδιο στην πραγματικότητα περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις σύνθεσης και διάφορα πολύ σύντομα κομμάτια για φλάουτο, για άρπα, 6 από τα οποία είναι ολοκληρωμένα. Και τα έργα ακούστηκαν δημόσια για πρώτη φορά στις 21 Ιουνίου, τώρα, στην Οβάλα αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το χειρόγραφο εντοπίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου από έναν μουσικολόγο, από έναν επιμελητή της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κάπως ανήκει σε μια ομάδα, οπότε ήθελαν να τα ταξινομήσουν εκ νέου και κατάλαβε το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που είχε στο χέρι του. Η γραφή του Μότσαρτ, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται τα κλειδιά του σόλου, οι αγγίλες, όλα ήταν Μότσαρτ. Κατάλαβε με τι έχει να κάνει και τώρα πια το έχει μοιραστεί με τον κόσμο. Τώρα θα μου πείτε πώς αυτό το μικρό τετράδιο κατέληξε στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ίσως σχετίζονται με την οικογένεια Ντεγκρίν, όπου έφυγε από τη Γαλλία μετά την Επανάσταση. Η οικογένεια είχε ήδη μεταναστεύσει, οπότε πήραν διάφορα πράγματα από το

Δεν ξέρω πόσοι ενθουσιάστηκαν από την αποκάλυψη του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA, ο οποίος αποκάλυψε ο Τζιάννη Ινφαντίνο ότι στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται τώρα και το παρακολουθούμε, κάποιοι με φανατισμό, άλλοι πιο ψύχρεμα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος Ινφαντίνο, θα απονείμουν μαζί το τρόπαιο στον νικητή της οργάνωσης. Γενικά, ο πρόεδρος της FIFA έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει διάφορες κολακίες. Και δεν ξέρω, η φιλία τους έχει ενοχλήσει κάποιους. Άλλους αντιθέτως.

να σας πω κάτι που κάνει Gen Z, Gen Z, πώς θέλετε να την πείτε, στην Αμερική Gen Z, στη Βρετανία τη λένε και Gen Z. Λοιπόν, έχει ανακαλύψει έναν ακόμα όρο, το όρο low vibrational στις σχέσεις, χαμηλής σχέσης, χαμηλής δόνησης. Τι σημαίνει? Περιγράφει σχέσεις, δεσμούς, όπου είναι εξαντλητική, γιατί μόνο η μία πλευρά προσπαθεί για την εξέλιξη, για την βελτίωση, για. Οπότε επιδεινώνουν την ψυχική υγεία του μέλους της σχέσης που προσπαθεί, που συμμετέχει, του ενός συντρόφου, ο οποίος χάνει την ενεργειά του, χάνει το κίνητρο, χάνει την αυτοπεποίθηση, νιώθει και μια μορφή κακοποίησης, υπάρχει και ένταση. Όμως οι ειδικοί λένε για ακόμα μια φορά, σταματήστε να κάνετε μόδα όρους και να γίνεται κατάχρηση αυτών των όρων, διότι καμιά φορά γίνεται εργαλείο δαιμονοποίησης συγκεκριμένων ανθρώπων, εσωστρεφών ίσως ανθρώπων ή ανθρώπων που δεν μπορούν, βιώνουν μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους, μια δύσκολη περίοδο στις σχέσεις. Μάθαμε το toxic, το gaslighting, το τι άλλο, καλά τον άρκισος, ναρκισιστικό, το breadcrumbing, το future faking, είναι πάρα πολλά. Γενικά αυτή η γενιά της αρέσει πάρα πολύ και τσιτάτο και αυτή η όρη.

να σας καληνυχτήσουμε, τι λέτε? Και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη. Άντε παιδιά, κάντε κουπί. Φτάνουμε στη μέση της εβδομάδας. Και με τούτα και με εκείνα, η εβδομάδα αυτή θα μας οδηγήσει στην επόμενη και κάπως θα τελειώσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, ο οποίος ναι μεν μας εισάγει στο καλοκαίρι, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ξεκουραζόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία, πολλές υποχρεώσεις. Νομίζω από τον Ιούλιο και μετά ξεκινάει λίγο η χαλάρωση. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τις ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που θα ψηφιστεί αύριο, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟ. Την άμεση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα των οικονομικών. Νέα στοιχεία για το Μακελιό στα βορίζια προκύπτουν από τη βαλιστική έκθεση. Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Όμως η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν έχει συνδεθεί με κάποιο από τα 4 συγκεκριμένα Καλάσνικοφ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάτ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνια μείωση 7, μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Heart News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο heartnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 8 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Να πούμε για αυτό το τραγούδι, τον Deep Purple, το Smoke on the Water, γράφτηκε το 1973 και...
0: Τόσο παλιά.
1: Πάρα πολύ παλιά, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου που είναι αρκετά μετά το 73, να το χορεύουμε, να το τραγουδάμε σε πάρτι. Πολύ δυνατά στην εφηβεία.
1: Και τι περιγράφει, τη φωτιά που ξέσπασε στο καζίνο της Γενέβης ενώ ετοιμαζόντουσαν για τη συναυλία Deep Purple. Και ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς το καζίνο ήταν δίπλα στη λίμνη και έβλεπες αφενός τη λίμνη και απ' την άλλη τις φωτιές να ξεπηδούν από δίπλα. Εξού και το Smoke on the Water, καπνός στο νερό.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την επεξήγηση, γιατί έδωσες πλέον νέο νόημα στο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε για την φωτιά η οποία απασχόλησε σήμερα εδώ στο Εγάλεο, και μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο δημιουργούσε ήδη τουρισμού, παρασκεύαζε ήδη τουρισμού. Βρίσκονται ισχυρές ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Έχει οριοθετηθεί, παρόλα αυτά ήταν πυκνή η καπνή και τοξική η καπνή, οι οποίοι έβγαιναν με δεδομένο ότι ήταν μεγάλες τόνων οι ποσότητες των πλαστικών ειδών που βρίσκονταν μέσα και είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Με αποτέλεσμα να είναι αυτό, βέβαια, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, επικίνδυνο και για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ νωρίτερα υποχώρησε και τμήμα της οροφής του εργοστασίου αυτού, και μάλιστα την ώρα που βρίσκονταν μέσα πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρώντας να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, η οποία ήταν μεγάλη, ξεκίνησε από την αποθήκη, πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στο κτίριο και το αποτέλεσμα ήταν να καλυφθεί με έναν πυκνό μαύρο καπνό ολόκληρη η περιοχή. Το θετικότερο όλων ότι άμεσα οι υπάλληλοι τόσο του γραφείου όσο και των γραφείων όσο και της αποθήκης πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί περαιτέρω προβλήματα. 2 ώρες περίπου αφού ξέσπασε η πυρκαγιά, οι πυροσβέστες με μάσκετς στα πρόσωπά τους και μάνικες στα χέρια προσπάθησαν να τη σβήσουν, και εκεί κάπου είχαμε και την υποχώρηση, όπως είπαμε, τμήματος της οροφής, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Για την τοξικότητα των καπνών μίλησε ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και αυτό που είπε είναι ότι η καπνή και επιβλαβή αέρια, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να μην ερχόμαστε σε επαφή με αυτά, και γι' αυτό, όπως είπε, υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνσης του πληθυσμού είτε εγκλεισμού του μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα. Αυτό είναι και το προτινόμενο από τους ειδικούς σε περίπτωση τέτοιων καπνών. Και επειδή έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ας το έχουμε στο νου μας. Μπορεί να απέχουμε από τη φωτιά, αλλά αν έντονος καπνός έρχεται προς το σπίτι μας, προς την εργασία μας, προς το αυτοκίνητό μας, κλειστά παράθυρα αν είμαστε στο αυτοκίνητο, και ανακύκλωση στον κλιματισμό, έτσι να μην έρχεται φρέσκος αέρας απ' έξω, προκειμένου να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον του αυτοκινήτου, του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
1: Πάντως είναι δύσκολες οι μέρες που έπονται, Βαγγέλη. Εντάξει, αύριο και μεθαύριο θα είναι 5 τα μποφόρ, Σαββατοκύριακο θα ανέβουν στα 6, το ισχυρό μελτέμι θα εξακολουθήσει να μας δροσίζει, αλλά να αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για την εξέλιξη, για την εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, πυρκαγιών. Πάντως το λέγαμε και χτες, φέτος η χώρα μας είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένη, έχουμε 4.300 οχήματα
0: προετοιμασμένοι, έτσι
1: ακριβώς, 18.500 πυροσβέστες και 87 αεροπλάνα, άλλα κρατικά και άλλα τα οποία τα έχουμε νοικιάσει, όπως κάνουν και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Και βεβαίως έχουμε και 100 ντρόουν της πυροσβεστικής, εξαιρετικά εξελιγμένα, τα οποία έχουν αποδειχθεί σωτήρια στις πυρκαγιές, καθώς εντοπίζουν τον πρώτο καπνό και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η πυροσβεστική.
0: Μιας και αναφερθήκαμε τώρα στο επόμενο χρονικό διάστημα και στις καιρικές συνθήκες, mm-hmm. να δούμε λίγο αυτή την κατάσταση, Δημήτρη μου, που επικρατεί στην Ευρώπη, η οποία είναι πρωτοφανής για πολλές περιοχές της.
1: Και λίγα λες.
0: Κυρίως για την Γαλλία, να πούμε έτσι. Η Γαλλία mm-hmm. καταρρύπτει το ένα ρεκόρ ζέστης μετά το άλλο. Καταρχάς έσπασαν όλα τα κοντέρ, 44 βαθμοί στο Παρίσι. Αν σκεφτούμε και την υγρασία που είχε, σίγουρα ήταν τουλάχιστον αποπνικτική η ατμόσφαιρα που βιώνουν στην γαλλική πρωτεύουσα.
1: Αυτό είναι και το πρώτο θέμα σε όλο το γαλλικό τύπο. Μπήκα και στη Μοντ και στη Λιμπερασιόν πριν από λίγο και έχει με επιχαίους τίτλους η Μοντ καύσωνας. Η σημερινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία. Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι πέρυσι στη Γαλλία, λόγω του καύσωνα, υπέστησαν φοβερές ζημιές τα αμπέλια, δηλαδή καταστράφηκε περίπου το 50% της παραγωγής από την ξηρασία. Και επίσης ότι έχουν αρχίσει να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του νερού, δηλαδή... Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, υπάρχουν περιοχές παραθεριστικές στη Γαλλία, Λουτροπόλης εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον απαγορεύεται να γεμίζει κανείς την πισίνα του. Mm-hmm. Και το βρίσκω και αρκετά λογικό, διότι η πισίνα θέλει χιλιάδες λίτρα νερό, ακόμα και μια μικρή πισίνα για να γεμίσει. Οπότε πρέπει να γίνεται.
0: Και δεν ζούμε σε μια περίοδο με αφθονία στο νερό.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είναι το πιο σπάνιο αγαθό. Λένε ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό, ήδη Ινδία και Πακιστάν.
0: Αυτό το λέγαμε και πριν ξεσπάσει ο προηγούμενος, νομίζω.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ήρθαν και μας διέψευσαν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά βλέπεις ότι τα υδάτινα αποθέματα πλέον αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών.
0: Τώρα

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Λέγαμε για τα της κακοκαιρίας, τα του καύσωνα, ο οποίος ταλαιπωρεί τους Ευρωπαίους, ταλαιπωρεί χώρες της Ευρώπης και δεν είναι λίγες. Η Γαλλία
1: 26.
0: Είναι 26. Η Γαλλία είναι η πρώτη, αντιμετωπίζει ενδεχομένως τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, σαφώς. Και μάλιστα η μόνη δημοσιεύει δύο φοβερές φωτογραφίες. Είναι και οι δύο από την Τουλούζη, η οποία έχει καταγράψει απίστευτες θερμοκρασίες. Η μία είναι μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Τουλούζης και δείχνει το θερμόμετρο στους 51,6 βαθμούς. Δεν είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά η θερμοκρασία που επικρατεί σε συγκεκριμένο σημείο. Ενώ σε ένα παγκάκι το οποίο δεν έχει σκιάσει, της Τουλούζης, το θερμόμετρο έγραψε 65 βαθμούς. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν με τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι, και όχι μόνο οι Γάλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί.
0: Διαβάζω εδώ ακόμη. Στο Παρίσι 44, στην Άντι 43, στο Μπορντό 42. Μιλούν για την, το BBC κάνει λόγο για την πιο θερμή νύχτα από ποτέ. Οποιαδήποτε πιο ζεστή ακόμη και από τις μέρες του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Το France 24 επίσης μετέδιδε ότι εκεί στο πύργο του Άιφελ, που θα ήταν μια κανονική μέρα γεμάτος από τουρίστες, δεν υπήρχε ψυχή. Μπορείς να φανταστείς ποια θα ήταν η αίσθηση της θερμοκρασίας εκεί στον πύργο του Άιφελ, έτσι?
1: Καλά βέβαια, αλλά αποφασίσανε, μας το έλεγε νωρίτερα η Θωμάης Παπαϊωάννου, ότι το Λούβρο έκλεισε σήμερα, όπως και ο πύργος στο Άιφελ, στις 4 το απόγευμα, αντί στις 10 με 11 το βράδυ που κλείνει κανονικά. Και επίσης αυτό το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν οι Γάλλοι είναι η ζέστη τα βράδια, η οποία είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς. Είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για τη Γαλλία, γιατί είναι αποπνικτική η ζέστη. Εμείς έχουμε μάθει να κοιμόμαστε και με 30 και με 31 και με 32 και κλιματισμό φυσικά.
0: Βέβαια, που εκεί δεν υπάρχει, έτσι.
1: Και,
0: αυτό
1: δεν υπάρχει,
0: μας εξηγούσε
1: δεν είναι μόνο
0: η Θωμαϊκή
1: Παπαϊωάννου. Ανάρπαστα. Ανάρπαστοι οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Και τώρα έρχονται μαζικά, θα γίνουν εισαγωγές προκειμένου να βρεθεί λύση.
0: Πρέπει να οργανωθούν νομίζω όμως σιγά σιγά, Δημήτρη, έτσι, γιατί αρχίζουν, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο ή γίνεται όλο και πιο συχνή αυτή η κατάσταση με τα ακραία φαινόμενα. Μα και εδώ δεν ήμασταν το ίδιο, φαντάζομαι, πριν από 15 χρόνια. Δεν είχαμε τα ίδια κλιματιστικά στα ίδια δωμάτια του σπιτιού. Δεν είχαν όλα τα αυτοκίνητα πριν από 20-25 χρόνια κλιματισμό. Πλέον έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας. Οι Γάλλοι λοιπόν αναζητούν δροσιά στο Σικουάνα, σε πάρκα, συντριβάνια κλπ. Στους οίκους ευγυρίας έτσι έχουν τεθεί σε επιφυλακή, σε συναγερμό και παρέχουν
1: 487 κλιματιζόμενοι χώροι στο Παρίσι,
0: οι οποίοι είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, για ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να σπεύσουν εκεί και να έχουν να εξασφαλίσουν λίγη δροσιά. Και πάνω από 1.300 σχολεία είτε έμειναν κλειστά είτε έχουν τροποποιήσει το πρόγραμμά τους, αφήνοντας τα παιδιά νωρίτερα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Και οι τουρίστες οι οποίοι το είχαν κανονίσει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, λες τώρα μέσα στον καύσωνα τουρίστες, ναι, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι
1: που είχαν κλείσει.
0: Ακριβώς, είχαν κλείσει. Και συγγενικό μου πρόσωπο επισκέφθηκε σήμερα τη Ρώμη. Ναι. Εκεί λοιπόν, μιλώντας με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της του Earth News στην Ιταλία, αυτό μου έλεγε, μα τώρα βρήκε να έρθει. Μα λέω, το έχει κλείσει εδώ και 2-2,5 μήνες. Δεν μπορούσε να το ακυρώσει ούτε τα αεροπορικά ούτε τα ξενοδοχεία. Και υπάρχουν λοιπόν και πολλοί τουρίστες οι οποίοι βιώνουν αυτή την κατάσταση.
1: Και στη Γαλλία, ξέρεις, αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει να κάνει με τον μπακαλωρέα. Είπαμε και χθες ότι τον μπακαλωρέα είναι κάτι σαν απολυτήριο, λίγο περισσότερο και λίγο λιγότερο από πρώτο έτος σε πανεπιστήμιο. Και διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο της κυρίας Τσερμεντσέλη, είναι καθηγήτρια επί των θεμάτων που επηρεάζουν την θερμοκρασία, και έγραφε σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι ο εγκέφαλος είναι ένα από τα πιο ενεργοβόρα όργανα του ανθρώπινου σώματος, αν και αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του σωματικού βάρους, καταναλώνει το 1/5 της συνολικής ενέργειας. Όταν όμως...
0: Κάνει πολλή δουλειά όμως, γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι καταναλώνει και τόση ενέργεια.
1: Όταν υπάρχει.
0: Όταν υπάρχει.
1: Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει ή ξεπερνά τους 40, ο οργανισμός καταβάλει αυξημένη προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία του σώματος, γεγονός που επηρεάζει και τον τρόπο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και όταν χρειάζεται να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να οργανώσουμε πληροφορίες ή να λύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, οι επιπτώσεις της ζέστης γίνονται πιο εμφανείς. Και γιατί το λέω αυτό,

0: τώρα, γιατί τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, σήμερα άκουγα νομίζω στο BFM TV, άκουγα έναν καθηγητή που έλεγε πώς είναι δυνατόν να ζητήσεις από τους μαθητές να δώσουν τόσο δύσκολες εξετάσεις όταν η θερμοκρασία μέσα στην αίθουσα είναι 49 βαθμοί και έξω 43.
1: Πώς μπορείς να αποδώσεις έτσι και νοητικά, είναι σίγουρα επηρεάζεσαι.
0: Δεν λέμε ζαβλακώθηκα από τη ζέστη.
1: Ναι, είναι κάτι το είπες πολύ ωραία και λαϊκά αυτό. Δυστυχώς αυξήθηκε και ο τραγικός απολογισμός αυτής της έντονης ζέστης στην Γαλλία, Δημήτρη. Το ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός Λεκορνή. Γιατί, και είναι από πνιγμό δυστυχώς, 40 τα θύματα μέχρι τώρα από πνιγμό. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός.
0: Το λέγαμε αυτό χθες, το εξηγήσαμε. Ας το εξηγήσουμε μία ακόμη φορά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι συνήθως κάνουν μπάνιο σε ποτάμια οι λίμνες. Αυτά έχουν χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ. Συνεπώς μπαίνει ο άλλος από τους 43-44 που έχει καψώσει και μπαίνει μέσα στο παγωμένο νερό και εκεί μπορεί η καρδιά να μην αντέξει και εξού και η θάνατη από πνιγμό. Άλλοι μπορεί να πέσαν και να είχαν φάει κάτι.
1: Υπάρχει κανονικός πνιγμός όμως, Δημήτρη, γιατί δεν είναι μαθημένοι πολύ. Καταρχάς δεν ξέρουν όλοι καλό μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και αν ξέρεις καλό μπάνιο εδώ στην Ελλάδα, στη θάλασσα, αν βρεθεί σε ένα ποτάμι.
0: Άλλη άνοση. Πολύ μικρότερη.
1: Τρελή διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε κάποιοι ενδεχομένως να υπερεκτίμησαν και τις δυνατότητές τους πέφτοντας σε ένα ποτάμι, ενδεχομένως φαγωμένοι, όπως είπες, αλλά και χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για αυτό που είναι το ποτάμι, προκειμένου να επιπλέψεις. Έτσι. Δεν είναι επεξεγέλαση.
0: Έχω
1: και
0: κάνει μια φορά, έτσι, τώρα που το συζητάμε για ποτάμια, είχα κάνει καλοκαίρι μπάνιο στο Βοηδομάτι, πάνω κοντά στην Κόνιτσα.
1: Πάγος.
0: Το μετρήσαμε το θερμόμετρο με ένα φίλο μου που είχαμε πάει.
1: Έχει σταθερή.
0: 6 βαθμούς, γιατί είναι τα χιόνια που λιώνουν.
1: Πολύ λίγο,
0: Πάρα πολύ λίγο. Η θάλασσα το καλοκαίρι έχει 24-25 και το χειμώνα, που κάνω επίσης μπάνιο, φτάνει μέχρι 15. Δεν πέφτει πιο κάτω. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα με 6 βαθμούς.
1: Έχουν υπάρξει πάντως φορές εκεί που έχω βάλει ποδαράκια μέσα,
0: ναι,
1: και τα ένιωθα να
0: βγεις
1: και μου τα τρυπούν καρφίτσες. Έτσι, γιατί στην αρχή είναι μούδιασμα και μετά αρχίζει και γίνεται πόνος,
0: ναι,
1: από το πάγο. Λοιπόν, και στη Μαδρίτη όμως είχαμε θέματα. Στην Ισπανία συνολικά, στη Μαδρίτη το θερμόμετρο έδειξε 45 βαθμούς Κελσίου. Η Ιβηρική Χερσόνησος γενικότερα φλέγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: 5 φεριφέρειες έχει κοκκινό συναγερμό στη Μαδρίτη. Ισπανία.
1: Στην Ισπανία,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα ποιες. Και στην Ιταλία βέβαια έχουμε θέματα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, μας τα έλεγε ο Κρίστιαν ότι και το χειρότερο είναι ότι στην Ιταλία ο καύσωνας φαίνεται ότι θα συνεχίσει μέχρι και τον Ιούλιο. Αντίστοιχες εκτιμήσεις υπάρχουν και στην Γαλλία. Ενώ για πρώτη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση, κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη.
1: Στην Μεγάλη Βρετανία ήταν την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί τον Ιούλιο του 2022. Και από τότε πάλι σήμερα ήταν τέτοια θερμοκρασία, 40,3 βαθμούς. Πάρκα, συντριβάνια, υπαίθριες πισίνες αποτελούσαν οάσεις δροσιάς για τους Εγγλέζους. Πάρα πολλά σχολεία επίσης, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ουαλία, είτε έκλεισαν είτε ολοκλήρωσαν νωρίτερα τα μαθήματά τους προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν κλιματιστικά, έτσι, ψήξεις μέσα στα σχολεία.
0: Μα δεν υπήρχε ανάγκη αυτές παλιότερα. Οι θερμοκρασίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Στη Γαλλία ξεχάσαμε να πούμε ότι απαγορεύει τη δημόσια κατανάλωση αλκοόλ.
1: Πού αυτό?
0: Στη Γαλλία. Γιατί όταν πίνουμε δημιουργούμε τεράστιο φόρτο στον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν φτάνει που αντιμετωπίζει την θερμότητα, αφυδατώνεται.
1: Αφυδατώνεται επιπλέον.
0: Επιπλέον.
1: Έτσι, σε αφυδατώνει ζέστη, έρχεται και το αλκοόλ να σε αφυδατώσει επιπλέον εσωτερικά, έτσι.
0: Και είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο. Ακόμα και στην Ιρλανδία, που είναι βόρεια, έτσι, είχε υψηλές θερμοκρασίες και έβλεπα και ένα πλάνο στο BBC πριν από λίγο, στο Ντέβον, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Βρετανίας, προς τον νότο, όπου αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, όχι πατής με πατώσε, η μία ομπρέλα σκίαζε τη διπλανή. Όλοι

0: ένας πάνω στον άλλον σε μια θάλασσα η οποία εμείς ως Έλληνες ούτε καν θα καταδεχόμασταν να μπούμε.
1: Να πούμε, στην Ιταλία πάνω από 1000 άνθρωποι οδηγήθηκαν στα επίγοντα προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας με συμπτώματα θερμοπληξίας. Οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών ήταν ηλικιωμένοι, έτσι. Και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας. Και εδώ ας το έχουμε υπόψη μας και στην χώρα μας ήμασταν τυχεροί. Αυτό το κύμα του καύσωνα δεν μας επηρέασε.
0: Σταμάτησε στην Ιταλία ευτυχώς. Από τη Σαχάρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς το είπαμε το φαινόμενο, θερμικός θόλος είναι ουσιαστικά, ο Mega Block. Ναι, ο Mega Block δεν... είναι αυτό, το οποίο έχει καθίσει από πάνω, αυτό θα μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα λαϊκό όρο. Έχει μπαστακωθεί επάνω από την Ευρώπη.
1: Και θα μείνει τώρα για καμιά εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε και μετά βλέπουμε. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, κυρίως με τους ηλικιωμένους που αυτές τις ζεστές μέρες. Δεν είναι ανάγκη να είναι καύσωνας αυτού του επίπεδου που μιλούσαμε. Ας τους έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει για να πάει στη λαϊκή, να ξεκινήσει να πάει στην τράπεζα για να βγάλει κάποια μετρητά, αν εκτεθεί αρκετά στον ήλιο, μπορεί να μην νιώσει καλά, μπορεί να χάσει και τις αισθήσεις του, μπορεί να ζαλιστεί. Ας είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Όσο μπορούμε, ας κάνουμε εμείς κάποιες εργασίες σε έναν γείτονα, μπορεί να είναι οικείο συγγενικό μας πρόσωπο κλπ. Αυτές τις μέρες ας τους προστατεύσουμε τους μεγαλύτερους λίγο περισσότερο, όπως και τα παιδιά. Και το τραγικό αυτό που έγινε με τα δύο παιδάκια που κλείστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία, που μας έλεγε και η Θωμαής Παπαϊωάννου, ας προσέχουμε πολύ με τα παιδιά και με τα κατοικίδια, μην τα ξεχνάμε και αυτά, μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι θανατηφόρα η παραμονή τους μέσα στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο.
0: Στο κλειστό γιοταχή κάτω από τον ήλιο είναι ένας μικρός φούρνος, ανεβάζει 65, 70, 75 βαθμούς.
1: Μπορείτε να φανταστείτε να αφήσετε το παιδί σας στους 65 και στους 70 ή το σκυλί σας ή το γατάκι σας.
0: Σίγουρα όχι. Και επίσης να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία από τη ζέστη έχει μειωθεί αισθητά η στάθμη του ποταμού Πάδου. Τεράστιος ποταμός της Ιταλίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αν εξατμίζεται το νερό του ποταμού, πόσο εξωφρενικά υψηλή είναι η ζέστη.
1: Λοιπόν, πέρασε η ώρα όμως και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φανακιώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio, μέχρι και τις 12 θα πάμε μαζί. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αριουπάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου βάση μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίσει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΙΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκι. Καίγεται εδώ και ώρες εργοστάσιο με τουριστικά είδη και πλαστικά στο Εγάλο. Μαύρος καπνός πνίγει την περιοχή. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη. Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επίγοντα στην Ιταλία. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Στο τέλος της μέρας.
1: Μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. Μέχρι πραγματικά το τέλος της μέρας. Στην κυριολεξία. Earth News Radio 105,8.
0: Και για τη δεύτερη ώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχουμε δύο δροσιστικά ρεπορτάζ.
1: Πολύ δροσιστικό. Το τελευταίο και κλασικό είναι από τη δροσιά του Μουντιάλ. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: την αθλητική δροσιά.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο πριν όμως, θα μας γλυκάνει.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Θα μας δροσίσει και θα μας γλυκάνει.
0: Ακριβώς. Σε ποιες περιοχές της Αθήνας κυκλοφορούν τα πιο. Τα παγωτά με τις πιο τρελές γεύσεις. Εγώ πρώτη φορά ομολογώ ότι άκουσα ότι υπάρχει παγωτό μουστάρδα.
1: Μη μας τα αποκαλύπτεις.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει πολλά περίεργα βρει.
0: Ακριβώς. Και μετά θα δούμε πόσο πανάκριβες είναι οι ξαπλώστρες στις περιοχές όπου πηγαίνουν οι λιόμανοι στην Αττική.
1: Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν, εκεί καίνε οι τιμές, δεν είναι δροσιστικές. Δυστυχώς, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ένα ζεύγος σεισμών, όχι μεγάλο. Ναι, ασθενών σεισμών 3 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν των 3 με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και είχε επίκεντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Και ο δεύτερος έγινε ελάχιστα λεπτά μετά, 3,6 το εστιακό του βάθος 5 χιλιόμετρα επίσης και το επίκεντρό του 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά και πάλι από το Προκόπι, του Προκοπίου.
0: Μικρό εστία.
1: 5 χιλιόμετρα επίσης και το επίκεντρό του 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά και πάλι από το Προκόπι, του Προκοπίου.

0: Η επικαιρότητα η οποία πρωταγωνίστησε σήμερα και πρωταγωνίστησε με αφορμή το ότι τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση η οποία κατατίθεται και τι γίνεται τώρα. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων μειώνονται, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, οδηγεί σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και στις τράπεζες. Είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος είχε απολέσει κιόλας παλιότερες ρυθμίσεις που είχε ακριβώς εξαιτίας των υπέρογκων προσαυξήσεων και τώρα έρχεται να δικαιωθεί. Αναμένεται να κατατεθεί, αν δεν κάνω λάθος, αύριο κιόλας στην Βουλή.
1: Πολύ σημαντική ρύθμιση, γιατί τα δάνεια αποτελούν μια θηλιά πραγματικά στο λαιμό των δανειοληπτών. Και ειδικά και όσοι έχουν οικογένειες, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να κάνουν ταχυδακτηλουργικά για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά.
0: Ο Κυριάκος Ψηρακάκης, να πούμε ότι ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έδωσε και ένα παράδειγμα και είπε ότι Ιανουάριος του 2024 ένας δανειολήπτης είχε οφειλεί 144.500 ευρώ. Ναι. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τώρα λέει τι είναι αυτό που κάνουμε. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ από 731 και είναι 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου, χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις.
1: Αστείος.
0: Ναι, υπάρχει σημαντική οφειλή και τα επιπλέον, σημαντικό είναι επίσης το ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.
1: Ήταν πολύ επιβαρυντικό για τους δανειολήπτες το προηγούμενο σύστημα και έπρεπε να γίνει αυτό για να υπάρξει μια ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να... Λέω ένα παράδειγμα, να αγοράσουν ένα σπίτι, μικρό, μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία. Αλλά να μην φτάσουν μέχρι τα γεράματά τους να πληρώνουν.
0: Η διάταξη αυτή, να πούμε ότι εξαιρεί τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια. Το συνολικό κόστος είπαμε ότι είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 500 εκατομμύρια ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω των εγγυήσεων που έχει δώσει το κράτος για αυτά τα δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια θα τα καταβάλουν άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες.
1: Δηλαδή. Καιρός είναι να καταβάλουν και αυτές κάτι, τόσα πολλά τους καταβάλουμε εμείς.
0: Επίσης σήμερα είχαμε τα εγγένεια του κτηματολογίου, έτσι, την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, ένα εγχείρημα που για πολλά χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου αυτού με τη συνολικότερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Έτσι.
1: Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξυγίανση του κράτους από φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας και γραφειοκρατίας, αλλά και στην προστασία της νομιμότητας και της περιουσίας του πολίτη.
0: Τα συνέδεσε με την κακό διαχείριση, έτσι, και με φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί ξέρουμε όλοι μέσα στο χώρο αυτό των ακινήτων πώς μπορούν κάποιοι επιτίδη να εκμεταλλεύονται και να πλουτίζουν εξαιτίας της θέσης στην οποία μπορεί να βρίσκονται. Γι' αυτό ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου, αυτό τονίστηκε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο εξυγχρονισμός του κτηματολογίου μπορεί να προσφέρει και σε αυτό το ζήτημα, να μειώσει και αυτού του είδους τα φαινόμενα.
1: Σίγουρα.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολογίο.

0: ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Δηλώσεις για το ίδιο θέμα, Βαγγέλη, έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι προχωρούσε με βήματα αργά και αποσπασματικά το υποθηκοφυλακείο, εννοείται, το κτηματολόγιο, και αποσπασματικά συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία και την αγορά. Και επισήμανε ότι πλέον 392 υποθηκοφυλακεία αποτελούν παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και η πολύερη έρευνα σε σκονισμένους φακέλους, αφού ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 6 εκατομμύρια σελίδες και έχουν αναρτηθεί ώστε να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες από τους πολίτες μέσω του υπολογιστή τους όλα τα αρχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο υποθηκοφυλακείο. Είχα πάει εγώ για ένα κτηματάκι που είχα.
2: Το κτηματολόγιο είχα κάνει αρκετά ρεπορτάζ πριν από χρόνια, όταν είχαμε αρχίσει να το μαθαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ζήσει τόσα πολλά κακώς κείμενα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του κτηματολογίου. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 90% προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο.
1: Και αυτοί οι φάκελοι πια, δηλαδή έβλεπα όλους αυτούς τους φάκελους με τα κορδελάκια στις τέσσερις άκρες. Πρέπει να τους ανοίξεις, να ψάξεις σε αυτούς τους κονισμένους φακέλους να βρεις στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή πλέον όλα αυτά θα μπορεί να τα βρει ο πολίτης σε χρόνο ντετέ. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι ένας εξυγχρονισμός του κράτους. Έτσι, μετά το ψηφιακό κράτος έχουμε και αυτό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ.
2: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κτηματολογίου, η πλήρης μετάβαση στο λεγόμενο κυβερνητικό G-Cloud, ξεκινά μια νέα εποχή για τη διαχείριση του ακινήτου και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό, και πρόκειται για μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση που αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Δήλωση έκανε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, για το θέμα αυτό. Έδωσε το
1: Πρώην Δήμαρχος Τρικάλων, εξαιρετικός άνθρωπος. Το σύστημα λοιπόν, λέει, το οποίο δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση των υποθέσεων, επίσης έδωσε διαφάνεια και τόνισε να μην ξεχνάμε ότι το κτηματολόγιο ήταν από τους πρώτους φορείς που έβαλε τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον αυτή η δουλειά γίνεται σε ελάχιστα λεπτά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσθεσε δε ότι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από τους δήμους στο κτηματολόγιο συνιστά το επόμενο βήμα, ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί ενιαίος κόμβος ακινήτων που θα συνδέει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα σε πλατφόρμες όπως αυτή της ΑΔΕ, Βαγγέλη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα και δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε. Τώρα να έρθουμε λίγο, Δημήτρη, να δούμε λίγο το τι γίνεται με το ιρανικό, αφού πάρουμε όμως πρώτα μία μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας μέσα από τη συχνότητα του Elite News Radio 105,8 θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε να περάσουμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν και τα ζητηματάκια που υπάρχουν.
1: Το μεγαλύτερο είναι ο Λίβανος. Βέβαια θα αναφερθώ στο Λίβανο σε πολύ λίγο. Ο κύριος Τραμπ επέμεινε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, ο Ιράν και ο Ομάν, να επισημάνουμε ότι το Ομάν βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ιράν, είναι οι δύο χώρες που ελέγχουν το στενό του Ορμούς και ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων.
0: Αυτό που λένε ότι δεν πρόκειται, μην νομίζετε ότι θα επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, στο προπολεμικό. Άρα τι μας λένε, ότι εδώ πέρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Από την άλλη,
1: τη διόρυγα του Παναμά, ας πούμε, που πληρώνει.
0: Σε διεθνή ύδατα μπορεί να θέσει διόδια ή τέλη.
1: Είναι πολύ νωρίς για να δούμε.
0: Μπορούμε
1: εμείς
0: να
1: κάνει.
0: Θέσουμε εδώ σε διεθνή ύδατα που ανήκουν στον ελληνικό θαλάσσιο.
1: Κοίτα, η διόρυγα του Παναμά έχει διόδια, για παράδειγμα. Πληρώνουν κάποια τέλη τα πλοία τα οποία περνούν από εκεί. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι πολύ πιο στενή η διόρυγα.
0: Υπάρχουν και εγκαταστάσεις, υποτίθεται εκεί, και υπάρχει
1: ακριβώς
0: και μια διαδικασία η οποία έχει κάποιο κόστος για τη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, mm-hmm, και υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή δεν πρόκειται να τα ελέγχουν οι Ιρανοί, ενώ συγκεχημένο παραμένει πότε και πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν. Αυτό το δεύτερο αγκάθι, το ένα είναι ο Λίβανος. Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε στον έλεγχο του πυρηνικού του αποθέματος από διεθνείς επιθεωρητές, mm-hmm, όπως είπε ο κύριος Τραμπ. Κάποιες άλλες σημαντικές εξελίξεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η ξεχωριστή υπόθεση είναι η κεχηρία στο Λίβανο από τη συμφωνία με το Ιράν, ενώ το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς πυράβλους του, όπως είπε ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, τόσο ο Ιρανός πρόεδρος όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ, mm-hmm, για τη συνέχιση των συνομιλιών.
0: Του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή κιόλας εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, και το Πακιστάν μαζί με το Κατάρ έχουν διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και στον πόλεμο στη Γάζα. Και μια και μιλάμε για το Λίβανο, να πούμε ότι άρχισε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πως έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης για την επιτήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός του κυρίου Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβίρ, είπε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε φυσικά να απορρίψει μια έκκληση του Πρόεδρου των ΗΠΑ για εκεχηρία στο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εκεχηρία υπό καμία συνθήκη. Φυσικά ο κύριος Μπεν Γκβίρ είναι ακραίος. Ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε στη χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων, παραγγείλει όπλα το Ισραήλ, mm-hmm, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την υποστήριξη του συνεχιζόμενου αγώνα εναντίον του Ιράν και των πρόξης του, Χεζμπολάχ κτλ. Και αναφέρθηκε σε αυτό. Να θυμίσουμε ότι κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν το Ισραήλ με ένα ποσό περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διαθέτει αυτή τη στρατιωτική ισχύ που διαθέτει. Ο Λίβανος βέβαια, αν και είναι ένας πολύ μικρότερος, αν θέλεις, ένα πολύ μικρότερο μέτωπο σε σχέση με το μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εξαιρετικά αιματηρός. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 4.200 και αυτές οι συζητήσεις σας ελπίσουμε ότι θα φέρουν κάποια εξέλιξη. Ως παρένθεση να αναφέρω ότι σήμερα για τον άλλο πόλεμο της Ουκρανίας ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις
0: με το Κίεβο.
1: Με το Κίεβο, mm-hmm, ναι. Καλά, αυτό 4,5 χρόνια το περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
0: Δεν το έλεγε όμως ανοιχτά τόσο, έτσι. Δεν,
1: όχι,
0: είναι ότι
1: είναι...
0: δεν ήταν Τραμπ να λέει συνέχεια να επαναλαμβάνει κάτι και εμείς να το περιμένουμε.
1: Για να μην γίνεται, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το θέμα είναι πάντα Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, δηλαδή το Ντομπάς το περίφημο, που είναι ρωσόφωνοι εκεί, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές, διότι αν ο Πούτιν δεν τις κρατήσει αυτές τις περιοχές, αποκλείεται, και το υπογράφω αυτό, να θερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, ο δεύτερος, είχε γίνει το 2014, και σταμάτησε εν πάση περιπτώσει, αλλά οι Ρώσοι θέλουν πάρα πολύ να προσαρτήσουν αυτές τις περιοχές, όπως προσάρτησαν και το 2014 την Κριμαία.
0: Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν ξεκινήσει πλέον, έχει ξεκινήσει και είναι έντονη η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, ναι. Έτσι, πηγαίνουν, έρχονται πλέον, μιλάμε για έναν απεγκλωβισμό περίπου 11.000 ναυτικών που βρίσκονταν παγιδευμένοι, εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας αυτής της κατάστασης και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και με λιγοστά τρόφιμα, Βαγγέλη.
0: 11.000 άνθρωποι, το φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 11.000 άνθρωποι, είναι πάρα πολύ.
1: Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος αριθμός και τα πλοία ακόμη περισσότερο.
0: Ο Μαρκ Ρούμπιο, πάντως, ναι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αυτό το οποίο είπε είναι ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη διέλευσης σε μια διεθνή θαλάσσια οδό. Αυτό επειδή ήταν κακά τα ψέματα και το διαπραγματευτικό χαρτί των Ιρανών, τα στενά του Ορμούζ.
1: Το όπλο και των Ιρανών και το πιο αποτελεσματικό, Βαγγέλη, πολύ σωστά το λες.
0: Ήταν το πιο αποτελεσματικό. Μας πόνεσε όλους, όλο τον πλανήτη πόνεσε αυτή η κατάσταση, αυτός ο αποκλεισμός εκεί των στενών του Ορμούζ, και σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ήταν ένας μοχλός πίεσης προκειμένου να οδηγηθούμε και σε αυτήν την συμφωνία.
1: Ναι, και σκέψου που έφτασε το πετρέλαιο και η βενζίνη, φλέρταρε με πάνω από 110 δολάρια, τώρα είναι κάτω από τα 80, και νομίζω ότι και η πτώση αυτή έχει περάσει και στην Αγγλία, τουλάχιστον στη χώρα μας. Δεν ξέρω, σου έλεγα σήμερα ότι είδα βενζίνη 1,8,15. Και εσύ μήπως ότι είδες ακόμα φθηνότερη, με το 7 μπροστά.
0: Και κάτω, ακριβώς. 1,75 και 1,78. Έχουν πέσει αρκετά, έχει πέσει αρκετά η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει ακόμη και τα 15 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος. Μένει να δούμε αυτό, βέβαια.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα. Mm-hmm. Είναι αν δεν αλλάξει και αυτό. Πάντως βλέπουμε την αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε συμπαρασύρει προς τα πάνω όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μην το ξεχνούμε, έτσι. Και επειδή έχουμε μάθει, όταν κάτι ανεβαίνει, να ανεβαίνει μέσα σε μια κρίση πάρα πολύ απότομα και γρήγορα, και από την άλλη, δυστυχώς, όταν έρχεται η ώρα της αποκλιμάκωσης και πάβει να υφίσταται η όποια αυτή κρίση, οι τιμές να αποκλιμακώνονται αργά και βασανιστικά.
1: Πάντως,
0: και αυτό δεν το θέλουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω τώρα στο oilprice.com, που είναι η νούμερο ένα πηγή για τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα. Το Brent λοιπόν είναι στα 77,13 και το αμερικανικό αργό στα 73,77, δηλαδή πλησιάζει στα προ του πολέμου επίπεδα. Και βλέπω επίσης και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια πτώση της τάξης του 3,04 της 100. Πολύ καλά νέα όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Είπαμε, κατά κύριο λόγο είναι τα πυρηνικά του Ιράν, το πυραυλικό του σύστημα και ο Νότιος Λίβανος.
0: Και ο Λίβανος. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι και το πιο κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρουν κοινό βηματισμό οι δύο πλευρές, το τι θα γίνει στο Λίβανο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί, όπως όλα δείχνουν, πιέζουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ο κ. Νετανιάχου δείχνει μάλλον αρκετά ευεπίφορος στις αμερικανικές πιέσεις, άλλωστε μπορεί να τα τσουγκράει, ας το πούμε έτσι, με τον Τραμπ κατά καιρούς. Όμως, όπως έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, είναι ένας καλός φίλος και είναι γνωστές οι πολύ στενές σχέσεις που έχει η Ουάσιγκτον με το Τελ Αβίβ και κυρίως βεβαίως του πάρα πολύ ισχυρού Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι αγορές όμως και το χρηματιστήριο των καυσίμων, έτσι, και του πετρελαίου, του μαύρου χρυσού, έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια. Γι' αυτό, γιατί μας το έλεγαν παράγοντες και φορείς της αγοράς, ότι πρέπει να δούμε συνέχιση αυτής της αποκλιμάκωσης, ακόμη και αν είναι μικρή και σταδιακή, στην αγορά που σιγά σιγά θα μεταφράζεται βέβαια σε μείωση και στην Αγγλία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε μια σταθερά πορεία καθόδου των τιμών, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν προεξοφλήσει συνέχιση αυτής της συνθήκης ειρήνης.
1: Πάντως να σας πω για την επόμενη ώρα, σας έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αφενός τα πιο παράξενα παγωτά της Αθήνας, τις τιμές που έχουν εξαπλώστρες. Θα σας πούμε για τον Αυστραλό τελάλι που μπήκε στα ρεκόρ Guinness ως ο άντρας με την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
0: Αλλά θα σας πούμε και για τα βορίζια, ναι. Για την υπόθεση, γιατί έρχονται νέα στοιχεία. Βγήκε η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό εκείνο στα βορίζια, με τους δύο νεκρούς, θυμίζουμε, ένας άντρας και μία γυναίκα, στη συμπλοκή ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε όμως τώρα αμέσως σε ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 λοιπόν ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επηρεαστεί το δημόσιο και θα επιμεριστεί, συγγνώμη, στο δημόσιο και τις τράπεζες. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί έκδοση εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές με την κατηγορία για συμμετοχή στο σκάνδαλο Καταργέιτ. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Ταμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Τουλάχιστον 13 είναι τα όπλα που ενεπλάξαν στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σύμφωνα με την επίσημη βαλιστική έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί το όπλο του φόνου. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό, ωστόσο όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και αναπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειά νέμιος τάμποφος στο Αιγαίο. Στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας, Ευαγγελή Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 11 και 7 λεπτά. Μαζί σας είναι ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: στο εδώ στο τέλος της μέρας.
1: Μπράβο, έτσι πρέπει να το
0: συντονίσουμε. Να συντονίσουμε, να το λέμε ταυτόχρονα. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σπυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Stranglers. Και τι μου θύμισε τώρα οι Stranglers. Δεν ξέρω αν είχες πάει. Όχι, θα ήσουν ακόμα παιδάκι. Στο Rock in Athens. 1985, Καλή Μάρμαρο. Όταν βγήκαν οι Stranglers, 80.000 θεατές, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πάθος και τέτοιο παλμό. Ήταν δηλαδή ένα φοβερό φεστιβάλ, και εκεί ανακάλυψα την ισχύ της τηλεόρασης. Γιατί όπως τραβούσε, η ΕΡΤ ήταν τότε που τραβούσε τα πλάνα, με πιάνει ένα πλάνο για 3 δευτερόλεπτα.
1: Όπα, είναι αρκετά.
0: Την επόμενη μέρα, Βαγγέλη, όλοι μου λέγανε σε είδαμε στην τηλεόραση. Τι λέω, ρε παιδιά, ένας θεατής ήμουνα και με πιάσα απλώς το πλάνο 2 δευτερόλεπτα. Πραγματικά πανίσχυρη τηλεόραση και τότε βεβαίως ακόμα πιο ισχυρή.
1: Να δούμε λίγο πολιτική επικαιρότητα για να την περάσουμε, να δούμε τα βασικά. Είδαμε νωρίτερα έτσι, της οικονομικής επικαιρότητας. Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου πρωταγωνιστεί και σήμερα. Στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα για την άρση της ασυλίας του μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, θυμίζουμε, που εξέδωσαν χθες οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ.
0: Θεωρείται ο εγκέφαλος του Κατάρ Γκέιτ ο κύριος Παντσέρη.
1: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι δεν είχε ποτέ καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλήψιμο και επισημαίνει ότι δεν θα κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τώρα, αν το δούμε, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, έχουμε τα ακόλουθα βήματα. Την λαμβάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κύριος Γιώργος Γιώργα, και τα μέλη της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν εκεί τη θέση τους για την άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Επιτροπή βέβαια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας ή όχι. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου δεν υπάρχει χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος στην επίμαχη περίπτωση δεν είχε υπουργικό έτσι, αξίωμα. Τώρα το θέμα είναι ποια είναι τα αδικήματα, να δούμε λίγο, Δημήτρη, τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνει η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμά της.
0: Να πούμε πριν από αυτό ότι το Qatar Gate ήταν το πιο κραυγαλαίο, πιο σοβαρό και πιο σοκαριστικό σκάνδαλο που έχει πλήξει ποτέ τις Βρυξέλλες.
1: Σωστά. Η βελγική αστυνομία. Τα ευρωπαϊκά όργανα, συνολικά.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: 16 επιδρομές της βελγικής αστυνομίας οδήγησε σε 6 άτομα. Τα 4 εξ αυτών κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφορά και ξέπλυμα χρήματος. Κατασχέθηκαν βεβαίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τηλεφώνα και υπολογιστές στα χέρια των αρχών. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε χτες για το λόμπινγκ και αυτό το οποίο, όπως έλεγε και το πολίτικο που το είχε αποκαλύψει τότε, ήταν από τα μέσα που είχαν αποκαλύψει το σκάνδαλο. Ουσιαστικά τι γίνονταν, υπήρχε μια επιτροπή με τις σχέσεις με τις χώρες του κόλπου και με το Κατάρ βεβαίως. Και εκεί πέρα, κατά πληροφορίες, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να επηρεάσουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κατάρ. Ένα μοιράτο το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει στον πλανήτη. Τα τρία αδικήματα λοιπόν, Βαγγέλη μου, ήταν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Για τον Δημήτρη, που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ναι. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.
1: Μάλιστα. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμο το ζήτημα κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Δεν πρόκειται βέβαια να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, ήταν η δήλωση που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η υπόθεση του πάντως πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ρωτήθηκε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Από όσα λέει, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα που θα του τεθούν, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης. Τον τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία. Τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη.
0: Και αφορά βεβαίως, φαντάζομαι, την περίοδο που ήταν επίτροπος ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Βεβαίως. Ναι. Και υπήρξε και, υπήρξε και ερώτηση στην Κομισιόν. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε ο Μπαλάζ Ούσβαρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ρωτήθηκε και απάντησε ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων συζήτησε το θέμα και έλαβε συλλογικά απόφαση που ενέκρινε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου. Δηλαδή την εμπλοκή του με την ΜΚΟ. Το 2022 εξετάσαμε ξανά το θέμα, ελέγχοντας ειδικά αν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης αυτών των όρων. Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη, είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι είχε παραβιάσει τους όρους που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολεγίου. Κατά πληροφορίες στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου, πέραν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι που έκανε με τα παιδιά του στο Κατάρ.
0: Σημαντικό πάντως και προς τιμή του κ. Αβραμόπουλου που δεν έθεσε θέμα ασυλίας, γιατί αν έθετε θέμα ασυλίας αυτό θα μπορούσε να είναι απολύτως παρεξηγήσιμο.
1: Λοιπόν, και να πούμε και αυτό που είπαμε για τα... Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, για αυτό που είπαμε για τα νεότερα από τα βορίζια με αφορμή την επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αυτά λοιπόν αποδεικνύεται η ιδιαιτέρως εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων.
0: Έλα τώρα, αλήθεια, στην Κρήτη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Και επιβεβαιώνεται η ένταση που... των πυρών που ανταλλάχθηκαν εκείνο το πρωινό, ήταν 1η Νοεμβρίου του 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού, εκεί όπου έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους, έτσι, ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οι ειδικοί λοιπόν της αστυνομίας εξέτασαν συνολικά 124 κάλικες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα βολίδων, έναν πυρήνα βολίδας, ένα σκάγι και 2 μεταλλικά ρινίσματα. Από την ανάλυση των ευρημάτων λοιπόν προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. 13 όπλα έριχναν, Δημήτρη.
0: Ήταν
1: μεταξύ αυτών και καλά. Μεταξύ αυτών και 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ.
0: ΑΚ-47.
1: Φαντάσου, 13 όπλα ανάμεσα τους 4 Καλάσνικοφ να ρίχνουν, να ανταλλάσσουν πυρά οι δύο οικογένειες στο κέντρο του χωριού μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ήταν, και περίστροφα ή και παραλυτικές.
1: Ήταν φοβερό αυτό που συνέβη. Ναι. Θυμίζω ότι συνέβη την επομένη της έκρηξης εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της μιας οικογένειας, και αυτό φαίνεται ότι ήταν η αφορμή μετά να πάνε και να δημιουργηθεί αυτή η εκτεταμένη συμπλοκή πλέον με τη συμμετοχή τόσων ανθρώπων. Από την ανάλυση λοιπόν προέκυψε ότι ήταν τουλάχιστον 13 τα όπλα, 9 πιστόλια, τουλάχιστον 4 Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα, χράπα χρούπα.
0: Τα είχαν όλα δηλαδή, έτσι δεν
1: υπήρχαν από όλα.
0: Μόνο κανένα ολμοβόλο δεν είχαν, ροκετοβόλο.
1: Και μάλιστα ήταν και φοβερά τα στοιχεία και για τον θάνατο του 39χρονου, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του και δέχονταν πυρά από παντού. Έτσι, και τον έπληξαν δύο από τις συγκεκριμένες σφαίρες. Τώρα, η συνολικά το όχημά του δέχθηκε 21 σφαίρες από πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ, πιστόλια και από κυνηγετικό όπλο. Από την αριστερή πλευρά δέχθηκε 11, από πίσω άλλες 7, 3 ήταν οι βολές από το όπλο το κυνηγετικό. Και φανταστείτε τώρα τι κατάσταση επικρατούσε τότε. Θυμίζουμε ότι ήταν και τα αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν στη συνέχεια, γιατί στην αρχή έτσι κρύβονταν τις πρώτες μέρες και παραδόθηκαν έπειτα. Δεν έχουν βρεθεί όμως ακόμη τα όπλα τα οποία προκάλεσαν τα μοιραία χτυπήματα, τις θανατηφόρες βολές που σκότωσαν και τους δύο ανθρώπους.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη. Το ένα είναι το Κορλεόνε στην Ιταλία, το άλλο είναι τα Ανόγια και τα Ζωνιανά στην Κρήτη. Είναι περιοχές όπου ακόμα και η αστυνομία δεν ανεβαίνει μόνη της επάνω. Δηλαδή, πόσες φορές περιπολικά τα οποία επιχείρησαν να πλησιάσουν δέχτηκαν πειρά κατευθείαν. Δηλαδή, είναι ένας άλλος νόμος εκεί, είναι ο νόμος των όπλων. Και το φοβερό είναι ότι είναι κουλτούρα αυτή. Και βεβαίως δεν κατηγορώ καθόλου τους κριτικούς που έχουν όπλα. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά όπλα, είναι πιο εύκολο να γίνει το κακό. Όπως για παράδειγμα, στις ΗΠΑ που είναι 350 εκατομμύρια κάτοικοι και υπάρχουν μισό δισεκατομμύριο όπλα.
1: Και το βλέπουμε στην καθημερινότητα, έτσι, μέσα από την επικαιρότητα, το πώς επηρεάζει την ζωή των Αμερικανών η παρουσία τόσων όπλων από τα μακελιά που έχουμε κάθε τόσο.
0: Ακριβώς. Και συνήθως είναι πειραγμένοι οι μαθητές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, 11 και 20 ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας βρισκόμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε αυτά τα δίκτυα των. Τι είναι αυτή τώρα, ήταν κύκλωμα φοροδιαφυγής, έπεσαν στα δίκτυα των ελεκτών της ΑΔΕ, λοιπόν, μια κατασκευαστική εταιρεία και ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Απέκρυψαν φορολογικά έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και συνεργάζονταν μεταξύ τους. Δηλαδή, αν δούμε λίγο τα στοιχεία, στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, εντόπισαν δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Έτσι, μιλάμε για τους ελεγκτές της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ, έτσι λέγεται η ομάδα των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, μιλάμε για ένα μισητικό γραφείο στις Κυκλάδες, το οποίο εμφανιζόταν, Δημήτρη, να έχει πουλήσει κάποια ακίνητα, τα οποία είχε στην ιστοσελίδα του. Όταν όμως οι ελεγκτές ζήτησαν να δουν τις εντολές πελατών, διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε δηλωθεί η μεσητική αμοιβή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχική δήλωση εμφάνιζε έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο έγινε τροποποιητική δήλωση. Το 1 εκατομμύριο ευρώ έσοδα έγινε 1.900.000, διπλασιάστηκε σχεδόν, και τα κέρδη 229.000 ευρώ.
1: Μειώθηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες αυτό. Ο έλεγχος ο συγκεκριμένος οδήγησε σε άλλο λαβράκι. Είδαν εκεί ότι οι συναλλαγές γίνονταν πάντοτε με την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Πήγαν λοιπόν στην κατασκευαστική εταιρεία, πραγματοποίησαν και εκεί έλεγχο και πάλι στις Κυκλάδες δραστηριοποιείται. Μπορούμε να καταλάβουμε, έχουν ιδιαίτερη πέραση.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: είναι φοβερό φιλέτο οι Κυκλάδες.
0: Ακινήτων, ακριβώς. Και εκεί λοιπόν είδαν ότι η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία, που ήταν ο πολιτής των ακινήτων που πουλούσε η μεσητική και δεν τα δήλωνε, είχε δηλώσει αρχική δήλωση με έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ. Έμπαινε μέσα δηλαδή.
1: Καλά, αυτός ο Χριστιανός ήταν ανάγκη να αφήσει τα 3 ευρώ, δεν μπορούσε να βάλει 300, 3.000, το 3 ευρώ βγάζει μάτι.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, και εγώ να ήμουν.
0: Το 3 ευρώ ήταν κατά λάθος προφανώς. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, 3 ευρώ τι θα μπορούσε να είναι ως έσοδο.
1: Ούτε ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Και στην τροποποιητική δήλωση, τα 3 ευρώ έγιναν ξαφνικά 2.200.000 ευρώ και παράλληλα υπήρξαν κέρδη, αντί για ζημιές 47.000, υπήρξαν κέρδη 615.000 ευρώ.
1: Αυτό θα πει μαγείρεμα.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν το τι γίνεται, έτσι, το τι συμβαίνει γύρω μας, πώς φεύγουν τα εκατομμύρια και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα λαμβάνουν επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν για να βγάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάντως βρίσκονται στα κάγκελα, έτσι, και αυτή την περίοδο την καλοκαιρινή εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό βρίσκονται στο μικροσκόπιο και όπως μου έλεγε ένας από τους ανθρώπους του ελεγκτικού μηχανισμού, η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται από το γραφείο, όχι επί τόπου. Από το γραφείο ξεσκονίζουν τα πάντα και πηγαίνουν πλέον και κάνουν ελέγχους στοχευμένα. Αλλά όταν θα έρθουν στην επιχείρηση Δημήτρης Φαναριώτης, θα έχουν ήδη ξεσκονίσει όλα σου τα δεδομένα, Δημήτρη, εξ αποστάσεως από το γραφείο, και ο άνθρωπος αυτός ή οι συνεργάτες του θα έρθουν μετά επιτόπου σε σένα με ένα τάμπλετ, στο οποίο θα βλέπουν τα πάντα. Θα βλέπουν τι έχει στην τράπεζα, τι διαθέτει σε ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά ενδεχομένως και τα πολύ οικεία κοντινά σου πρόσωπα τι έχουν και τι βίο διάγεις. Αν για παράδειγμα εσύ είσαι στα social media συνέχεια, γιατί και αυτά παρακολουθούνται, αν είσαι...
1: Και ανεβάζω τις Porsche και τις Ferrari που έχω.
0: Βεβαίως. Ή τα ταξίδια τα οποία κάνεις σε εξωτικά μέρη με σαμπάνιες και χαβιάρια και δεν συμμαζεύεται και αστακούς, τότε δεν γίνεται να μου δηλώνεις ότι έχεις έσοδα 3 ευρώ. γιατί τα υπόλοιπα από πού τα βρίσκεις για να κάνεις αυτήν την ζωή. Άρα είναι και το διαδίκτυο και τα social media πλέον αποτύπωση της εικόνας μας για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την εφορία.
1: Μου έλεγε παλιότερα, επ' αυτού που λες, ένας φίλος αστυνομικός, ότι όταν θέλουν να, ένας από τους τρόπους μάλλον που προσπαθούν να εντοπίσουν διαβόητους ληστές ή κάποιους που έχουν διαπράξει μια μεγάλη κλοπή ή μια ληστεία, παρακολουθούν την προσωπική του ζωή. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτός ξαφνικά αρχίζει και πηγαίνει στα μπουζούκια και κάνει κάτι λογαριασμούς εξαψήφιους, αγοράζει σπορ αυτοκίνητα, αγοράζει σπίτια και γενικώς επιδεικνύει τον πλούτο του. Αυτό ακριβώς, η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα συστήματα, ακριβώς αυτή η επίδειξη του πλούτου είναι η οποία μπορεί να οδηγήσει τον άλλον στη φυλακή. Ενώ αν καθίσει στα αυγά του και δεν χαλάει χρήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν προκαλεί.
0: Ρε φίλε, να τα έχεις κλέψει ουσιαστικά έτσι και να μην, να μην τα χρησιμοποιείς.
1: Ωραία, μην τα φας στην Ελλάδα, πήγαινε στην Ελβετία να τα φας.
0: Εσύ τι δίνεις τρόπους στους φοροφυγάδες, δίνεις τέτοιο εναλλακτικές, δίνεις το φοροφυγά.
1: Καθόλου. Σιγά μην περιμένει εμένα ο φοροφυγάς. Απλώς θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο έξυπνο αυτό, εν πάση περιπτώσει, αν έχουν λίγο μυαλό, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν όλα αυτά και κλέβουν τα χρήματα, το κάνουν και επειδή θέλουν να επιδείξουν στη συνέχεια τον κλαπέντα πλούτο τους. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα, το έχουν ανάγκη, έτσι. Και αυτό το βλέπαμε και από τις ταινίες, τις μεγάλες ληστείες. Δεν μπορούσαν να κρυφτούν και θέλανε, πηγαίνανε να αγοράσουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους, έτσι. Ναι. Το σπίτι που ήθελαν πάντοτε
1: βίλα,
0: να έχουν
1: και λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Οπότε βγαίνανε όλα στον αέρα. Για πάμε λίγο τώρα να ελαφραίνουμε και
1: τα θέματα μας,
0: θεματολογία μας.
1: Για μετά τους τίτλους είπαμε, έχουμε δύο ωραία θέματα να σας παρουσιάσουμε.
0: Τα παγωτά δεν τα ξεχνάμε.
1: Τα παγωτά δεν τα ξεχνάμε και τις ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν έχω δύο λεπτά να σου πω για τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και είπε ότι πρέπει να γίνει γνωστή όλη η αλήθεια για το κλιματικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όπα,
1: και
0: τώρα αυτό πώς να το αποκωδικοποιήσουμε.
1: Θα το αποκωδικοποιήσουμε. Για να
0: καυσαέρια δεν βγάζει.
1: Όχι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό όμως που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, που χρειάζεται μάλλον, είναι τεράστια κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε τεράστια κέντρα δεδομένων, φαντάσου σπίτια ολόκληρα γεμάτα σερβερ. Λοιπόν, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σερβερ και όλη αυτή η τεχνολογική υποδομή χρειάζεται αστήρευτη ενέργεια. Γιατί για να φτάσεις σε όλο και ψηλότερο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεσαι πάρα πολύ μεγάλη επεξεργαστική δύναμη. Για να έχεις αυτή την επεξεργαστική δύναμη, πρέπει να έχεις πολύ ισχυρούς υπολογιστές και όλα αυτοί είναι εξαιρετικά ενεργοβόροι, έτσι. Δεν είναι απλό δηλαδή τώρα ξαφνικά να χρειάζεσαι χιλιάδες κιλοβάτ, εκατομμύρια κιλοβάτ προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά τα συστήματα, και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Silicon Valley και στις περιοχές όπου είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη
0: τέτοια κέντρα.
1: Όλα αυτά λοιπόν δεν παράγονται από αιωλική ενέργεια, παράγονται κατά κύριο λόγο από ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς αυξάνεις την χρήση ορυκτών καυσίμων προκειμένου να ενισχύσεις αυτά τα mega centers, όπως λέγονται, τεχνητής νοημοσύνης, βλάπτοντας βεβαίως τον πλανήτη, έτσι, διότι τα ορυκτά καύσιμα είναι γνωστό ότι είναι ρυπογόνα και χρειάζονται επίσης πάρα πολύ ενέργεια για να μπορέσουν να βελτιωθούν, να αυξηθούν.
0: Τα ΔΕΕΦΗ Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Τα ΔΕΕΦΗ Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ζήτησε να αναλυφθεί παγκόσμια δράση για το μεθάνιο, το αέριο το οποίο μετά το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική κρίση, και απίθυνε και έκκληση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Και με δεδομένο ότι είμαστε αντιμέτωπος ο πλανήτης μια κλιματική και ενεργειακή κρίση, είναι προφανές ότι μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η τεχνητή νοημοσύνη να μοιάζουν δύο άσχετα θέματα, μοιράζονται όμως την ίδια καταστροφική πηγή, που δεν είναι άλλη από τα ορυκτά καύσιμα, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα για 100.000 οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Υιοθετήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που προβλέπει υπολογισμό του τόκου. Βάση μηνιαίας δόσης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει ανάρτηση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ημί της ασυλίας του. Στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη για το μακελιό στα Βορίζια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο που σκότωσε το Φανούρι Καργάκη. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες μετά την κατάρρευση της οροφής. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιοδήποτε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στη Δυτική Ευρώπη. Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του καύσωνα στη Γαλλία. Τουλάχιστον 1.000 άτομα στα επείγοντα στην Ιταλία. Και ο καιρός έθριος αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στην ρύθμιση των ήχων.
0: Στη ρύθμιση είναι η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Ισφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Λοιπόν, για πάμε λίγο ότι έκανε μια τελευταία δήλωση ο Βλαντιμίρ Πουτίν, ως πρόεδρος.
1: Ακριβώς, είπε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με αιχμή του δόρατος το ΝΑΤΟ. Αυτά τα είπε σε εκατοντάδες αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.
0: Τι τους προετοιμάζει δηλαδή, ότι θα μας επιτεθούν η Δύση με αιχμή δόρατος στο ΝΑΤΟ?
1: Κοίτα, άμα μιλάς σε αποφύτους στρατιωτικών ακαδημιών, είναι προφανές ότι θα είναι πολεμοχαρής ο λόγος σου. Για να τους ανεβάσει και το ηθικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ πάντως προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία ενέργεια που να προδηλεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η ίδια η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει έστω έναν στοιχειώδη Ευρωστρατό. Προχωρεί με μάλλον βραδείς ρυθμούς στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας. Παρακολουθούμε βεβαίως τα πάντα και τον κύριο Πούτιν.
0: Μάλιστα.
1: Α, δούμε αν θα κάνει και κάτι στην πράξη.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, Δημήτρη. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον Πούτιν.
1: Πάμε
0: να έρθουμε σε κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με το κόστος του μπάνιου. Έτσι, με
1: βέβαια.
0: Το κόστος της επίσκεψής μας σε μία πλάζ. Και δεν μιλάμε για δημοτικές πλάζ, έτσι, από αυτές που υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Αλλά μιλάμε για καταστήματα τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αττική.
1: Mm-hmm. Στην Αττική και στα περίχωρα της Αττικής.
0: Mm-hmm. Άρα μιλάμε κυρίως... και για το παραλιακό μέτωπο
1: όλο της
0: Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, μέχρι και από την άλλη πλευρά, μέχρι και Μεσόγεια.
1: Μέχρι και Μεσόγεια. Τώρα, το χαμηλότερο κόστος που είδα για το σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα αρχίζει από 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ το σετ?
1: Το σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα. Αρχίζει από 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ το σετ.

0: Κάνει πάντως τα Σαββατοκύριακα ακόμα και τα 100 ευρώ. Και διερωτώ με εγώ ως ελπίζω νοήμων άνθρωπος, πάω στη θάλασσα, θα δώσω 100 ευρώ για τη ξαπλώστρα και την ομπρέλα? Μα 30 ευρώ έχει μία ομπρέλα και άλλα 20 το κρουστικό που τη βάζεις όπου θέλεις, την καρφώνεις.
1: 30 έχει και το κρουστικό.
0: 30 έχει το κουρσικό.
1: Επειδή έκανα μία μικρή έρευνα αγορά, το λέω. Η ομπρέλα μπορεί να βρει και φθηνότερη. Ναι. Αλλά αν θα πάρει και μία καλή ομπρέλα για να μην σου φεύγει, να μην σου σπάσει.
0: Και να κόβει και τι.
1: Θε 50-60 ευρώ. Έχει δίκιο.
0: 50-60 ευρώ και δύο καρεκλάκια σπαστά, άντε να σου πω ότι είναι και καλή ποιότητα.
1: Αλλά,
0: αλλά τόσα 100 για όλο το καλοκαίρι. Πρόσεξε η διαφορά. Τώρα γιατί ο άλλος πηγαίνει και μάλιστα υπάρχει και το εξής με τις.
1: Γιατί θέλεις να είσαι ξάπλα, Δημήτρη μου.
0: Να είμαι ξάπλα, ρε φίλε.
1: Ξαπλωτός και να απολαμβάνεις και το σέρβις. Έχει και αυτό διαφορά.
0: Τώρα
1: θέλεις να σηκώσεις το χεράκι σου και να πεις φέρε μας δύο μπύρες.
0: Ναι. Τις οποίες θα τις πληρώσεις λίγο πακόρο που λέμε στην Κέρκυρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν έχεις πληρώσει 100 ευρώ για το σετ τις ξαπλώστρες,
0: ναι.
1: Σίγουρα είναι δευτερεύον το ποσοκό στη ζυμπήρα.
0: Το μόνο σίγουρο και το άλλο το οποίο έχει πλάκα είναι ότι η πρώτη σειρά, πώς είναι στα μπουζούκια το πρώτο τραπέζι πίστα, το ίδιο.
1: Είναι ακριβότερα.
0: Είναι ακριβότερη. Και κατά πολύ ακριβότερη. Γιατί δεν έχεις θέα αν είσαι τέταρτη σειρά ένα δάσος από ομπρέλες, αλλά είσαι μπροστά και βλέπεις τη θάλασσα. Τώρα υπάρχουν και τόσες ελεύθερες παραλίες στην Αττική που εν πάση περιπτώσει, okay, να το καταλάβω, πες ότι έχεις μικρά παιδιά και τα θέλεις να είναι κοντά σου, ασφαλή, κάτω από την ομπρέλα, να είναι καθιστά.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και λένε ότι okay, θα πληρώσω κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορέσω να είμαι άνετος εγώ με τα παιδιά μου κλπ.
0: Κάτι παραπάνω. Εδώ μιλάμε ότι σου παίρνουν το κεφάλι.
1: Δεν θα πας εκεί που είναι 100 ευρώ.
0: Ναι, μα πραγματικά. Εκεί νομίζω ότι κάπου επισέρχεται η ματαιοδοξία. Δηλαδή υπάρχει η γνωστότατη παραλία σε γνωστό, ίσως το πιο γνωστό νησί των Κυκλάδων, όπου η ομπρέλα μαζί με δύο ξαπλώστρες, οι οποίες είναι ξύλινες, έχουν πάνω πετσέτες, σου φέρνουν, βάζουν και σεντόνι επάνω.
1: Και νερό παγωμένο.
0: Και νερό παγωμένο
1: δίπλα.
0: Και τη σαμπανιέρα. Έτσι. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς και πληρώνεις 3.000 ευρώ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και πρόσεξε, η πλάκα ποια είναι, γιατί μιλάω για ματαιοδοξία. Γιατί βλέπεις ότι μαζεύονται όλοι εκεί, όλοι, οι οποίοι θέλουν να το παίξουν διάσημοι, αν θέλεις κάπως έτσι, επώνυμοι τέλος πάντων. Πάνε και οι επώνυμοι που τα έχουν, πάνε και οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να καταστούν επώνυμοι και ακουμπάνε 1.500-2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για μια ομπρέλα και μια ξαπλώστρα. Μα είναι ματαιοδοξία. Δηλαδή με τα ίδια λεφτά μπορείς να πας να φας 6 κιλά ψάρια.
1: Για τη φωτογραφία και το check-in στα social media.
0: Και να το βάλεις μετά στα social media για να πεις να ήμουν στο τάδε νησί, στη γνωστή παραλία, μαζί με τους γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές και αθλητές και. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Νομίζω πάντως ότι
0: είναι ένα ελάττωμα ματαιοδοξία, πολύ σοβαρό.
1: Σωστό. Υπάρχουν πάντως, νομίζω, στη χώρα μας επιλογές για όλους.
0: Φυσικά.
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα δίνουν 1.500 και 3.000 ευρώ ή 100 εδώ στο παραλιακό μέτωπο, θα υπάρχουν νομίζω και αυτοί οι οποίοι θα το προσφέρουν.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις τη διαφορά. Εγώ σου έχω πει που πηγαίνουν διακοπές σε ένα μικρό χωριουδάκι στην Εύβοια, βόρεια της Εδιψού. Λοιπόν, εκεί είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει βάλει 12-14 ομπρέλες με ξαπλώστες κτλ. Δεν πληρώνεις για την ομπρέλα, απλώς πρέπει να παραγγείλεις ή ένα νερό ή μια μπύρα ή ένα μεζέ και με αυτά καλύπτεις το κόστος της ομπρέλας. Μπορεί να κάτσεις όλη την ημέρα, να πιεις την μπύρα σου, να φας τον ωραίο σου μεζέ και να μην πληρώσεις. Να πληρώσεις ελάχιστα χρήματα, κάτω από 10 ευρώ. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί και ανταπεξέλχονται στα κόστη, γιατί το κόστος τώρα της ξαπλώστρας και της ομπρέλας είναι πόσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή περνάει όμως η ώρα, Δημήτρη, θέλω να δούμε λίγο και το θέμα των παγωτών. Δεν θα μας αφήσεις χωρίς παγωτό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μας έχεις βρει τις πιο περίεργες γεύσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν θα πω τα καταστήματα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Θα πω τις περιοχές. Και όποιος θέλει μπαίνει μέσα, το γουγκλάρει και το βρίσκει. Λοιπόν, Almond Sorbet, το οποίο είναι ένα από τα πιο, έχει μια βουτυρένια γεύση με γεύση αμυγδάλου. Αυτό είναι στην πλατεία Μαβίλη. Στην Βουλιαγμένη υπάρχει άλλο παγωτάκι.

0: τζίδικο, το οποίο κάνει κρέμα βανίλιας με φιστίκι αιγίνης και ανθό αλατιού. Είναι γλυκό, αρμυρό, δροσερό και λίγο απρόσμενο. Στο Σύνταγμα υπάρχει ένα το οποίο πάγω τατζίδικο, το οποίο είναι
1: τη γεύση πες μου Δημήτρη,
0: τη γεύση, ναι, πες μου, απερόλ, τη γεύση. Απερόλ. Είναι της μόδας το απερόλ τώρα. Στο Παγκράτη, αυτό κι αν με κούφανε, παγωτό μουστάρδα, έτσι, ασύλληπτο.
1: Ωραία.
0: Στο Παγκράτη, σορμπέ πορτοκάλι, μαϊντανός σμέουρο και ντοματίνι και Οπα. Παγωτό μαύρη μπύρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι
1: αυτή
0: η μπύρα...
1: θα μου αρέσει, νομίζω, γιατί αγαπώ τη μαύρη μπύρα.
0: Θα σου δώσω τη διεύθυνση να πας μετά όποτε θέλεις. Στη Δραπετσόνα, λιμοντσέλο, μιλόπιτα, λευκή σοκολάτα με καρύδα.
1: Χωνευτικό θα είναι αυτό. Το λιμοντσέλο, σίγουρα. Κότατο.
0: Και στο Περιστέρι, παγωτό με κρόκο κοζάνης και καραμελωμένο καρύδι. Κλείνω με τη μαύρη σοκολάτα με γάλα καρύδας και ενεργό άνθρακα στην Άνοιξη, στην πλατεία Άνοιξης, και στους Αμπελοκήπους υπάρχει δροσερό παγωτό όπου μιλάμε κρέμα με σιτάρι, ρόδι, αμύγδαλο, καρύδι, σταφίδα, μαϊντανό και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και το τελευταίο στο Παλιό Φάληρο, όπου εκεί έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά παγωτά, όπου εκεί μπορεί να δοκιμάσει κανείς παγωτό το οποίο έχει μέσα 100% γνήσιο φιστίκι αιγίνης.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι μας άνοιξε την όρεξη.
0: Ναι, και... θα πάμε για παγωτό μετά, Βαγγέλη, μου το υπόσχομαι.
1: Και θα πάμε για παγωτό. Πριν όμως πάμε για παγωτό, νομίζω ότι είναι η ώρα. Ποια ώρα?
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας.
3: Εδώ είναι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Είμαι κοντά στην πλατεία της Άνοιξης.
1: Να, περίμενε να σου πούμε τι καλό παγωτό έχει εκεί κοντά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μιλούσαμε για παγωτά, εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση, για πες μας.
3: Δεν έχω. Είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν είναι πολλές οι γεύσεις. Πες τώρα.
1: Παθαίνεις πλάκα.
3: Δεν μπορώ να πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να κελύνεις το πρόβλημα.
1: Οπότε πάμε στην μπάλα, μιας και μιλήσαμε για μπάλες παγωτού. Τι ωραία που το έδεσες. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Για πάμε στην μπαλίτσα, λοιπόν. Βλέπουμε την Αγγλία αυτή την ώρα παίζει, είναι στο 0-0. Με ποιον παίζει?
3: Με την Γκάνα είναι.
0: Με την Γκάνα.
3: Η Γκάνα είναι καλή ομάδα, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν. Και έχει δυσκολέψει αρκετά την Αγγλία. Είναι, έτσι, η Γκάνα, για να δώσω έτσι να το εξηγήσω λίγο, να την αναλύσω, μια ομάδα με δυνατά κορμιά, οπότε παίζουν πάρα πολύ με τη δύναμη και έχουν έτσι επηρεάσει τους άκλους, δεν έχουν κάνει ευκαιρίες, με σούτ προσπαθούν και ως τώρα θα έλεγα ότι είναι μάλλον ακίνδυνοι, αλλά έχουμε ακόμα έτσι ένα ημίχρονο γιατί τώρα είμαστε καθυστερήσεις. Νωρίτερα σήμερα είχαμε το Ρονάλντο να πει παιδιά είμαι και εγώ εδώ, η ομάδα του, η Πορτογαλία, απέναντι στους Ουζμπέκους κέρδισε 5-0, ο ίδιος πέτυχε 2 γκολ και ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις και έδειξε ότι απλά δεν έπαιξε καλά ένα παιχνίδι, οπότε δεν πρέπει να με ξεγράφετε, έτσι, απλά εγώ να μεταφράσω το παιχνίδι του κατά κάποιο τρόπο και έτσι είναι το σωστό. Ούτε με ένα παιχνίδι λέμε είναι πλέον για απόσυρση, ούτε με ένα παιχνίδι πάλι ότι είναι κάποιος εξαιρετικά καλός ποδοσφαιριστής. Το ξέρουμε, έτσι, αλλά έδειξε ότι είναι ακόμα καλός. Τώρα, αργότερα, έχουμε, τα λέω αργότερα, 2 ώρα το πρωί, Παναμάς-Κροατία. Είναι και εδώ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες που ψάχνουν νίκη για πρόκριση. Και τα ξημερώματα 5 η ώρα, Κολομβία κόντρα στο Κονγκό. Εχθές, έτσι τα ξημερώματα, είχαμε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ τη διακοπή 2 ώρων στο μάτς της Γαλλίας.
1: Γιατί αυτό?
3: Έχουμε πει, νομίζω και μαζί παιδιά, ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν υπάρχουν έντονες καιρικές συνθήκες, βροχές και ειδικότερα κεραυνοί ή κοντά ή σχετικά κοντά στο γήπεδο, υπάρχει αναβολή του αγώνα, αναβολή, είτε διακοπή είτε αναβολή, ανάλογα πόσο διακέσει. Εδώ είχαμε 2 ώρες αναβολή του αγώνα, είναι στα όρια των κανονισμών. Εγώ μάλλον στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν θα υπήρχε αγώνα, θα γινόταν την άλλη μέρα το πρωί, την άλλη μέρα την ίδια ώρα. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετικοί έτσι, οι κανόνες και εγώ θα έλεγα είναι και άδικοι. Γιατί το λέω αυτό. Δεν το δώσω παράδειγμα για να καταλαβαίνει εύκολα και ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν είναι ότι υπάρχει μια διακοπή ρεύματος 2 ώρων στη δουλειά μας, οπότε για 2 ώρες θα ράξουμε, θα πιούμε καφέ και μετά από 2 όταν θα έρθει το ρεύμα θα επιστρέψουμε κανονικά στην εργασία μας από εκεί που τελειώσαμε. Οι αθλητές όταν είναι σε φουλ ρυθμό του λες ξαφνικά κάτσε 2 ώρες και μετά ξαναπαίξε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, πάει ενάντια στους κανόνες της φύσης, τους αγωνιστικούς μιλάω. Και άντε χτες είχε το παιχνίδι, ξέραμε το νικητή την ώρα που διακόπηκε, ήταν νομίζω 3-0 μπροστά η Γαλλία. Αν είναι τώρα καλή ώρα, τώρα που είναι 0-0 ή ακόμα περισσότερο είναι σε προχωρημένη φάση, είναι στους 8-16 και να πούν υπάρχει διακοπή και μετά από 2 ώρες ξαναπαίξε, θα μου πεις και οι 2 ομάδες θα είναι στα αποδυτήρια. Ναι, αλλά κάποιος έχει ένα ρυθμό εκείνη τη στιγμή, οπότε αυτός που έχει το ρυθμό νιώθει αδικημένος. Επίσης άλλο ένα αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι έπρεπε όλοι οι φίλοι να μπουν μέσα στο γήπεδο, ενώ στα μπαρ του γήπεδου, mm-hmm. που όμως ήταν πάρα πολύ ακριβά και έγινε έντονη κριτική από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα πολύ ακριβά αναψυκτικά, σάντους κλπ. Κλπ. Που όταν είσαι 2 ώρες κάτι πρέπει να κάνει για να περάσει.
1: Βέβαια, είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να πεις ότι θα βγω έξω να πάρω ούτε ότι έχω κάνει το κουμάντο μου.
3: Δηλαδή, η εικόνα το νερό είναι πανάκριβο. Η μπύρα είναι σχετικά φθηνή.
0: Ναι. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη, βέβαια. Πήγαινε να πιεις νερό κανονικό στην Ευρώπη, να δεις πόσο ακριβό είναι.
3: Είναι άλλο το να θα βγω έξω και θα περπατήσω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Θα βρω τέλος πάντων εκεί που θέλω και άλλο να είναι. Αυτά είναι και άμα θέλεις.
0: Ναι. Και λες δηλαδή ότι είχαν πάνω ας πούμε από 10-15 δολάρια ένα αναψυκτικό.
3: Τώρα δεν ξέρω τι μες τώρα, ναι. Αλλά γενικότερα αυτά που διάβασα ήταν γενικότερα γκρίνια. Περισσότερο όμως, εντάξει, η φίλα θέλει θα πιω ένα νεράκι, θα μοιραστούμε το σάντουιτς, εγώ με το γιο μου και με την κόρη μου και τελείωσε. Mm. Αλλά στέκομαι περισσότερο στους αθλητές που τους αναγκάζεις να είναι ετοιμοπόλοι μετά από 2 ώρες. Ενώ κανονικά εκείνη την ώρα θα έχει τελειώσει ο αγώνας, θα κάνανε την αποθεραπεία τους και θα είχαν φάει και θα κοιμούντουσαν. Mm-hmm. Αυτή θα ήταν η φυσική ροή μετά από έναν αγώνα, ότι θα κάνω αποθεραπεία, θα φάω κάτι, ένα γεύμα που μου επιτρέπει ο προπονητής και τέλος πάντων και το team και μετά θα πάω να ξεκουραστώ. Και όχι μετά από 2 ώρες θα πρέπει να μπω πάλι και να παίξω την μπάλα που πρέπει.
0: Ναι.
3: Και να σας πω κάτι και για τα μέσα ενημέρωσης. Βάλτε και εμάς, εντάξει, προχωρημένη ώρα. Αλλά για φανταστείτε να ήταν νωρίς και θα έπρεπε η ΕΡΤ εκείνη τη στιγμή να καλύψει 2 ώρες. Mm-hmm. Ενώ ήξερα ότι εδώ έχω παιχνίδι και όλοι θα δουν το παιχνίδι.
1: Ναι, αποσυντονίζεται όλο το σύστημα.
3: 2 ώρες θα κάθεστε. Mm-hmm. Αν δείτε κάτι άλλο, βάλτε μια ταινία, χωρίς να ξέρει πότε όμως. Δηλαδή, και εγώ θα πρέπει να διαχειριστώ στο κανάλι το κενό που δεν ξέρω πόσο είναι, μισή ώρα, 20 λεπτά ή 2 ώρες.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Να σου πω τώρα ότι μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή του Fox, Fox and Friends λέγεται, mm-hmm. ο Gianni Infantino και είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι παρόν στο τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου και θα συμμετάσχει και στην απονομή του τροπαίου στους νικητές. Εντυπωσιακό για τον κύριο Τραμπ. Θα μου πεις γίνεται και στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, οπότε είναι μια ευκαιρία να προβληθεί. Του αρέσει η προβολή του κύριου Τραμπ, του αρέσουν τα γλέντια και οι φιέστες γενικώς.
3: Οπότε, για να αυτό έτσι
0: για πες.
3: Δεν ξέρω αν ήταν περισσότερα χρόνια πρόεδρος, δηλαδή νωρίτερα ενώ πρόεδρος, νομίζω μία από τις μασκότ μπορεί να θυμίζει και τον ίδιο τον πρόεδρο. Να το απαιτούσε, να πει ξέρει να κάνουμε κάτι.
0: Ναι. Καλά, εδώ έχει αλλάξει την ονομασία σε πάρα πολλά, σε αρκετά μάλλον ιστορικά κτίρια στην Ουάσιγκτον και ιστορικά Ιστορικά monuments κόλλησα τώρα και ιστορικά μνημεία. Ναι.
1: Σε κάποια βέβαια έχει απορρίφθηκε το αίτημα.
0: Απορρίφθηκε, αλλά προσπαθεί να δώσει το όνομά του σε όσο περισσότερα μπορεί. Και βεβαίως το πρώτο και μεγαλύτερο είναι η περίφημη αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Έχει κοστίσει καμιά 500 εκατομμύρια. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό, πώς θα παίξει και τα
1: λοιπά. Πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί πάλι στον τραπ το γυρίσαμε.
0: Μα τι να κάνουμε. Μονοπολεί το ενδιαφέρον ο τραπ. Είναι το ταλέντο του.
3: Είναι ημίχρονο 0-0. Αλλά εντάξει, στην Αμερική γίνεται και αυτό, και νομίζω ότι και η απονομή που θα γίνει από τον τραπ πάλι θα δημιουργήσει γκρινιές και από τα μέλη των ομοσπονδιών, ότι είναι άλλο πρόεδρος, μάλλον ο Ιφαντίνο θα πρέπει να μας δώσει την κούπα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, ο πρόεδρος της FIFA, της UEFA, ανάλογος πότε ποιος διοργανώνει το θεσμό, αυτός δίνει και το κύπελο στον πρωταθλητή, στον κυπελούχο τέλος
1: πάντων. Δημήτρη, θέλω, επειδή χθες σταθήκαμε ιδιαίτερα στον Λιονέλ Μέση, να έρθουμε στον άλλο μεγάλο παίκτη που επίσης έσπασε και συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, που δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
3: Είναι ένα μουντιάλ που είναι είτε ο Μέση, είτε ο Ρονάλντο σήμερα, είτε ο Εμπαπέ, ίσως αργότερα ο Χάλαντ. Να, αργότερα, γιατί ακόμη παιχνίδι, και είναι και αρκετά παιχνίδια από εδώ και πέρα, που θα έχουμε μάχες. Και δεν ξέρω αν τελικά ο Μέση θα παραμείνει να είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ ή ο Μπαπέ που είναι 2 γκολ πίσω. Και νομίζω, επειδή μάλλον η ομάδα θα προχωρήσει περισσότερο, αν το ξεπεράσει. Θα είναι ένα Μουντιάλ το ρεκόρ. Οι πολλοί σαραντάριδες συνήθως είχαν έναν, δύο, που και αυτοί δεν είχαν έτσι σημαντικό ρόλο. Τώρα βλέπουμε σαραντάριδες, καλή ώρα ο Ρονάλντο. Ναι. Και ο Μέση να έχουν όχι απλά πρωταγωνιστικό ρόλο, όλος ο ποδοσφαιριστικός πλανήτης μετά το τέλος των αγώνων να συζητάει για τα γκολ που τυχαίνουν και για τα νέα ρεκόρ που σπάνε από αγώνα σε αγώνα. Έχει συμμετάσχει και σε 6 Μουντιάλ και έχει σκοράρει και στα 6 ο Ρονάλντο. Λιγότερα γκολ από το Μέση, γιατί είναι και οι ομάδες. Ήταν πάντα η Πορτογαλία η σούπερ ομάδα που θα πήγαινε μέχρι το τέλος. Οπότε έχει πετύχει σε κάθε ένα Μουντιάλ, έχει σκοράρει και δεν έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Δεν που τα λέμε και 6 Μουντιάλ να παίρνεις μέρος, είναι ο μόνο του ρεκόρ, αλλά και να βάζει γκολ είναι ακόμα μεγαλύτερο το ρεκόρ, νομίζω. Και στα επόμενα παιχνίδια όλο και θα βρίσκουμε να κάνουν νέα ρεκόρ για να ζητάμε για αυτούς τους δύο γίγαντες.
1: Μάλιστα. Έχουμε δρόμο ακόμη, ευτυχώς μακρύ πάντως. Και
3: τώρα από εδώ και πέρα θα ξέρει ο κόσμος ότι από αύριο τα παιχνίδια θα είναι ίδια ώρα, όχι τα 4. Δηλαδή όταν θα έχουμε τετράδα αγώνων, τα παιχνίδια που είναι στον ίδιο όμιλο την ίδια ώρα, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική και για να μην ξέρει ο άλλος ό,τι έχει κάνει στο άλλο παιχνίδι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, να μην μπορούν να γίνουν αλχημίες. Ναι. Έχουν γίνει κατά καιρούς και σε Μουντιάλ, αλλά να μετριάσουν, να είναι λιγότερες πιθανότητες να γίνουν αλχημίες σε ένα παιχνίδι για να προκριθεί μια ομάδα εις βάρος μιας άλλης. Έχουν καθίσει οι ομάδες, έχουν πάρει σκορ σε Euro 2-2, γιατί αυτό το σκορ έδινε και στις δύο πρόκριση και στην τρίτη την άφηνε εκτός. Και το φέρανε 2-2, όλος ο πλανήτης το ήξερε, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει κάτι. Δεν μπορεί να αποδείξεις το κατεστήσει και ήρθε 2-2, ήρθε 2-2. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό γίνονται την ίδια ώρα, για να είναι λιγότερα αυτά τα επεισόδια σε εισαγωγικά.
0: Πάντως, μεταξύ όλων των διάφορων έτσι παραλυπόμενων που βλέπουμε στον τύπο για το Μουντιάλ, υπάρχει μια κοπέλα, λέγεται Σούζι Κορτές, είναι Βραζιλιάνα, είναι μια πραγματική καλονή και είναι τόσο παθιασμένη με το Μέση, παρότι
1: Βραζιλιάνα
0: είναι Βραζιλιάνα,
1: βεβαίως,
0: ώστε αν κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ, θα κάνει ένα τατουάζ σε ένα επίμαχο σημείο. καταλαβαίνεις κανείς πόσο πολύ ενθουσιασμός επικρατεί για τον Μέση, ακόμα και από άλλες χώρες, και η Βραζιλία είναι νομίζω μια μεγάλη ομάδα.
3: Είναι η ποδοσφαιρική αντίπαλος της
1: Αργεντίνης. Το αντίπαλο δέος.
0: Προδοσία δηλαδή από τη Βραζιλιάνα, έτσι.
3: Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά εννοώ. Όταν λέμε για τους ίδιους τους Αργεντινούς, που λέμε στην εξέδρα, οι φανέλες γράφουν πίσω μόνο Μέση.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος.
3: Και δεν είναι σαν να λέμε την ομάδα, την εθνική μας του μπάσκετ, που το κούμπο ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και άλλοι καλοί παίκτες.
1: Να σου πω, να προλάβουμε έτσι σε 30 δεύτερα να πούμε και για τον Αντετοκούμπο τα νεότερα.
3: Που πήγε στο Μαϊάμι, έτσι.
1: Ναι.
3: Μετά από 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια μετά. 40
3: χρόνια, έτσι. Μετά είναι παιδάκι. Ο ίδιος εκεί άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και έγινε
1: παγκοσμίως γνωστός.
3: Ναι, και την ομάδα
1: MVP.
3: Ορίστε.
1: MVP. Έγινε.
3: Παμπλουτός. Παμπλουτός. Πάντα βέβαια παρέμεινε ο Αντετοκούνμπο που ξεκίνησε ένα καλό παιδί και αθώο παιδί. Αλλά όμως και οι δύο πλευρές, και ο ίδιος και η ομάδα του, εκμεταλλεύτηκαν ο ένας τον άλλον με την καλή έννοια και γίνανε νομίζω και η ομάδα του πολύ μεγαλύτερη, αλλά και ο ίδιος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του μπάσκετ. Τώρα πάει σε μια άλλη μεγαλύτερη ομάδα, εδώ που τα λέμε, που να δούμε και εκεί τι κούπες θα κάνει και τι άλλο θα κατορθώσει με τη νέα του ομάδα.
0: Μα το ευχηθούμε τα καλύτερα για τον αγαπάμε πολύ.
3: Και γρήγορα, όποιος δεν είχε το ντοκιματέρ με τον Αντετοκούνμπο, να τον αναζητήσει στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι,
1: ναι, μου το έχουν πει, έχεις δίκιο.
3: Πώς ξεκίνησε από παιδάκι μέχρι τη σημερινή, όχι το σήμερα, πώς πήγε στην ομάδα στο NBA, τέλος πάντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.
0: Γιορτή του ποδοσφαίρου Μουντιάλ, Δημήτρης Καϊμάς. Κάπου εδώ είναι 12 παρά μισό λεπτό.
1: Δημήτρης Φαναριώτης ήταν μαζί σας.
0: Βαγγέλης Σαρής.
1: Στο τέλος της μέρας, εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Εμείς θα ανανεώσουμε, Δημήτρη, το ραντεβού μας για αύριο. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Στις 10, όπως πάντα.
0: Σταθερά εδώ.
1: Πιστή στο ραντεβού, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τους τομέαρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Νέα στοιχεία για τη φωνική ένοπληση μπλοκή στα Βορίζια φέρνει στο φως η επίσημη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνεται η ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού που έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Από την ανάλυση των ευρημάτων των ειδικών της ελληνικής αστυνομίας προκύπτει ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, μεταξύ των οποίων πιστόλια 9 χιλιοστών, τουλάχιστον 4 πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, περίστροφο και επαναληπτική καραμπίνα. Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατές του Δήμου Λαυριωτικής Αττικής σήμερα το πρωί. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Δύο σεισμοί 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 3 λεπτών το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα είχε επικέντρο τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια ότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Την πρόταση στήριξαν 4 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές μαζί με τους δημοκρατικούς, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα άσκησης άρνηση κυρίας. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση συνταγματική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην παροχή κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική. Το κείμενο υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση με 271 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 64 αποχές. Η οριστική έγκριση της μεταρρύθμισης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της γερουσίας των 3/5 του Κοινοβουλίου και τη θετική ψήφο των κατοίκων. Η πρωτοβουλία αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, News Radio 105,8 στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και οι αναδρομικές καταβολές θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance εκτιμούν ότι η πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες, με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει όμως η Τεχεράνη. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση μερίσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τους 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθροί ημισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα, κάτι που καταδεικνύει την έκταση που πήρε η ένοπλη σύγκρουση. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο, από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έδωσε το πράσινο φως για την συνταγματική μεταρρύθμιση παροχής κατ' εξαίρεση εξουσιών στην Κορσική και αναμένεται η οριστική έγκριση του Κοινοβουλίου και η θετική ψήφος των κατοίκων. Ήταν δέσμευση του Προέδρου Μακρόν για τον τερματισμό της βίας και την ενίσχυση της αυτονομίας της Κορσικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, υποστηρίζοντας ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ανακοινώθηκαν οι συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία των πλοίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατηγικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Η Δύση και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι οι δυτικές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει στον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον τομέα οικονομικών. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη, η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά οι Μισέλληνος προβλέπουν νέα επιδείνωση και καλούν σε αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους και ευάλωτους. Νέα δεδομένα για την ιρανική, νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025. Η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, πιστόλια, καλάσνικοφ και καραμπίνα. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα. Ο γερμανικός σιδηροδρομικός φορέας διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε θα επανέλθει η σιδηροδρομική κυκλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εσύ η ραδιοφάνεια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 26 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Γιάννης Παρέως λοιπόν για την αρχή και στο κάτω κάτω της γραφής.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

Λοιπόν, καλημέρα, λέει η Μάχη, ευθυμία σε μας, να περνάτε καλά. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια. Νύχτα ξελογιάστρα.

Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά, Κώστας Καφάσης. Μόλις έσκασε μύτη η Σόνια η φίλη, περνάει απ' έξω έτσι και αφήνει τον άνεμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία δεν είναι να ακούγεται, είναι να βλέπετε. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρακάκι. Κάτι. Άκου τι λέω, το Σταυρακάκι. Πού είσαι, Μίτσο? Θα σολάρει στο Real. Λοιπόν, στον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας από τη Σιάτιστα που μας ακούει. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι.

Και θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Μορέιρα και Τουρνά. Αν ο έρωτας ζει, άμα υπάρχουν φράγκα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.